0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Δεν έχω χάρτη σ' άλλα μέρη για να πάω. Έξω από την πόρτα σου σταμάτησαν τα βήματα. Τον εαυτό μου το παλιό τον παρατάω μέσα στις φλέβες.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
6: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
7: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
6: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
7: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
6: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
7: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε. Εσείς, έτσι κλείνει το σποτάκι στο ξεκίνημα της εκπομπής και είμαστε εδώ εμείς στον αέρα του 102 FM για να το επιβεβαιώνουμε. Μπάμπης της Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα, με Φάνη Κατεριανάκη όπως το λέει ο Νίκος Ολαδιανός ή Φάνη Λιάκη, Λιάκο όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι, δεν με τον Γιώργο τον Λιάκο, Φάνη Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ο Νίκος απουσιάζει, ζήτησε μια 24ωρη από τη σημαία και επειδή ως αξιωματικός του λόχου τη δικαιούται, την πήρε από μόνος του. Οπότε σήμερα θα πάμε παρέτσα μόνοι μας εδώ στον 102 από τις 6 όπως συμβαίνει καθημερινά μέχρι και τις 9.

Δευτέρα 22 του Ιούνιου, σιγά σιγά τον τρώμε και αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, χωρίς ουσιαστικά οι περισσότεροι να τον έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μάλιστα εχθές, Κυριακή, είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή την μεγαλύτερη μέρα του 2026. Ουσιαστικά αυτή η μέρα είναι εκείνη η οποία σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Η διάρκεια της χθες ήταν 14 ώρες και 48 λεπτά φωτός. Πάρτι για εμάς τους καλοκαιράκηδες, πάρτι. 14 ώρες και 48 λεπτά ημέρα και τι περίσσευε όλες οι υπόλοιπες νύχτα, πάρτε τες από εμάς, δώστε και 2 ώρες αβάντζο. Βέβαια, αυτό που δεν μας αρέσει είναι ότι ουσιαστικά από εχθές και πέρα θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας, ώστε να εξισορροπήσει κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, όπου θα έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο και μετά θα αρχίσουν οι ήτες και το φως θα υποχωρεί και το σκότος θα γίνεται μεγαλύτερο. Αλλά μέχρι να έρθουν εκείνες οι στιγμές, ελάτε να απολαύσουμε ότι τώρα είμαστε στην κορυφή. Στην κορυφή του φωτός και σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξυπνήσαμε με αρκετή δροσούλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τον καιρό έθριο, έχει βέβαια μία συγκεκριμένη έκταση σαν μια γραμμή στον ουρανό που έχει κάτι μαύρα συννεφάκια. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ικανά να μας τη χαλάσουν την ημέρα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα προβλέπεται στην πόλη μας έθριος καιρός, με αυτή την πρόγνωση η οποία ισχύει για τις περισσότερες ημέρες του Ιούνιου, δηλαδή με νεφώσεις που πιθανότατα μεσημέρι προς τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κατά τόπους να σημειωθούν τοπικοί όβροι και καταιγίδες, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σήμερα, ακούστε, με χαμηλότερη τους 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει την πιο ζεστή ώρα της ημέρας γύρω στους 33.

Οπότε τουλάχιστον σε επίπεδο καιρού δεν έχουμε πολλά πράγματα να φοβηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε το νου μας για την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάπου κάποια φωτιά, να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή και εμείς μην παίζουμε με τις τύχες μας, δηλαδή κάτι εργασίες τώρα με κάτι πριόνια και με φωτιές και τα λοιπά τις μεσημεριανές ώρες, είναι σαν να θέλουμε το κακό ή να θέλουμε να προκαλέσουμε την τύχη μας. Να τις προάλλες στην Επανομή έτσι κι αλλιώς είχαμε την εκδήλωση μιας φωτιάς, για την οποία βέβαια κινήθηκε διαδικασία και μπήκαν χειροπέδες στον άνθρωπο ο οποίος θεωρήθηκε πως την προκάλεσε. Να έχουμε το νου μας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος του καλοκαιριού για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι οι πυρκαγιές. Για τους βορειοευρωπαίους έχει αρχίσει να γίνεται φόβος και ανησυχία οι υψηλές τιμές του καύσωνα.

σε κόκκινο συναγερμό πάρα πολλές χώρες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις θα υπάρξουν κάτι σαραντάρια από την Βρετανία ξεκινώντας μέχρι και εδώ στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε το πάνω χέρι σε σχέση με τους βορειοευρωπαίους, καθώς εδώ είναι συνηθισμένες οι θερμοκρασίες αυτές και είμαστε και προετοιμασμένοι. Έχουμε τα air condition, έχουμε τις θάλασσές μας για κάποιες βουτιές. Έχουμε προετοιμαστεί και προετοιμαζόμαστε κάθε χρόνο για το καλοκαίρι, προκειμένου αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες να τις αντιμετωπίζουμε. Τι γίνεται όμως σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, όπου εκεί είναι διαφορετικά συνηθισμένοι? Δεν έχουν ερκοντήσιο γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν μέχρι τώρα. Σιγά τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, θα έλεγε κάποιος, εάν σκεφτόταν τα καλοκαίρια των προηγούμενων δεκαετιών. Έλα όμως που αλλάζει ο καιρός και χαμογελάει και ο φτωχός, για μας λέω, για τον εαυτό μας, ότι ήρθε η ώρα να χαμογελάσουμε και τα λοιπά, γιατί σε πολλά πράγματα και σε πολλούς τομείς φαίνεται πως εμείς είμαστε πλέον μισό βήμα μπροστά από εκείνους που μας κουνούσαν κάποτε το δάχτυλο. Στα θέματα βέβαια της οικονομίας, αλλά και εκεί πάμε πολύ καλά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά δείτε τι γίνεται και στα θέματα αυτά που αφορούν τον καιρό. Ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταρρύψουν κάθε ρεκόρ σε θερμοκρασίες Ιουνίου για τις περιοχές αυτές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με τις αρχές να ενεργοποιούν μέτρα προστασίας, απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις. Την ίδια ώρα εμείς, το ξαναλέω, έχουμε βοριάδες, μελτέμια, θερμοκρασίες χωρίς ακραίες εξάρσεις αυτήν την περίοδο. Αλλά ακόμα και όταν πηγαίνει λίγο πιο πάνω το θερμόμετρο, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση, καμία σχέση με τους βορειοευρωπαίους. Φανταστείτε ότι στη Γαλλία με σαραντάρια έχουμε προειδοποιήσεις για κλείσιμο των σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, ακόμα και την απαγόρευση του αλκοόλ. Βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν και απίθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, εστιάζοντας τους πιο ευάλωτους. Υπάρχουν ακυρώσεις εκδηλώσεων. Χθες μην ξεχνάτε ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και ακυρώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις στο Παρίσι, την Λιόν και το Στρασβούργο. Πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, όμως σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας ματαιώθηκαν, ενώ απαγορεύθηκε, όπως σας είπα, και η κατανάλωση αλκοόλ στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Και την ίδια ώρα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Φανταστείτε ότι η μετεωρολογική υπηρεσία στην Πορτογαλία προβλέπει θερμοκρασίες σήμερα μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται η σημερινή αλλά και η αυριανή, δηλαδή και την Τρίτη. Σε χωριό της Νότιας Πορτογαλίας καταγράφονται θερμοκρασίες περίπου και 45 βαθμούς. Μιλάμε για την Μόρα, η οποία βρίσκεται στο νότο της Πορτογαλίας, και εκεί τα πράγματα είναι περίπου σαν και εμάς, Πορτογάλοι, έτσι κι αλλιώς Ισπανοί, Ιταλοί, και εμείς είμαστε σε μια άλλη ζώνη. Αλλά φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως ο καιρός και το κλίμα έχει αλλάξει και πάμε για πιο θερμά καλοκαίρια και για πιο άγριους χειμώνες.

Να την παρέτσα, να οι πολύ καλοί φίλοι, πρωινή-πρωινή. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Για όποιον καλομαθαίνει κάπως τα Σαββατοκύριακα, παίρνει μια ανάσα όσον αφορά τα πρωινά ξυπνήματα και Δευτέρα πάλι το ξυπνητήρι βαράει εκεί γύρω στις 4:20 με 4:30. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλημέρα του πολύ πριν ξεκινήσει σήμερα η εκπομπή, γύρω στις 6:10, πρωινός, όπως και οι υπόλοιποι. Δηλώνουμε, λέει, και σήμερα το παρόν στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, η πόλη ξύπνησε. Και αναμένουμε, λέει, και τις όμορφες μουσικές επιλογές σας, προκειμένου να βοηθήσουν να ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα με όμορφο τρόπο. Καλή συνέχεια και όλες οι ευχές για τους φίλους ακροατές με υγεία και ειρήνη. Αμήν. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, φίλε Διαμαντή. Οι προσευχές μας φαίνεται να πιάνουν τόπο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Και ενώ υπήρξε μια ανησυχία ότι πάνε τα πράγματα να χαλάσουν, βγήκε ο Τραμπ πάλι και έκανε τον Τζο Ουέιν και είπε ότι για καθίστε καλά, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προλάβετε να επιστρέψετε ακόμα και στην μαδημένη σας, θα την πω εγώ, χώρα. Αυτός αλλιώς την είπε. Και είπαν οι Ιρανοί, τι είναι αυτά που λέει, εμείς θα σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ανέβηκε το Brent, υπήρξε παγκόσμια ανησυχία ότι πάλι θα πάμε στα ίδια. Τελικά κάθισαν όλοι στο τραπέζι και φαίνεται ότι έχουμε πρόοδο και μια αρχική τουλάχιστον συμφωνία. Την καλημέρα μας και τις ευχές για μια πολύ καλή εβδομάδα ανταλλάσσουμε και με τον φίλο τον Δημήτρη τον Μπιρνάρα που μας ακούει από την περιοχή της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα μηνύματα που μας στέλνει και στο παρελθόν από Παλαμά Καρδίτσας, ο φίλος ο Δημήτρης μας ακούει τις περισσότερες φορές, ή στην διαδρομή για τη δουλειά από Παλαμά για Λάρισα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη το Δούμπλατζη, τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη. Σε λίγο, λέει, Ρία Ελληνίδου, για να ξαναφέρουμε τον Νίκο Λαδιανό πίσω. Νομίζω ότι θα ήταν ο μόνος λόγος, Αργύρη μου, που θα μπορούσε να βγάλει τις μπιτζαμούλες αυτή την ώρα ο Νίκος, να μπει στο πρώτο ταξί και να τρέξει εδώ στο στούντιο προκειμένου να μας νουθετήσει και να μας βάλει στο σωστό δρόμο των μουσικών του επιλογών.

έχει αφήσει παρακαταθήκη, τη μουσική του παρακαταθήκη για την σημερινή ημέρα. Έχουμε προσθέσει και εμείς κάποια τραγούδια που είναι δικές μας επιλογές. Σε ένα από αυτά θα πάμε για να πάρουμε την πρώτη ανάσα με Phil Collins και Philip Bailey, το Easy Lover, για να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, για να μπούμε πιο ρυθμικά σε αυτήν την εκπομπή, η οποία θέλει να ξυπνά με έναν όμορφο και αρκετά διασκεδαστικό τρόπο όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους που είστε συντονισμένοι με τα 102 και μοιράζεστε μαζί μας το πρωινό σας ξύπνημα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Και αν δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, τουλάχιστον να ξέρετε πως ξυπνάει, τουλάχιστον σιγά σιγά. Ήδη το φως έχει επικρατήσει τους σκότους. Βέβαια, ο ήλιος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ακόμα ξεκινήσει να φωτίζει τις μεσαίες και τις χαμηλότερες κατοικίες στις πολυκατοικίες της πόλης, όμως αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνει τις μηχανές του. Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο και εμείς, οι πρώτοι που φορέσαμε τα ρούχα μας, σηκωθήκαμε τα κρεβάτια μας, μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και είμαστε ήδη στις δουλειές μας ή βρισκόμαστε καθοδόν για αυτές. Γιατί θέλει κουράγιο πράγματι, Κατερίνα μου, την καλημέρα, για να ξεκινήσεις μια ακόμα εβδομάδα και το κοντέρ να γράφει Δευτέρα. Δύσκολη, λέει, ημέρα, μας λείπει, λέει, και ο Νίκος. Μην κάνετε την καρδιά σας πέτρα, Κατερίνα μου, αύριο θα είναι εδώ, μην ανησυχείς καθόλου. Άστο να ξεκουράζεται, να παίρνει ανάσες και εκείνος, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, αυτό το πρωινό το ξύπνημα όλης της χρονιάς. Χρειαζόμαστε και εμείς τις ανάσες μας και άμα κολλήσεις μια Δευτέρα σε Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα να έρθεις από την Τρίτη πιο ακμαίος. Την καλημέρα και τα φιλιά μας στον θείο Τάσο, που είναι εδώ για άλλη μια φορά, μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Μουντιάλ θα έλεγα και του Τραμπ. Αυτά τα δύο έχει κάποιος στο μυαλό του μόλις ακούσει τη λέξη, μόλις πει, συλλαβήσει τη λέξη Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, θείε Τάσο. Πάλι, λέει, μόνος. Ελπίζω τουλάχιστον να έχεις τη Σοφία δίπλα σου στην τεχνική επιμέλεια. Τη Σοφία τη Σακαλή. Θείε μου, όχι, όχι, τα ξαδέρφια μου τα πρώτα, ο Νίκος και η Σοφία λείπουνε σήμερα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα είναι ο Φάνης ο Λιάκος. Με το Γιώργο το Λιάκη, ρε παιδί μου. Ο Φάνης ο Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Χαμογελαστός και αυτός όμως, στέλνει τα χαιρετίσματά μου. Τα χαιρετίσματά του και σε σένα, θείε Τάσο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και σε όλους πολύ, πολύ καλούς φίλους που μας ακούτε. Στην περιφερειακή έχει αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση που διαμόρφωναν τα έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά διάρκεια της νύχτας εκεί ανάμεσα στον κόμβο της Ευκαρπίας και μέχρι τουλάχιστον την έξοδο Νεαπόλεως και Ρετζικίου. Προβλήματα που αφορούσαν την κατεύθυνση των αυτοκινήτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μέχρι και τις 5 που έπρεπε να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα, αλλά και μέχρι και πριν από λίγο, πριν από κανένα τεταρτάκι, ουσιαστικά υπήρχαν ζητήματα και καθυστερήσεις, κυρίως στο ανέβασμα πριν από αυτό το σημείο, δηλαδή στο ανέβασμα των οχημάτων μέχρι τουλάχιστον και τον κόμβο του Ρετζικίου υπήρχαν καθυστερήσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, φαίνεται πως έχει ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση στο κομμάτι αυτό και δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Ένα μόνο κομμάτι αυτή την ώρα, αν και είναι αρκετά πρωί, 25 λεπτά μετά τις 6, δίνει καθυστερήσεις και είναι αυτό της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι ένα σημείο που έτσι και αλλιώς δίνει καθυστερήσεις καθημερινά. Έχει ξεκινήσει ήδη από αυτή την ώρα να σας ταλαιπωρεί. Για το Φάνη δεν θα το ρωτήσω. Το χρώμα φανερώνει ότι δεν έκανε βουτιές το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ξεκάθαρα, βλέπεις, ρε Φάνη. Τώρα εγώ έχω αρπάξει λίγο, η αλήθεια είναι. Για άλλους λόγους, επειδή έχω τον ηλιακό θερμοσύφωνα στο κεφάλι. Δηλαδή ακόμα και στην πόλη να κυκλοφορήσω, το χρωματάκι μου το παίρνω. Δεν ξέρω πώς περάσατε, φίλες και φίλοι, στείλτε τα μηνυματάκια σας, κάνατε τις βουτιές σας. Επιχειρήσατε να δροσιστείτε στις κοντινότερες

παραλίες. Δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να ξεχάστηκε και να βούτυξε εκεί στην Νικήτη, όπου είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το κακό χάλι, με τα λύματα, εκεί που έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Μην είδατε ξαφνικά τίποτα προσφορές από τους επιχειρηματίες της περιοχής και φοβερές εκπτώσεις και τσιμπήσατε. Πώς πήγε, εντάξει, αρκετός κόσμος, έτσι. Ίσως να ήταν και από τα πρώτα έτσι Σαββατοκύριακα που θύμισαν τον παλιό εκείνο καλό καιρό, της ταλαιπωρίας και του μποτιλιαρίσματος και στην έξοδο του κόσμου και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στον κόβο της καρδίας, αλλά βέβαια το μποτιλιάρισμα κυρίως κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις παραλίες της Χαλκιδικής. Και αυτό το γνωρίζουμε και παίρνει ο καθένας μας το ρίσκο να πάει να κάνει μια πολύ ωραία και απολαυστική βουτιά στη Χαλκιδική, γιατί πέρα από την πλάκα πράγματι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει το καλοκαίρι σαν τις παραλίες και σαν τις θάλασσές της, αλλά ξέρει κάποιος από οποιοσδήποτε από εμάς ότι πηγαίνοντας εκεί στην επιστροφή υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα. Αν μιλάμε για Κυριακή απόγευμα προς βράδυ, ό,τι και να επιχειρήσεις, είτε να φύγεις λίγο πιο νωρίς, είτε να φύγεις λίγο πιο αργά, είτε να βρεις κανέναν παράδρομο, τις περισσότερες φορές την ταλαιπωρία δεν την αποφεύγεις. Είναι κομμάτι, ρε παιδάκι μου, αυτής της διαδικασίας. Το πιο καλό και το πιο έξυπνο είναι για αυτούς βέβαια που έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κατοικία στην Χαλκιδική, να ξεκινήσουν για την επιστροφή τους νωρίς σήμερα, Δευτέρα. Να μείνουν δηλαδή και την Κυριακή το βράδυ, όπου γυρίζουμε οι περισσότεροι, και να ξεκινήσουν την επιστροφή, να, τέτοια ώρα να είναι στο δρόμο. Να έρθουν όμορφοι, κουκλεντέδες, να φτάσουν πρωί-πρωί στην Θεσσαλονίκη και να πάνε κατευθείαν στις δουλειές τους. Ακόμα τίποτα από βουτιές, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, μόνο λέει στην μπανιέρα του σπιτιού μας. Ίσως λέει από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε ακόμα να ζεσταθεί για τα καλά η θάλασσα για να επιχειρήσουμε τις βουτιές. Έχουμε καιρό, λέει, ακόμα έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μην επαναπάβεσαι, Διαμαντή μου. Είμαι και εγώ στην ίδια κατηγορία, δηλαδή τη θάλασσα τη θέλω ζεστή για να βουτήξω. Αλλά πίστεψέ με, επειδή το επιχείρησα την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη σε σχέση με τα πιτσιρίκια, πρέπει κάποιος γενναίος να τα ακολουθήσει. Βούτυξα και μετά την πρώτη ψύχρα, η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία έφτιαχνε μέσα στη θάλασσα, δηλαδή δεν κρύωνες παρά μόνο στο ξεκίνημα. Μετά ήταν απόλαυση. Και θέλω να πω ότι μην επαναπάβεσαι, γιατί περνάει ο καιρός και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Να, τι θέλουμε, φτάσαμε 22 Ιουνίου. Σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε αποχαιρετήσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και θα μας έχουν απομείνει μόλις 2. Καλημέρα και στην Ελένη. Βεβαίως, λέει, τις κάναμε τις βουτιές μας, αλλά όχι στη Χαλκιδική, αλλά σε παραλίες της Καβάλας. Θα σου πω κάτι, Ελένη. Τα προηγούμενα καλοκαίρια το επιχειρούσα και εγώ, πίστεψέ με, να αποφεύγω την Χαλκιδική και να πηγαίνω κυρίως προς την Καβάλα, όπου μπορεί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη, αλλά επειδή δεν υπάρχει ταλαιπωρία, ο χρόνος είναι καλύτερος και έχει καλύτερη ροή. Το τελευταίο όμως διάστημα, δηλαδή και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και το εφετινό πηγαίνοντας μέχρι το Σταυρό, βλέπω αρκετή κινητικότητα και βλέπω και εκεί αρκετές ουρές σταδιώδια επιστρέφοντας. Χαλάει, το μάθανε πολύ και νομίζω ότι όπου και να πας δεν την γλιτώνεις. Δηλαδή έλεγες θα πάω Κατερίνη, ρε παιδί, θα πάω Πιερία. Προσωπική μου εκτίμηση δεν έχει εφάμιλες παραλίες σε σχέση με Χαλκιδική, ούτε με τις Καβάλας. Τις Καβάλας είναι πάρα πολύ ωραίες. Αλλά λες είναι πιο κοντά και δεν θα φάω και ταλαιπωρία. Τώρα όμως σιγά σιγά και από εκεί δεν γλιτώνουμε. Από όπου και να πας, περικυκλωμένοι είμαστε, Ελένη μου. Την ταλαιπωρία
δεν την γλιτώνεις. Βέβαια δεν είναι η ίδια με την ταλαιπωρία της Χαλκιδικής, αλλά και εκεί πρέπει πλέον να αρχίσεις να υπολογίζεις τι ώρα θα φύγεις για να γλιτώσεις την μεγάλη επιστροφή. Δεν πειράζει, φίλες και φίλοι, αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Το πότε θα επιστρέψουμε και πόση ώρα θα κάνουμε επιστρέφοντας από τις πανέμορφες βουτιές στις θάλασσές μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, ό,τι και να λέμε για αυτήν την παράξενη χώρα που αποκαλούμε πατρίδα με τις στρεβλώσεις και την ταλαιπωρία που σχεδόν καθημερινά μας εξασφαλίζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αυτή την εποχή ζούμε ίσως σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Αυτά τα καλοκαίρια τη φτιάχνουν ακόμα πιο θελκτική, ακόμα και για εμάς τους ταλαιπωρημένους κατοίκους της. Νιώθεις, ρε παιδάκι μου, μία ελευθερία. Στο γεννά το καλοκαίρι, σου το γεννούν τα Σαββατοκύριακα. Ό,τι προβλήματα και να έχεις, ό,τι άγχη, ό,τι πιέσεις, το Σαββατοκύριακο που σου δίνει την ευκαιρία να πεταχθείς μέχρι την κοντινότερη παραλία, σου δημιουργείται η αίσθηση της ελευθερίας. Freedom, που λέει και ο φίλος μας, ο Φάρελ Γουίλιαμς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Καραβά. 6 και 35 και είναι ήδη ακόμα, ήδη στον δρόμο προς τη δουλειά. Καλό κουράγιο φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα. Το χρειαζόμαστε το κουράγιο όταν ξεκινάμε για τη δουλειά και είναι Δευτέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, βγάζοντας από μέσα μου τον καημό μου. Αλλά ποιος να με καταλάβει, μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός. Μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός μπορεί να με καταλάβει και αυτός λείπει σήμερα. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά. Το έκανε τριημεράκι, αλλά σύντομα θα είναι πίσω για όλους τους φίλους ακροατές που ανησυχείτε πού είναι ο Νίκος. Πού είναι ο Νίκος, τι τον έκανες Μπάμπη. Εδώ τον έχω δεμένο, η αλήθεια είναι στο στούντιο φίλες και φίλοι. Να, μάρτης μου ο Φάνης, ο Λιάκος, ότι τον έχω εδώ δεμένο. Άστα αυτά Νίκο, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα σήμερα. Θα τα πω όλα εγώ. Και πάμε 36 λεπτά μετά τις 6 να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Με πρώτη είδηση βέβαια το γεγονός ότι προχωρούν τελικά παρά τα όποια προβλήματα και τα πισωγυρίσματα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και πριν μπούμε στη διαδικασία να σας μεταφέρω ακριβώς τους τίτλους επικαιρότητας, θα σας πω πως το Ιράν δεν έχασε αυτόν τον πόλεμο και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από τη στιγμή που δεν έχασε, κατατάσσεται στους νικητές αυτής της σύγκρουσης. Είναι σαν το ποδοσφαιρικό το Μουντιάλ. Δεύτερο αγώνα που έδωσε χθες με το Βέλγιο και δεν ιτήθηκε μετά τη Νέα Ζηλανδία. Και όσο δεν ιτάται το Ιράν, παραμένει κερδισμένο. Γιατί εχθές η αλήθεια είναι πως το φαβορί ήταν το Βέλγιο. Περίμεναν ότι το Βέλγιο με το στραβοπάτημα που έκανε στην πρώτη αγωνιστική τώρα θα ξεσπάσει πάνω στο Ιράν. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Χάσανε ευκαιρίες οι Βέλγοι και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο μέχρι την αποβολή του ποδοσφαιριστή τους. Έμειναν με 10 παίχτες. Το Ιράν, εντάξει, δεν πίεσε η αλήθεια στο βαθμό που θα έπρεπε για να σκοράρει να πάρει και τη νίκη. Αλλά σβηστά κατάφερε να πάρει τη δεύτερη ισοπαλία. Να, όπως έκανε και στον πόλεμο εκεί στα στενά του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή. Δεν ιτήθηκε για να το επιβληθούν όροι ιτημένης χώρας μετά από πόλεμο. Ως ισότιμος συνομιλητής στέκεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει διαλύσει τη χώρα, ότι το Ιράν δεν έχει ούτε ναυτικό ούτε στρατό, δεν έχει τίποτα, αλλά παρακαλάει από ό,τι φαίνεται για μια συμφωνία.

Καλημέρα και στο φίλο τον Μάκη. Σε πρόλαβε σήμερα ο Γιώργος ο Καραβάς. 1-0. Σε έχει ο Καραβάς σήμερα, να ξέρεις, σε πρόλαβε στα μηνύματά του. Καλημέρα, καλημέρα. Λευκός καπνός από την Ελβετία, φίλες και φίλοι. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Μάλιστα, Κατάρ και Πακιστάν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Κατάρ και Πακιστάν λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, για όσους το ξεχνάτε, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Τανσνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα βέβαια, όπως το είπαμε και πριν, είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες και είχαμε και αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήταν πολύ προκλητικός έναντι των Ιράνων και μάλιστα χρησιμοποιώντας και βαριές κουβέντες τους προειδοποιούσε ότι ή θα βρουν συμφωνία ή δεν θα μπορέσουν καν να επιστρέψουν στην μαδημένη, άλλο πράγμα έλεγε, αλλά κάπως πρέπει να το παραφράσω, χώρα τους, με την οποία βέβαια ανάρτηση απειλούσε και με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, με το Brent να ανεβαίνει στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Βέβαια τώρα που τα νέα που φτάνουν δείχνουν ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις σε θετικό κλίμα, αναμένεται να έχουμε νέα αντίδραση των διεθνών αγορών με βελτίωση των τιμών του πετρελαίου. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 σήμερα το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά από την πλευρά της δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νέα Αριστερά κατήγγυλαν τη στάση του Ισραήλ, ενώ σας είπα ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ισραήλ.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζιας Μελόνι. Διαβάσατε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πάλι μίλησε υποτιμητικά, του απάντησε η Μελόνι, του είπε ότι φρόντισε να δεις τη δική σου τη δημοτικότητα έτσι όπως κινείσαι. Την κατηγόρησε την Ιταλία βέβαια, επανέρχοντας και θέλοντας να δικαιολογήσει το ύφος της πρώτης του επίθεσης κατά της πρώην φίλης του, γιατί η Τζόρτζια η Μελόνι ήταν από τους υποστηρικτές του. Τελικά στο τέλος μόνος του θα μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, να μου το θυμηθείτε. Δηλαδή, εάν και η Μελόνι αρχίζει και ξυνίζει, τι να πει και ο Μακρόν που τον είχε έτσι κι αλλιώς στο ξύλο Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ή ο Βρετανός, ο Στράμερ, τον οποίο πάλι λέει ότι είναι αποτυχημένος και θα τον αλλάξουν. Για τους Ιταλούς βέβαια και για τη Μελόνι επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την απαραίτητη στήριξη που περίμεναν από τους Ιταλούς στο πλαίσιο της συμμαχίας σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που επιχείρησαν οι Αμερικανοί κατά του Ιράν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες. Η Μόσχα ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Ευρώπη, σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες στους 41 βαθμούς Κελσίου και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Στο Κατάρ, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο κάποιας διαρροής. Και θα κλείσουμε με μια είδηση από το εσωτερικό μέτωπο της χώρας, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μια είδηση η οποία μας σόκαρε για άλλη μια φορά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την τραγική κατάληξη σε αυτήν αναφέρομαι, που είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της. Η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber προκειμένου να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. 6930 078 228. Η πόλη ξύπνησε, Μπάμπης Τζιομπάνογλου σήμερα alone στα μικρόφωνα του 102FM. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό με τη βοήθεια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους με τους οποίους ξυπνάμε ουσιαστικά μαζί από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν μέχρι και τώρα. Με τη Λιάνα να είναι η τελευταία της παρέας που έχει στείλει μήνυμα εδώ στο στούντιο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στο παρεάκι μας εύχεται. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες για εχθές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα μου. Πήρατε δωράκια, μας ρωτά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, Λιάνα μου, πήρα. Και αγκαλιές πήρα και φιλιά πήρα. Και και ένα μικρό ως παρουσίαση στον υπολογιστή με φωτογραφίες μας μου φτιάξε η κόρη. Τσίπησα και ένα μαγιουδάκι καλοκαιρινό, πολύ σούπερ. Τι άλλο να ζητήσει ένας πατέρας, τι άλλο να ζητήσει πέρα από υγεία για τον ίδιο και για τα παιδιά του. Γιατί παλιότερα έλεγα, Λιάνα μου, να είναι γερά τα πιτσιρίκια μας, να είναι γερά, και το ξαναλέω. Αλλά περνώντας ο καιρός λέω ότι πρέπει η ευχή να συνοδεύεται από το να είμαστε γεροί και εμείς οι γονείς τους, όχι μόνο οι μπαμπάδες, και οι μαμάδες, για να τα μεγαλώνουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υγεία μας όλοι, για να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα πιτσιρίκια μας, για να τα μεγαλώσουμε με όλα όσα χρειάζονται στο ξεκίνημα της ζωής τους. Περίπου 8 λεπτά πριν τις 7 και βλέπω πως για Δευτέρα έχει αρχίσει ήδη η ταλαιπωρία η πρωινή στην περιφερειακή, και μάλιστα είναι αρκετή η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα από τα ανατολικά της πόλης προς τα δυτικά μέσω της περιφερειακής, και θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς. Συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε ζητήματα, αλλά σήμερα υπάρχουν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι και την διασταύρωση, μέχρι την έξοδο για το Ρετζίκι, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, το ξαναλέω για εσάς που κινείστε από τις ανατολικές περιοχές με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο Ρετζικίου. Και σε εσάς που κινείστε στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, αλλά δεν συγκρίνονται με τους απέναντι. Τους βλέπετε ότι στο κομμάτι στο οποίο σας αναφέρω είναι σχεδόν σταματημένα τα οχήματα από την άλλη πλευρά. Εσείς που κινείστε τώρα προς τα ανατολικά, υπάρχουν δύο σημεία με χαμηλές ταχύτητες. Το ένα από αυτά είναι στο ανέβασμα λίγο πριν από την έξοδο της Νεάπολης και αμέσως μετά την διασταύρωση εκεί του Επταπυργίου μέχρι και την Τριανδρία. Έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά τουλάχιστον το δικό σας το ρεύμα κινείται σχεδόν κανονικά. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε και έναν σεισμό μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στο Ιόνιο, κοντά στις Στροφάδες. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:30 σήμερα το πρωί, είχε επίκεντρο 53 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, με εστιακό βάθος περίπου τα 10 χιλιόμετρα. Σε θαλάσσια περιοχή αυτό μειώνει τις πιθανότητες και τους κινδύνους στο να έχουν προκληθεί κάποιες ζημίες. Το μέγεθος σχετικά καλό, αλλά όταν το επίκεντρο είναι η θαλάσσια περιοχή, αυτό λειτουργεί ως μαξιλαράκι ασφαλείας για τις περιοχές γύρω.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Λέει Μπάμπη, υπενθύμησε πως σήμερα λίγη προθεσμία για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί λέει στην περιοχή μου, εδώ λέει δυτικά, υπάρχουν ακόμα χόρτα μέχρι και στα 2 μέτρα. Ναι φίλε, θα το κάνω. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία. Για όσους δεν το γνωρίζατε, τα πρόστιμα που ακολουθούν μετά από τους ελέγχους θα είναι αρκετά τσουχτερά. Δόθηκε μια παράταση στην αρχική προθεσμία που από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λήγει σήμερα, φίλες και φίλοι. Και αν δεν έχετε δηλώσει τον καθαρισμό στην ειδική πλατφόρμα που υποχρεώστε, τότε υπάρχει ένα πρόστιμο μόνο και μόνο επειδή δεν δηλώσατε τον καθαρισμό, ακόμα και αν τον είχατε πράξει δηλαδή, θα το τρώγατε το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι εάν γίνει έλεγχος από τον Δήμο και το οικόπεδο το οποίο σας ανήκει ή διαχειρίζεστε δεν έχει καθαριστεί, το χαμηλότερο πρόστιμο που επιβάλλεται είναι τα 200 ευρώ και το υψηλότερο που μπορεί να σας επιβληθεί και έχει να κάνει με τα τετραγωνικά του οικοπαίδου ή του χώρου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Και δεν είναι τώρα εποχή να πληρώνεις τζερεμέδες, όπως έλεγε και η γιαγιά μου η Κερέκη, τζερεμέδες, δηλαδή να πληρώσεις χρήματα τα οποία δεν υπολόγισες σε κάποια ζημιά που σου προκύπτει. Αυτό ήταν ο τζερεμές. Η αλήθεια είναι ότι μας δόθηκε χώρος, υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις και είναι αναγκαίος αυτός ο καθορισμός. Στην Ελλάδα ζούμε, υψηλές θερμοκρασίες, τώρα μην τα συζητάμε. Έχουμε καεί πραγματικά στο παρελθόν από τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει βοηθήσει στο να μειώνεται η πιθανότητα της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το κάνουμε, πόσο μάλλον όταν κάποια στιγμή υπάρχει και το πρόστιμο το οποίο έρχεται και είναι βαρύ. Επαναλαμβάνω, 100 ευρώ, εάν δεν έχει δηλώσει κάποιος τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, εάν δεν έχεις καθαρίσει και το οικόπεδο και δεν το έχεις δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Και από εκεί και πέρα, περίπου 1 ευρώ πληρώνεις πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο για το οικόπεδό σου, με ελάχιστο όριο τα 200 και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Μέρα, καλημέρα. Εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ, το επιτελείο του 102, έτοιμοι για το πρώτο δελτίο της ημέρας, στις 7, περίπου σε 1,5 λεπτό από τώρα. Εγώ θα επαναλάβω πως σήμερα στα μικρόφωνα η Πολυξύπνηση από τις 6 μέχρι και τις 9 ο Μπάμπης Τζιομπάνουγλου χωρίς Νίκολα Διανό, ο οποίος ξεκουράζεται σήμερα, το χρειαζόμαστε φίλες και φίλοι, το χρειάζεται και εκείνος. Θα πάμε σε ένα πρώτο δελτίο λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 και επανέρχομαι αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι 2 πλευρές συμφώνησαν σε ένα μηχανισμό που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ θα είναι σε επικοινωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Οι συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στην Ελβετία σε επίπεδο τεχνοκρατών. Σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, ξεκίνησε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στην Ουάσιγκτον, μέχρι στιγμή, στηρίζεται ηχθείως για το θέμα, ενώ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλούνται διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, δήλωσε ότι στις συνομιλίες ζητήθηκε από τους Ιρανούς να διευκρινίσουν ανακοινώσεις σχετικά με την ναυσιπλοεία στο στενό. Τοτικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά το πράσινο φως στη συνέχιση των συμιλίων στην Ελβετία, η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Νωρίτερα οι τιμές είχαν κινηθεί ανωδικά λόγω των πληροφοριών για επιδείνωση του κλίματος στις διαπραγματεύσεις, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $81,66 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικού αργού διαμορφώθηκε στα $77,66. Στην εσωτερική επικαιρότητα εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο. Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές τους να φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα στο Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 83 πυρκαγιές. Τα αρμόδια κλιμάκια της υπηρεσίας ερευνούν το ενδεχόμενο πρόκλησης από αμέλεια σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σήμερα λόγω αποχής των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης που αφορά στη διαχείριση των αφίξεων των κρουαζιερόπλοιων και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί στον δυτικό κλάδο κατεύθυνσης της εσωτερικής περιφερειακής στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Κανονικά την ίδια ώρα λειτουργεί το μέτρο στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του μέσου, εκτός λειτουργίας είναι αυτή την ώρα οι ανελκυστήρες στο σταθμό Βούλγαρη, στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Στον αθλητικό χώρο, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, η Αίγυπτος επικράτησε τη Νέα Ζηλανδία με σκορ 3-1. Νωρίτερα, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήρι έμειναν στο 2-2, ενώ ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας μεταξύ Βελγίου και Ιράν. Εξάλλου, αργά χθες το βράδυ, η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία με σκορ 4-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Freddie Mercury, έτσι. Queen, Radio Gaga. Εμείς είμαστε το Radio Google. Η 102 στους 102 FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε» και στα μικρόφωνα και αυτή την ώρα Μπάμπης Τζιομπάνογλου, χωρίς τον Νίκο τον Λαβιανό, ο οποίος το έκανε τριημεράκι το Σαββατοκύριακο. Κάπου θα ετοιμάζεται να βουτήξει. Φαντάζομαι ότι τέτοιες ώρες είναι ξύπνιος ο Νίκος, δεν μπορεί να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Το πρωινό ξύπνημα έχει μπει στο DNA του και δεν το αντιστέκεται πλέον. Ήδη το είμαι σίγουρος ότι κάπου θα βουτάει. Γερός να είναι, θα επιστρέψει και αύριο εδώ στα μικρόφωνα στις 6 το πρωί. Οπότε έχει το χρόνο σήμερα να το απολαύσει. Εγώ εδώ, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με τον φοβερό, τον Φάνη, τον Λιάκο, Παύλα Κατεριανάκη, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο ήλιος έχει φωτίσει μέχρι και τους πρώτους ορόφους των πολυκατοικιών εδώ που βλέπω μπροστά στην Αγγελάκη. Μια Αγγελάκη η οποία σήμερα, παραδόξως αυτή την ώρα, τρέχει για πλάκα. Δηλαδή, με μια γκαζιά είστε στην πλατεία της Χάνθ και με τη δεύτερη γκαζιά έχετε φτάσει ήδη στο Συντριβάνι. Δεν θα έλεγα το ίδιο για εσάς που κινείστε στην περιφερειακή. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα ζητήματα και προβλήματα 13 λεπτά μετά τις 7 και κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά από τον κόμβο περίπου της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο για το Ρετζίκι. Για εσάς που κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα ζητήματα καθυστερήσεων εντοπίζονται κυρίως στο κομμάτι από το Παπαγεωργίου το νοσοκομείο και λίγο πριν ανηφορήσετε πριν από την έξοδο της Νεαπόλεως. Κατά τα άλλα διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη σε διάφορα σημεία της, κυρίως από την Παύλου Μελά και έπειτα μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλου. Σε εκείνο το κομμάτι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά γενικώς δεν έχουμε μπει ακόμα στην στιγμή εκείνη όπου κάνουμε το σταυρό μας και λέμε από όπου και να κινηθώ στην πόλη θα την πληρώσω. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας για να κινηθούμε και να γλιτώσουμε τη μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να υπενθυμίσω πως όπως σήμερα το βράδυ ήταν κλειστή από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά από το κομμάτι εκεί της Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σήμερα αλλά και αύριο τις ίδιες ώρες, δηλαδή από τις 11 μέχρι και τις 5 ώρα το πρωί. Επαναλαμβάνω όμως το ρεύμα προς τα δυτικά. Το ρεύμα προς τα ανατολικά το αντίστοιχο θα κινείται κανονικά. Και ενώ το πρωί για μας τους πολύ πρωινούς υπήρχαν στον ουρανό της πόλης κάτι μαύρα σύννεφα που φαινόντουσαν απειλητικά σε κάποιο σημείο του ορίζοντα, ακόμα και αυτά έχουν εξαφανιστεί με το πρώτο φως της ημέρας. Απόλυτα έθριος ο καιρός, πανέμορφη προβλέπεται η μέρα που έχει ξεκινήσει. Για τη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και τότε υπάρχει η πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι σε κάποιες περιοχές στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανότατα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Δεν θα αμφισβητήσω εγώ την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό που θα πω ως υπενιγμό είναι μην κουβαλάτε ομπρέλα, οι πιθανότητες δεν είναι πολύ μεγάλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως και 3 μποφόρ από το μεσημέρι νοτιών κατευθύνσεων έως και 4. Και η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 20 βαθμούς στη χαμηλότερη τιμή μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου την πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Στη Θεσσαλία ο καιρός αντίστοιχος, έθριος γενικά, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα και εκεί να σημειωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι. Εκεί η θερμοκρασία από τους 17 στη χαμηλότερη τιμή έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια η διαφορά έχει να κάνει με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως και 5 μποφόρ στα ανατολικά και τα νότια τοπικά μέχρι και τα 6. Θέλει προσοχή, υψηλά μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα κακό κοκτέιλ που εγκυμονεί κινδύνους για την εκδήλωση πυρκαγιών.
Και όσον αφορά την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά, τοπικά στα θαλάσσια, στα θαλάσσια περιοχές έως και 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία από 17 έως και 34, μπορεί και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά αφορούν Μακεδονία και Θράκη, δεν αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, και πάντοτε στις προβλέψεις που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην κατώτερη και στην ανώτατη τιμή, να υπολογίζεται πάντοτε 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Δηλαδή, αν για την υπόλοιπη περιοχή μιλάμε από 17 έως 34, για την Δυτική Μακεδονία θα μιλάμε από 14 έως και 30.

22 Ιουνίου σήμερα και πάμε να δούμε μαζί μια τέτοια ημέρα πίσω στον χρόνο ποια σημαντικά γεγονότα την έχουν σημαδέψει.

Μια τέτοια μέρα, δεν ξέρω αν είχε και τόση ζέστη, αν ήταν και τόσο καλός ο καιρός, το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας, που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Και ουσιαστικά από εκείνη την μάχη, από μια τέτοια μέρα το 168 π.Χ., ανοίγει ο δρόμος στους Ρωμαίους για την κατάκτηση της Ελλάδας. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ενώ μια τέτοια μέρα, το 1662, εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για την διάδοση της πίστεως. Από τότε, ο όρος αυτός καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.

Σαν σήμερα το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία, ο άξονας δηλαδή, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι Γερμανοί ξεκινούν σε βάρος των Σοβιετικών την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.

την Ρωσία και αφού μελέτησαν τα λάθη που έκανε προκειμένου να μην τα επαναλάβουν, ξεκίνησαν την εκστρατεία κατά της Ρωσίας από τρία σημεία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της Μόσχας και μάλιστα κινητοποίησαν τότε μια πολεμική μηχανή που δεν είχε ξαναδεί μέχρι τότε ο κόσμος, περίπου 3,5 εκατομμύρια στρατιώτες, 2,500 τάγκς, 7,000 πυροβόλα και 2,5 περίπου χιλιάδες αεροπλάνα. Πίστευαν ότι θα κατακτήσουν την Μόσχα πριν τους βρει ο χειμώνας. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα υπολόγιζαν και ότι εκεί οι ναζιστικές δυνάμεις, οι αίτητες ουσιαστικά μέχρι τότε, έπαθαν το στραπάτσο που τους οδήγησε και στην ήττα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Και πάμε να δούμε τις γεννήσεις. Ερνέστος Τσίλερ, 1837, γεννιέται μια τέτοια μέρα, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έδωσε πολύ σημαντικά έργα στη χώρα μας. Σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έχει σχεδιάσει και το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Σύρο, ένα εξαιρετικό εμβληματικό κτίριο, το οποίο είναι, αποτελεί ένα κόσμημα ακόμα και αυτή την εποχή για το νησί. 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1949 η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός η Μέριλ Στρίπ. Όσον αφορά τους θανάτους, 1949 πεθαίνει Τζούνι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, την οποία την αγαπήσαμε μέσα από τις κλασικές αμερικανικές ταινίες, όπως και τον κύριο στον οποίο θα αναφερθώ αμέσως τώρα, τον Αμερικανό χορευτή και ηθοποιό που πέθανε μια τέτοια ημέρα το 1987 και αναφέρομαι βέβαια στον Fred Astaire, έναν από τους πρωταγωνιστές των ταινιών που παρακολουθούσαμε κυρίως στα παιδικά μας χρόνια με τις περίτεχνες κινήσεις του στο χορό με τις κλακέτες και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο υποδιόταν ρόλους στις αμερικανικές ταινίες, εκείνες τις κλασικές. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Fred Astaire.

Να τα μας, καλώς την Ατή Σοφία τη Σακαλή. Τέτοια ώρα ξεκούραστη, φρέσκια, ανθρώπινη. Καλώς ήρθε Σοφία μου. Έχει έρθει στο στούντιο, εμείς βέβαια εδώ. Οι πρωινοί είμαστε άλλοι σήμερα, είναι άλλο το δίδυμο. Είμαι με τον Φάνη Κατεριανάκη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο θείος Τάσος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πάει ήδη για ύπνο, αναρωτιόταν αν είναι και η Σοφία εδώ. Εμείς εδώ παραμένουμε ξύπνοι και παραμένουμε στα μικρόφωνα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 9 με την εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνησε». 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας, θα τον ξαναπώ τον αριθμό. 6-9-30-078-228 για τα μηνύματά σας. Εγώ θα κάνω πέρα, θα ανοίξω δρόμο για τον πολύ καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Γουλή, ο οποίος είναι εδώ έξω από το στούντιο, έτοιμος να σας μεταφέρει τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας. Αμέσως μετά επιστρέφω και εγώ στα μικρόφωνα, Μπάμπης Τζιομπάνογλου μέχρι τις 9.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Τοτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία και το καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. 83 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ για 6 από αυτές ερευνάται το ενδεχόμενο πρόκλησης από αμέλεια. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν σήμερα όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων λόγω αποχής των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στην εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκη μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία 3-1, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Βέλγιο Ιράν 0-0 και Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Γενικά έθριο στενό καιρό σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

τα χειροκροτήματα και από εμάς για τον Ορφέα Περίδη, ένα εκπληκτικό και πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Ηλαγιαλή. Νομίζω πως το απολαύσαμε πλήρως εδώ με το φίλο τον Φαν, ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς. Και χρειάζεται οι μουσικές επιλογές να είναι τέτοιες που να βοηθούν όλους όσοι αυτή την ώρα κινήσετε με τα οχήματά σας και μπορεί να έχετε την ατυχή έμπνευση να κινήσετε μέσω της περιφερειακής από τα ανατολικά προς τα δυτικά, γιατί εκείνο το ρεύμα έχει αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Τα προβλήματα ξεκινούν πριν από τον κόβο της Τριανδρίας πλέον, για σας που κινήσετε, το ξαναλέω, προς τα δυτικά από την περιφερειακή. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τα Κωνσταντινουπολίτικα και σας κάνουν παρέα ακόμα και μετά, λίγο μετά την έξοδο για το Ρετζίκι. Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και πρέπει να κάνετε υπομονή. Τώρα για σας που κινήσετε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν εκεί που η εσωτερική συναντά την εξωτερική περιφερειακή, περίπου στο νοσοκομείο το Παπαγεωργίου μπροστά, και σας κάνουν παρέα τα προβλήματα αυτά των καθυστερήσεων τουλάχιστον μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Τα υπόλοιπα hot σημεία αυτή την ώρα σε σχέση με την κίνηση και το κυκλοφοριακό αφορούν την εσωτερική περιφερειακή, εκεί στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Το έχουμε ξαναπεί, αμέσως μετά το Lidl και μέχρι και την Μοναστηρίου είναι ένα σημείο που καθημερινά βγάζει προβλήματα. Εκείνο που δεν βγάζει συνήθως αυτή την ώρα αλλά έχει αρκετή ταλαιπωρία είναι το κομμάτι της Μοναστηρίου, αμέσως μετά την έξοδο της Καραολίου και Δημητρίου, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την έξοδο της πόλης μέχρι και μετά την εσωτερική περιφερειακή. Δηλαδή όλη η Μοναστηρίου σε αυτό το κομμάτι που επαναλαμβάνω ξεκινά από την Καραολίου και Δημητρίου και κινείται προς, όχι προς το κέντρο αλλά προς το αντίθετο ρεύμα, ακόμα και μετά την εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, έχει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω τι έχει σημειωθεί εκεί, δεν είναι πάντως από τα σημεία που κανονικά δίνουν τέτοια εικόνα. Ας πούμε η Δενδροποτάμου, ξέρουμε ότι λίγος πολύ συνήθως δίνει από την 28 Οκτωβρίου για τα αυτοκίνητα που κινούνται προς το ΚΤΕΛ καθυστερήσεις. Σήμερα η κατάσταση εκεί είναι ελαφρώς καλύτερη. Τα πρώτα σταματήματα ξεκινούν από την πύλη του στρατοπέδου λίγο πριν από το φανάρι στη συμβολή της Δανδροποτάμου με την Αριστοτέλους, αλλά αμέσως μετά από το φανάρι και τουλάχιστον μέχρι και την Θωμά Χατζίκου υπάρχουν καθυστερήσεις. Μετά ανοίγουν οι ταχύτητες και περνάτε σφαίρα μπροστά από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Η Μίκη Θοδωράκη άρχισε να φορτώνει τα τελευταία λεπτά εκεί στις 12 όροφες, στο φανάρι της Αγίων Πάντων το κλασικό. Η ουρά στο κατέβασμα με κατεύθυνση το Βαρδάρι ξεκινά από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου, δηλαδή περίπου από την μέση της απόστασης από το φανάρι της Δαβάκη μέχρι και το φανάρι των Αγίων Πάντων στο κατέβασμα. Στο ανέβασμα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και για σας που κατευθύνεστε προς τη Σταυρούπολη στη συγκεκριμένη διασταύρωση, καθυστερήσεις οι οποίες ξεκινούν περίπου όμως από την Ανδρέα Παπανδρέου, την Ανδρέου Δημητρίου, συγγνώμη, δεν είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία, κάντε λίγη υπομονή. Κατεβαίνοντας κεντρικότερα, η Αγίου Δημητρίου σχετικά έχει διαχειρίσιμο ρυθμό στην κίνηση των οχημάτων. Τα σημαντικότερα προβλήματα καθυστερήσεων ξεκινούν περίπου από την οδό Φιλότα και σας συνοδεύουν μέχρι και την στρατηγού Δουμπιώτου. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι εκείνο της ταλαιπωρίας. Κεντρικότερα στην Πλατεία Δημοκρατία, στο Βαρδάρι, στο κατέβασμα μέχρι να βγείτε Εγνατία ή Μοναστηρίου, υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση αλλά είναι η φυσιολογική και αναμενόμενη. Αναμενόμενη είναι και η ταλαιπωρία, αρκετά όμως μεγάλη και σημαντική, για εσάς που έχοντας διανύσει την Τσιμισκή έχετε περάσει τη Δωδεκανήσου και αμέσως μετά την Αμαχίας Λίμνου αντιμετωπίζετε την ουρά την οποία συναντάτε μπροστά σας για να περάσετε το φανάρι των δικαστηρίων. Επαναλαμβάνω, από την Πολυτεχνείου
με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, θα κάνετε αρκετά μεγάλη υπομονή για να περάσετε το φανάρι. Και 26 Οκτωβρίου μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο, αρκετά φορτωμένη. Πάμε να δούμε και την Τσιμισκή και την Εγνατία. Η Τσιμισκή κινείται, όχι με τρελές ταχύτητες, αλλά χωρίς πολλές καθυστερήσεις. Περισσότερα τα προβλήματα αυτή την ώρα στην Εγνατία, από το κομμάτι της Εξαδακτήλου μέχρι και την Αγία Σοφίας. Και μετά υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα που κινείται προς την Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι, αλλά όχι απογοητευτική η κίνηση, διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη μέχρι στιγμής. Η Λεωφόρος Στρατού αρκετά φορτωμένη, ως ήθιστε, τιμά τα φορά τα παντελόνια της, είναι γνήσια, δηλαδή δεν μας εκπλήσει σχεδόν ποτέ. Βέβαια, οι όποιες καθυστερήσεις σήμερα ξεκινούν αυτή την ώρα που μιλάμε, μετά το κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ στη Λεωφόρο Στρατού, και σας συνοδεύουν μέχρι και την πλατεία της ΧΑΝΘ. Καλύτερη η προσέγγιση στην πλατεία από την Μανώλη Ανδρώνικου, λιγότερες οι καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα η Βασιλός Γεωργίου κινείται άνετα. Κάποια προβλήματα θα συναντήσετε εσείς που είστε στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, περίπου από την οδό, να είμαι ακριβής μισό λεπτό, από την Αρχαιολογικού Μουσείου περίπου μέχρι και την Παρασκευοπούλου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο βγάζει αυτή την ώρα καθυστέρηση. Ένα αντίστοιχο κομμάτι με λιγότερη ταλαιπωρία βέβαια είναι το κομμάτι από 28 Οκτωβρίου μέχρι και Καλλιδοπούλου. Περισσότερα τα ζητήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο γνωστό κομμάτι από 25 Μαρτίου μέχρι και Μάρκου Μπότσαρη, στην κατεύθυνση των αυτοκινήτων προς το κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αρκετά τα ξεκίνα σταμάτα, αλλά χωρίς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί που κινούνται προς την κατεύθυνση που ανέφερα λίγο πιο πριν. Τα προβλήματα και για εσάς, τα όποια προβλήματα, γιατί το λέω, είναι καλύτερη κατάσταση για εσάς που κινείστε προς την έξοδο της Βούλγαρη, εκεί από την Γεναδίου περίπου μέχρι και την 25 Μαρτίου.

πηγαίνοντας προς την περιοχή εκεί της Τούμπας, βλέπω την Κατσιμίδη με αρκετή κίνηση, αλλά όχι ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα. Έτσι διαμορφώνεται, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα η κίνηση στους κεντρικότερους οδούς, στις κεντρικότερες οδούς και αρτηρίες της πόλης. Δευτέρα είναι, μην το ξεχνάμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ακόμα ανάσα, τη χρειαζόμαστε όλοι, και τι καλύτερο από μια Ιουλία Καραπατάκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε και ορκίζομαι πως λέω την αλήθεια γι' αυτό. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, σήμερα χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, μέχρι και τις 9. Την καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη και σε όλους τους ακροατές με τους οποίους έχουμε χτίσει αυτή την πολύ όμορφη πρωινή παρέα μέσα από τη συχνότητα του 102.

Μία είδηση της τελευταίας στιγμής από το εξωτερικό δελτίο, για να μην ανησυχείτε, γιατί όταν λέμε έκτακτη είδηση, κάτι κακό συμβαίνει τις περισσότερες φορές, όπως και αυτή τη φορά. Είχαμε πυροβολισμούς σε σχολείο στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως ο ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς συνελήφθη από την πρώτη στιγμή, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός δεύτερου ατόμου, καθώς 2 ήταν οι δράστες της επίθεσης, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής ο απολογισμός 3 νεκροί και 5 τραυματίες. Και λες, ρε παιδάκι μου, τι μπορεί να οδηγεί κάποιον να μπαίνει σε σχολείο και να πυροβολεί καθηγητές και μαθητές? Και άντε, για τους καθηγητές πάει το μυαλό, αν είναι κανένας πιτσιρίκος, πες ότι κάποια στιγμή είχε πρόβλημα στο σχολείο, αλλά τις περισσότερες φορές τα θύματα είναι μικροί μαθητές διαφόρων ηλικιών, από δημοτικό μέχρι γυμνάσιο λύκειο, και βλέπουμε ότι ενώ συνηθίζαμε τέτοιες ειδήσεις να τις μεταφέρουμε να συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σιγά σιγά βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλο τον κόσμο επαναλαμβάνεται μια τέτοια κακή είδηση, το να μπαίνουν κάποιοι και με όπλα και να σκοτώνουν κόσμο μέσα σε σχολεία.

στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, για τους ξενύχτηδες, πριν από λίγο η Αίγυπτος νίκησε 3-1 τους Νεοζηλανδούς, με ανατροπή μάλιστα, και ουσιαστικά περνά στη φάση των knockout. Δεν ξέρω πόσοι τη θεωρούσαν αδύναμη ομάδα την Αίγυπτο, δείχνει ότι έχει τους παίχτες με το Σαλάχ και κάποιους άλλους συμπαίκτες του να μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα και σε αυτήν την διοργάνωση. Αλλά είναι αντιποδοσφαιρικό, φίλες και φίλοι, να κάθεσαι τώρα αυτή την ώρα και να βλέπεις το πρωί στις 6 και 7 με την μπουγάτσα, το τυρί και το κακάο να βλέπεις ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αλλιώς τους είχαμε συνηθίσει, αλλιώς έχουμε μάθει τα Μουντιάλ. Πιο κανονικές ώρες, καλοκαιρινά απογεύματα και βραδάκια, με παρέες, με φίλους, με μπυρίτσες, με κανένα άπερολ, με κουσκούς, με γέλιο, με πλάκα. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ, το ξαναλέω, το παρακολουθούμε μέσα από το διαδίκτυο περίπου, μαθαίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, γιατί δεν είχαμε κουράγιο να δούμε όλο το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Βλέπουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Δεν θα μας αφήσει πολλά πράγματα. Αυτή την αίσθηση έχω.

Ναι, Δημήτρη, δεν το ήξερα. Στην πορεία το κατάλαβα ότι προπονητής, λέει, εκεί στο τεχνικό επιτελείο της Αιγύπτου είναι ο Χασάν, που είχε ένας από τους δίδυμους αδερφούς που είχε ο ΠΑΟΚ παλιότερα. Ο Ιμπραήμ και ο Χασάν. Τους θυμάσαι, Φάνη? Ο Χωσάμ και ο Ιμπραήμ Χασάν. Σας είχε βάλει μια φορά, είχαμε πάρει διπλό μέσα στο Χαρελάο 0-1 με ανάποδη κεφαλιά του ενός, του Χασάν. Είχα έρθει τότε σε εκείνο το παιχνίδι, το είχα παρακολουθήσει στο Χαρελάο. Θα σου πω το σύνθημα στο ενδιάμεσο, όταν δεν θα είμαστε στον αέρα.

Ναι, σήμερα είναι πιο χαλαρή ημέρα, Μαρία μου. Η αλήθεια είναι φτου-φτου. Να χτυπήσουμε και ξύλο, μην το γλωσσοφάμε. Είναι μια χαλαρή καλοκαιρινή ημέρα σε επίπεδο ειδησιογραφίας. Δεν έχει σοβαρά ή ακραία πράγματα η δημοσιογραφία, τουλάχιστον στο κομμάτι των θεμάτων εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό προφανώς δεν έχετε ακούσει και την Ελία τη Χριστάρα, με την οποία συνομιλήσαμε αν είχε κάτι σημαντικό στους δρόμους της πόλης εξέλιξη για να μας το έδινε. Όταν δεν ακούτε τη Λία, να ξέρετε τα πράγματα είναι σούπερ, είναι πάρα πολύ ήσυχα. Φτου φτου, χτυπάμε και το ξυλαράκι.

0: Οπότε αφού είναι έτσι χαλάρα τα πραγματάκια, τι θα λέγατε να αλλάξουμε ρούχα, να φορέσουμε ένα ένδυμα περιπάτου για να ακούσουμε τα πολιτιστικά δρόμενα, το τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, τα καλοκαίρια είναι γεμάτα όχι μόνο από βουτιές στη θάλασσα, αλλά από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις στα ανοιχτά θέατρα της πόλης και συνολικά όλης της χώρας. Πάμε λοιπόν με ένα ένδυμα περιπάτου να μάθουμε τι περιλαμβάνει η σημερινή πολιτιστική ατζέντα.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 22 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφείλ Δευτέρες φέρνουν σε σινέα πόλων την ταινία του Μιχάλη Χάνη και Παράξενα Παιχνίδια. Ένα τυπικό μεσοαστικό ζευγάρι πηγαίνει μαζί με το μικρό του γιο στο εξοχικό του για το Σαββατοκύριακο. Η αθώα επίσκεψη δύο νεαρών που φιλοξενούνται στο διπλανό σπίτι θα μετατρέψει τη διαμονή τους σε εφιάλτη. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2026 γιορτάζεται με μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Πέτρος Ανδρεάδης θα παρουσιάσει ένα εκφραστικό σόλο πρόγραμμα για κλαρινέτο με κομμάτια των Βέρντι, Σοστάκοβιτς αλλά και των Μάνου Χατζηδάκη, Μπαχ και αυτοσχεδιασμούς. Η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία κλασικής και λυρικής μουσικής σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στο Θέατρο Κήπο, ο Κωνσταντής Πιστιόλης δίνει μια συναυλία που ενώνει την παράδοση με το σύγχρονο πειραματισμό. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες του, παρουσιάζει τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφία του, αλλά και παλαιότερες μουσικές στιγμές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συμμετοχική εμπειρία με ηλεκτρικές ενστάσεις, εκστατικούς ρυθμούς και ανοιχτό γλέντι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ «Τι ωραίο» σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και ο Χρήστος Νικολόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «Τα δικά μας λαϊκά». Μια συναυλία που ξαναζωντανεύει τις μνήμες, την παράδοση και τα συναισθήματα της ελληνικής μουσικής. Στον αύριο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παιχνίδισμα φιλαναγνωσίας» από το Βυζάντιο «Συντεχνητή Νοημοσύνη» σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Είδατε, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα τα καλοκαίρια σε επίπεδο πολιτισμού, μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και μας δίνεται η ευκαιρία πραγματικά να περάσουμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές παρακολουθώντας μία από αυτές τις παραστάσεις. Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν έρωτα και πάθος με την αυτοκίνηση και για εσάς υπάρχει μία είδηση που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει. Σήμερα, 22 Ιουνίου, θεωρείται η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και γι' αυτόν τον λόγο το κέντρο της πόλης εκεί στην πλατεία από τις 6 το απόγευμα, να έχει πέσει λίγο και ο ήλιος, έως και τις 11 το βράδυ θα συγκεντρωθούν Σκαραβαίοι. Θα παραταχθούν εκεί τα περίφημα αυτά τα πολύ γνωστά αυτοκίνητα και μπορείτε να περάσετε, να τα δείτε και να τα θαυμάσετε. Περισσότερα από 40, σπάνια, πολύχρωμα, αλλά ταυτόχρονα και άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν εκεί στην πλατεία της Οτέλους δίπλα στη θάλασσα. Και ξέρετε, τώρα ένα παλιό αυτοκίνητο μας πηγαίνει, ρε παιδάκι μου, πίσω. Μας πηγαίνει στις εποχές που κυκλοφορούσε, στον τρόπο με τον οποίο σχεδιαστικά έβλεπαν τα πράγματα με άλλον τρόπο εκείνη την εποχή οι σχεδιαστές τους. Εντάξει, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Για τους φίλους λοιπόν του Σκαραβαίου και της αυτοκίνησης, μην χάσετε σήμερα πλατεία Αριστοτέλους από τις 6 το απόγευμα και μετά την ευκαιρία να τους δείτε από κοντά. Εγώ θα κάνω πέρα, θα δώσω πάλι χώρο στον εκλεκτό συνάδελφο τον Κώστα τον Γουλή για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, 6-9-30-078-228 στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι οι επιθέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μεταφορές. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Κίεβο ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο μέσο έπληξε εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος. Εξάλλου, από τη Μόσχα ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρομένα εναέρια μέσα της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Λόγω των επιθέσεων έκλεισαν προσωρινά τα αεροδρόμια στη Μόσχα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα μηχανισμό που θα οδηγήσει στο τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ θα είναι σε επικοινωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Οι συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στην Ελβετία σε επίπεδο τεχνοκρατών. Σιγή για το θέμα τηρείται στην Ουάσιγκτον, ενώ σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, ξεκίνησε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά το πράσινο φως στη συνέχιση των συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 83 πυρκαγιές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Τα αρμόδια κλιμάκια της υπηρεσίας ερευνούν το ενδεχόμενο πρόκλησης από αμέλεια σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Συνεχίζονται σήμερα οι επαναλαβικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Στις 8.30 θα ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Στο μεταξύ, μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι στις επαναλαβικές μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ιόνιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης που σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί εντομίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, νότια της Ακίνθου. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σήμερα λόγω αποχής των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης που αφορά στη διαχείριση των αφίξεων των κρουαζιερόπλοιων και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί στον δυτικό κλάδο κατεύθυνσης της εσωτερικής περιφερειακής στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Κανονικά στο μεταξύ λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του μέσου, εκτός λειτουργίας είναι από το πρωί η ανελκυστήρη στο σταθμό Βουλγαρή. Στον αθλητικό χώρο, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, η Αίγυπτος επικράτησε τη Νέα Ζηλανδία με σκορ 3-1. Νωρίτερα, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι έμειναν στο 2-2, ενώ ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας μεταξύ Βελγίου και Ιράν. Εξάλλου, αργά χθες το βράδυ, η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία με σκορ 4-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους τους φίλους ακροατές που έχετε συντονιστεί τα τελευταία λεπτά με τη συχνότητα του 102 FM. Γιατί τις καλημέρες και τις ευχές για καλή εβδομάδα τις έχουμε πει αρκετές φορές από το ξεκίνημα της εκπομπής, από τις 6 εκεί, τα ξημερώματα. Μπάμπης της Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα σήμερα, χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, ο οποίος θα επανέλθει κανονικά εδώ στο στούντιο αύριο μαζί κατά τις 6 και μετά στο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής για την τελευταία ώρα της. Παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Φάνη τον Κατεριανάκη, τον Λιάκο, και θα πάμε μαζί για την τελευταία ώρα. Βέβαια, στην παρέα μας θα βάλουμε και τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα πολιτικά δρόμενα, στις πολιτικές εξελίξεις, όποιες και αν είναι αυτές, στο τελείωμα περίπου του Ιούνιου. Καλημέρα, φίλε Βασίλη.
1: Καλημέρα, φίλε Μπάμπη. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο σου, Βασίλη?
1: Το Σαββατοκύριακο, ωραία, ναι. Ωραία, στην πόλη.
0: Στην πόλη, ε. Στην πόλη ναι, ήμουνα ναι. Και εγώ. Δεν ήσουν στη θάλασσα, ας πούμε, να παίζεις ρακέτες με τον Νίκο τον Λαδιανό, για να ξέρω που βρίσκεται σε σχέση με τις βουτιές που κάνει.
1: Δεν το ξέρω, όχι, όχι, δεν ήμουν στη θάλασσα, δεν παίζω ρακέτες χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ξεκινήσαμε τις Δευτέρες χωρίς τον Νίκο, κάπως έτσι θα λέμε τις εκπομπές.
0: Α, όχι.
1: Είναι μουσικές τρίτες στο Μέγαρο με τον Τάδε, έτσι, σολίστα. Είναι οι εκπομπές τη Δευτέρα χωρίς τον Νίκο?
0: Ναι, νομίζω πως όχι, όχι. Να μην τον αδικήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη Δευτέρα που λείπει. Έλειπε ενδιάμεσα την προηγούμενη εβδομάδα γιατί πήγε και έκανε τα σεμινάρια για τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι,
0: ναι, μήπως και τον χρειαστούμε αχρίαστος να είναι, δηλαδή να μας αρπάξει για να μας σώσει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
1: Χρειάζεται να έχουμε.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι και εσύ αύριο θα τα παρακολουθήσεις. Εγώ σου λέω ότι εσείς οι δύο συναντιέστε περισσότερο από ότι τουλάχιστον φανερώνετε στον κόσμο.
1: Όχι, όχι, δεν συναντιόμαστε καθόλου.
0: Καλά.
1: Δεν,
0: εγώ τα αφήνω εδώ έναντι
1: καλημέρα.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εσύ εκεί σταθερός στο στούντιο, δεν θα φύγεις καθόλου.
0: Όχι, όχι, αυτό το διάστημα όχι, εδώ θα είμαι. Ούτε σε σεμινάρια θα πάω, ούτε στις ρακέτες.
1: Χωρίς άδεια.
0: Χωρίς άδεια. Τέλος του επόμενου μήνα θα λείψω μια εβδομάδα.
1: Τέλος. Του επόμενου
0: του Ιουλίου, δηλαδή εκεί περίπου.
1: Μαζί θα λείψουμε, εντάξει.
0: Βασίλη μου, τι γίνεται σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα? Χαλάρωσαν καθόλου τα πράγματα ή συνεχίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί να...
1: Προσωρινά, πριν πάμε στα πολύ έτσι έντονα. Κοίταξε να δεις, ακόμα Ιούνιο έχουμε, νωρίς είναι για να χαλαρώσει. Έχουμε ακόμα διεργασίες έντονες, οι οποίες θα συνεχιστούν. Και θα συνεχιστούν αρκετά, νομίζω θα πάρει και το επόμενο διάστημα. Έχουμε χρόνια τώρα που σταμάτησαμε το καλοκαίρι να λέμε ότι δεν έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Τώρα το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα βέβαια θα δούμε. Ελπίζουμε να μην είναι με δυσάρεστα γεγονότα. Και να έχουμε μόνο αυτές τις πολιτικές διεργασίες, οι οποίες εξελίσσονται στα κόμματα. Πρώτα να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση. Έτσι, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε χθες και το στίγμα μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτηση, όπως συνήθως κάνει, που αναφέρθηκε στα ζητήματα, τα προγράμματα που τρέχουν, την πλατφόρμα πόσο κάνει, την οποία την θετική δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά έρχεται και να ενημερώσει καταναλωτές, το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που ανοίγει τέλος πάντων ένα δρόμο για 36.000 ευρώ, για χιλιάδες δικαιούχους που θα μπουν σε αυτή την διαδικασία. Από εκεί και μετά είπε για διάφορες πλατφόρμες, αξιολόγηση μέσα από το πρόγραμμα αξιολόγηση για τους πολίτες, για τις πολεοδομίες και όλα αυτά, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, αυτό που τα ακούγαμε και νωρίτερα από το δελτίο του Κώστα Γουλή. Γενικότερα με τις πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα συγκέντρωσαν έτσι και την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λένε ότι με πλατφόρμες δεν αντιμετωπίζουν ούτε στέγαση, ούτε ακρίβεια, ούτε τα προβλήματα τα υπόλοιπα της καθημερινότητας των πολιτών. Θέλουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, δράσεις και πολιτικές. Οι πλατφόρμες είναι έτσι για να παρουσιάσουμε, να ωραιοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Επικοινωνιακή διαχείριση που λέει το ΠΑΣΟΚ. Και με το ανάλογο ύφος και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα για την κυβερνητική πολιτική. Εκεί όπου θα έχουμε, Μπάμπη, το επόμενο διάστημα, την ένταση, δηλαδή μιλήσαμε για την ακρίβεια και την απουσία ουσιαστικά πολιτικών. Βέβαια βλέπουμε και είπε και ο Πρωθυπουργός και είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα δούμε και σήμερα πάλι πώς θα ξεκινήσει, ότι με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών περιμένουμε ότι αυτά θα περάσουν όχι μόνο στις αντλίες αλλά και σταδιακά και στις υπόλοιπες προϊόντα και υπηρεσίες, και αυτό θα ελεγχθεί, θα καταγραφεί και θα ληφθεί. Μένει να το δούμε αυτό βέβαια, έτσι, εκτός από τα παρατήρια που βλέπουμε. Έτσι,
0: ναι, βλέπουμε μια πτώση φυσικά.
1: Ναι, αμόλυβη.
0: Εγώ για το ντίζελ που βλέπω είναι στο 1,5-7, ας πούμε.
1: Το ντίζελ ακόμα επιδοτείται, να θυμίσω.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έχει ακόμα την κρατική επιδότηση το ντίζελ, γι' αυτό είναι πιο χαμηλά. Η αμόλυβη που είναι χωρίς επιδότηση είναι στο 1,9, έφυγε από τα 2 ευρώ. Εντάξει, εκεί περίπου θα δούμε αν θα πέσει κι άλλο, αν θα φτάσουμε σε αυτά που είχαμε, γιατί ήμασταν 1,75 όταν ξεκινήσαμε.
0: Ναι, και καλό είναι να το θυμόμαστε, γιατί ξέρεις, μπαίνουμε σε μια διαδικασία και όπου λέμε, ρε παιδάκα μου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πόσο βάζαμε περίπου.
1: Ναι, λέμε τώρα καλά, είμαστε στο 9. Άμα πάει και 1,85 θα λέμε καλά, αλλά ήμασταν 1,75 πριν ξεκινήσει. Ναι.
0: Και έχουμε και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, δηλαδή οι τιμές ανεβαίνουν και δύσκολα μετά υποχωρούν από τις παγκόσμιες εξελίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο και λέμε, όπα καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που τέλος πάντων κάποτε δεν τα φανταζόμασταν καν. Έτσι. Όταν εμείς παίρναμε βενζίνη που δεν είχε το 1 ευρώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα 60 κάτι.
0: Θυμάσαι, νέα παιδιά αυτά, γεμάτα όνειρα και ζωντάνια ήμασταν τότε.
1: Με ευρώ αυτά.
0: Ναι, ναι, και με ευρώ.
1: Όχι
0: και με ευρώ,
1: με δραχμή. Δεν το συζητάω καν.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Στις δραχμές δεν ήταν, πηγαίναμε, δεν είχε και τις πινακίδες στις δραχμές, θυμάσαι. Πηγαίναμε όσο ήταν, το πληρώναμε, έβγαζε στο 5.000, τάκ, πάρε, ναι, γέμισε με το 5.000, φούλαρε.
0: Αυτό έχω να το νιώσω χρόνια που έλεγες ότι γέμισε το φούλαρε. Φούλαρε λέγαμε με την άνεση.
1: Φούλαρε με το 5.000, και... όχι με... που είναι, πόσο είναι, 15 ευρώ.
0: ναι, ναι.
1: Λιγότερο από 20, ναι.
0: Ναι, ναι, φυσικά, 15
1: ευρώ είναι το 5.000. Τέλος πάντων. Περασμένες, ναι.
0: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Είναι φοβερό πώς συνηθίζεις να υπάρχεις και να προσπαθείς να επιβιώσεις με τόσο μεγάλες αυξήσεις στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το κόστος.
1: Μα με την κατάσταση όπως αλλάζει, προσαρμόζεσαι σταδιακά, δηλαδή εγώ τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα πρώτα ρεπορτάζ του Ευρώ που κάναμε στον Αγγελιοφόρο εγώ τότε, και τα λέγαμε, έτσι μιλούσαμε και συχνά στα τηλέφωνα τότε, λέγαμε ότι αυτή η μεταβολή πώς έγινε, και ξαφνικά ακρίβηναν πάρα πολύ προϊόντα και υπηρεσίες σε εκείνη τη μετάβαση που έγινε από δραχμή σε ευρώ. Έτσι, είναι δεικτικό το πώς έγινε
0: με
1: αυτό.
0: Με τη στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τότε από τις θυμάμαι στις
1: έως πολύ προς τα πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν το συζητάω. το κατοστάρικο, ας πούμε, το κουλούρι με 100 δραχμές πώς έγινε 170 με το μισό ευρώ. 170 δραχμές. Ναι, ναι. Ήταν μια μεγάλη χαρακτηριστική αύξηση, έτσι πολύ απλή.
0: Εγώ θυμάμαι και τα τσιγάρα, βέβαια. Έχω χρόνια να καπνίσω.
1: Ναι, εσύ τώρα.
0: Αλλά θυμάμαι και τα Μάλμπορο στις 180 δραχμές ή στις 200 δραχμές.
1: Αυτά ήταν πριν το ευρώ. Αυτά,
0: ναι, ναι, ναι. Τα... Νομίζω ότι ήταν λίγο μετά τον εμφύλιο, για τόσο παλιά
1: ναι,
0: μιλάω.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Και όχι, τώρα,
1: πολύ παλιά,
0: και
1: πολύ
0: τώρα
1: παλιά.
0: Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, τώρα με δύο πακέτα τότε που κάναμε την ημέρα δεν
1: τώρα
0: το βγάζει το μήνα.
1: Δεν ξέρω πόσο έχουν τα πακέτα, τα έχει κόψει καιρό, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο, 4,5 ευρώ τα είχα αφήσει, δεν ξέρω.
1: Δεν, όχι, έχουν αλλάξει αυτά. Αλλάζουν εξής και τα γραμμάρια. Είναι και τα μεγέθη και τα λοιπά, μικρύνουν τα πακέτα, λιγοστέψαν τα γραμμάρια στους καπνούς.
0: Αυτό το βλέπουμε και σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, πέρα από τα καπνικά, όπου αλλάζει η συσκευασία και λες εσύ, από επανήλθε η τιμή σε μια κανονικότητα, αλλά είναι μικρότερη η συσκευασία. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει και με αυτή την εφαρμογή, Βασίλη, που εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμη, είναι τα περιθώρια κέρδους που μπορεί να έχει μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, όταν η άλλη δίνει ένα προϊόν 1,5 ευρώ πιο φτηνά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Λες, ρε παιδί μου, τι περιθώρια κέρδους έχουν και βαράνε στο κεφάλι.
1: Είναι και οι προσφορές που γίνονται. Δηλαδή κάποια προϊόντα είναι σε κάποιες περιπτώσεις σε προσφορές και σε κάποιες άλλα δεν είναι, και μετά αυτό αλλάζει την άλλη εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Και αν είναι σωστό, εμένα θα έλεγα ότι περισσότερο με

0: είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία τιμών όπου όλοι έχουμε το ίδιο. Πόσο πουλάμε σήμερα, τάκ αυτό.
1: Όπως και δηλαδή, στη φέτα, ας πούμε, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ, και στην φέτα θα δεις ότι σχεδόν είναι πανομοιότυπη τιμή σε όλες τις μάρκες.
0: Ναι, δηλαδή,
1: του τυποποιημένου.
0: Είναι σαν να υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, συμφωνία. Ή το δίνεις το ίδιο περιθώριο, λέει ότι αυτή θα είναι η ιδανική τιμή πώλησης, δεν υπάρχει περιθώριο έτσι, ανταγωνισμού. Είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα αυτά μας ενδιαφέρουν, τα ασχολούμαστε, απασχολούμαστε, αλλά το ζήτημα είναι βέβαια και πώς θα γίνει να μειωθούν κιόλας. Πέρα από το να τις καταγράφουμε, να ενημερωθούμε, υπάρχει και μια αντιπαράθεση πολιτική. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι τάζει χρήματα. Υπάρχει μια κριτική που ασκείται τώρα και στα στελέχη της ελληνικής του κόμματος της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που βγήκαν και είπαν για αυτή την υπερφορολόγηση των υπερπλουσίων εκεί, κάποια στελέχη του σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Κατηγορούνται από την κυβέρνηση έτσι ότι επαναφέρουν πρακτικές και λογικές έτσι, φορολόγησης τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες να μειωθεί η φορολόγηση. Υπάρχει εκεί μια πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση που γίνεται και θα τη δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα, γιατί αυτήν την εβδομάδα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει και αυτό που λέμε έτσι, την οργανωτική του δομή. Έχει να παρουσιάσει το επόμενο Σάββατο να έχει το Εθνικό του Συμβούλιο το πρώτο αυτό του των 350 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη συν κάποιον ακόμα και επίσης και τα άλλα οργανά, είναι και αυτή η πολιτική επιτροπή, τέλος πάντων πώς θα ονομαστεί, που θα είναι καμιά 70 άτομα, και ένα πιο μικρό όργανο κλειστό, έτσι το λέμε πολιτικό συμβούλιο, πολιτικό κάτι, τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το ονομάσουν, που είναι το πιο μικρό και πιο έτσι, όργανο καθημερινό συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα δούμε και τους τομεάρχες και όλη κυβέρνηση, πώς να το πούμε, αυτό που τέλος πάντων κάνει και το ΠΑΣΟΚ, κάνουν και οι υπόλοιποι, κάνει και το ΠΑΣΟΚ μάλλον, να σταματήσω εκεί, οι υπόλοιποι τώρα ναι. Για τους ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Το κάνει το ΠΑΣΟΚ και το βλέπουμε με τα στελέχη του να βρίσκονται από κοντά, με την κατηγορία, ας πούμε, την αντιπολίτευση του κ. Καρχημάκη στον Άδων Γεωργιάδη, με την παράθεση για το τι γίνεται στα νοσοκομεία και τι κατάσταση επικρατεί στον χώρο της υγείας. Με τέλος πάντων στελέχη που βρίσκονται έτσι σε μια συνεχή κριτική απέναντι σε συγκεκριμένους υπουργούς. Να πούμε ότι χθες αυτό που είδαμε και δεν το βλέπουμε συχνά είναι αυτή τη διαμαρτυρία που εκφράστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Ισραήλ. Είχε να κάνει νωρίτερα, επίσης, ένα ανακοινώσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και άλλους που ζητούσαν να καταδικαστεί η ενέργεια. Απαγορεύτηκε η διέλευση μέσω του Ισραήλ.
1: Για συνδικαλιστές, έτσι.
0: Κλώχτη,
1: συνδικαλιστές.
0: Από την Αθήνα, από διάφορα σωματεία και παρατάξεις που είχαν μια συνεργασία εκεί με τους Παλαιστινίους. Δεν τους επιτράπηκε να μεταβούν μέσω του Ισραήλ και αυτό βέβαια δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Έτσι, και μιλάνε για έναν αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης, για τη Ραμάλα μιλάμε, όχι για Γάζα και τέτοια. Και υπήρξε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατήγγειλε αυτήν ακριβώς την στάση και εξέφρασε μάλλον τη δυσαρέσκεια, για να το πούμε σωστά, διπλωματικά για την Δυτική Όχθη. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ είπαμε ότι πλέον λίγο φαίνεται να καταλαγιάζει κόντρα ισοκομματική και να ξαναβγαίνει προς τα μπροστά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αυτό με τις περιοδίες. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει περιοδίες. Αυτήν την εβδομάδα είναι Πελοπόννησος. Μάλιστα, εκτός από τον κύριο Κυρανάκη και την κυρία Κεραμέως που θα πάνε στη Μεσσηνία, ακούγεται ότι και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται κάποια στιγμή να κατηφορήσει προς την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Για να...
1: γιατί εκεί υπάρχει ιστορία με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμάρα στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι προσπαθούν να εστιάσουν εκεί για να μετριάσουν και τα λοιπά τις απώλειες, ναι, ενδεχόμενο που ο Αντώνης Σαμαράς τελικά θα κάνει το κόμμα.
0: Αλλά θα είναι σε όλη την Πελοπόννησο η περιοδία των κυβερνητικών στελεχών. Εμείς εδώ θα ξαναέχουμε, εντάξει, είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες, θα ξαναέχουμε παραδοσιακά όπως συμβαίνει μετά το 15 Αύγουστο και καθώς θα πλησιάζουμε προς την έκθεση εκεί θα είναι το μπαράζ, θα είναι εδώ όλη η κυβέρνηση και πολύ περισσότερο τώρα, αλλά είναι και κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Με ξεσκλημάκια υπουργών, κατατομής και τα λοιπά, ο Πρωθυπουργός που έρχεται για την προετοιμασία.

0: όλα αυτά που θα τα ζήσουμε ξανά. Καλά να είμαστε μετά το 15 Αύγουστο, εκεί στο τέλειο Αυγούστου, όπως συνήθως.
1: Όταν ξεκινάει η σεζόν, η νέα σεζόν για εμάς, ξεκινάει με αυτά, με τα προεόρτια και με τα γένεια της ΔΕΘ.
0: Βλέπω ότι δεν με κόβεις για το τραγούδι, φαίνεται ότι δεν άφησε.
1: Έχει αφήσει παρακαταθεί και απλώς
0: καλατζή,
1: εγώ.
0: Καλατζή, άφησε Καλατζή ο Νίκος.
1: Όχι.
0: Να γίνει Καλατζή.
1: Όχι, όχι.
0: Το έχω καταλάβει ότι αλλάζει το μουσικό ύφος.
1: Ναι. Κοίταξε, κομμάτια έχει αφήσει παρακαταθεί και απλώς κάνουμε τις απαραίτητες εκεί ενέσεις για να είναι περισσότερο στο δικό μας το ύφος.
0: Προσαρμογές.
1: Προσαρμογές. Έχουμε εμείς κομμάτι για να παίξουμε έτοιμο. Με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε. Δεν θα σου πω ποιο είναι. Θα τα ακούσεις, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη Λακέρδα και τον Καλαϊτζή που σου ετοιμάζει κάθε φορά ο Νίκος. Σε ευχαριστούμε,
0: καλημέρα,
1: Βασίλη. Να σε καλά, καλή σου μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα σε Ρωσία και Ουκρανία αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό ένα ανωδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνία σε διάστημα 2 μηνών. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές με την εξέταση στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων λόγω αποχής των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην εσωτερική περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των κόβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία 3-1, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Βέλγιο Ιράν 0-0 και Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε. Ξύπνησε για τα καλά και έχει γι' αυτόν τον λόγο στους δρόμους της πόλης ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Οι περισσότεροι επιχειρούμε να προσεγγίσουμε είτε τη δουλειά είτε τον χώρο στον οποίο θα πρέπει να είμαστε την επόμενη ώρα και γίνεται ένας κακός χαμός σχεδόν σε όλη την πόλη. Πριν πάμε στα τελευταία νέα σε σχέση με τα hot σημεία που αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφύγετε, να δώσω την είδηση πως πριν από λίγη ώρα στην Ημαθία, εκεί στην περιοχή Νησέλη Ημαθίας, ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αδρευτικό κανάλι. Έγιναν προσπάθειες από την πυροσβεστική να τον απεγκλωβίσουν έγκαιρα από το αυτοκίνητο και την ανάσυρσή του από το αδρευτικό κανάλι. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των 6 πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο με 3 οχήματα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μέσω μαστενοφόρου του ΚΑΒΟ που διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο αρδρευτικό κανάλι, επαναλαμβάνω, στο Νησέλη της Ημαθίας, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο αρδρευτικό κανάλι. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Θοδωρή, τον Ιωάννου, που μας ακούει και σήμερα και στέλνει τις ευχές του. Δεν ήταν καλή η χθεσινή ημέρα και δεν είναι καλή η ημέρα εκείνη, φίλες και φίλοι, που θα χρειαστεί κάποιος από εμάς να επισκεφθεί κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τα εξωτερικά του ιατρία για κάποιον λόγο, για κάποια έκτακτη ανάγκη. Και μάλιστα αν πέσει και Σαββατοκύριακο, τότε ακόμα περισσότερο τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Χθες, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, έπρεπε να επισκεφθώ το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα μου. Την εξέτασε γιατρός μετά από 8 ώρες αναμονής. 8 ώρες αναμονής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χτυπήσει, παραδείγματος χάρη μετά από πτώση, έχει ένα ατύχημα και πονάει. Πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρία, αξιολογείται, υποτίθεται, η περίπτωση του καθενός για να δοθεί η προτεραιότητα, παίρνει ένα χαρτάκι και περιμένει. Περίμενε 8 ολόκληρες ώρες στην αναμονή και μέχρι να τελειώσουν τις διαδικασίες, όχι να σε εξετάσει, όχι κάνε και μια κτηνογραφία, πάρτε του και αυτή το αίμα ή κάντε το άλλο, χρειάστηκε, λέει, να περάσουμε στο νοσοκομείο, στις καρέκλες του νοσοκομείου, περίπου 13 με 14 ώρες. Και αν αυτό συμβαίνει, φίλε Θοδωρή, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που υποτίθεται ότι θεωρείται και από τα πιο σύγχρονα και καλωστημένα δημόσια νοσοκομεία της πόλης, φαντάσου τι μπορεί να συμβαίνει Σαββατοκύριακο στα εξωτερικά ιατρία κάποιου άλλου δημόσιου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Είδα ανθρώπους, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, να κλαίνε από απελπισία μετά από 10-12 ώρες αναμονής. Είναι ντροπή να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, θα συμφωνήσω απόλυτα, φίλε Θοδωρή, το σταυρό μας κάνουμε να μην χρειαστεί να πάμε εκτάκτως στα εξωτερικά ιατρία, το ξαναλέω, κάποιου δημόσιου νοσοκομείου, γιατί αυτές οι εικόνες οι οποίες περιγράφεις είναι εικόνες οι οποίες τις ζούμε εδώ και χρόνια, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Εδώ βλέπω ότι αντί να καλυτερεύει και να μειώνονται οι χρόνοι, ότι σε κάποια νοσοκομεία, όπως το συγκεκριμένο εχθές, οι ώρες αυτές είναι απαγορευτικές, δηλαδή παίρνεις τον άνθρωπό σου και σηκώνεσαι και φεύγεις. Ελπίζω να πήγαν καλά τα πράγματα μετά από όλη αυτή την οδύσσια και την ταλαιπωρία, τουλάχιστον για την μητέρα σου, Θοδωρή μου, να ευχηθώ περαστικά. Αλίμονο, αλίμονο σε όποιον έχει πρόβλημα και πρέπει να πάει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την εικόνα της κίνησης, γιατί τα πράγματα γίνονται και σε αυτό το κομμάτι συνεχώς χειρότερα.
δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ενώ έχει ξεκινήσει η ταλαιπωρία από νωρίτερα σήμερα και λες ότι ρε παιδάκι μου, αφού ξεκίνησε από νωρίτερα θα αποκλιμακωθεί και σχετικά πιο νωρίς σε σχέση με άλλες ημέρες. Το εναντίον, η περιφερειακή έχει γίνει ακόμα χειρότερη για εσάς που κατευθύνεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης μέσω της περιφερειακής. Ουσιαστικά οι πρώτες καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν αμέσως μετά το Γένεσης, σε εκείνο το ύψος. Σας ακολουθούν από το Κωνσταντινουπολίτικα και γίνεται απελπιστική κατάσταση μέχρι να μπορέσετε να περάσετε τον κόμβο της Τριανδρίας. Και στη συνέχεια, αφού πάρετε μια μικρή ανάσα, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί και πολύ χαμηλές ταχύτητες, τουλάχιστον μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Επαναλαμβάνω, για σας που κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Για σας που ακολουθείτε την αντίθετη πορεία στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας και για σας τα προβλήματα είναι σημαντικά και μεγάλα, ξεκινούν όμως από το νοσοκομείο το 424, το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, οι πρώτες μεγάλες καθυστερήσεις. Σας ακολουθούν και αφού περάσετε, κατορθώστε να περάσετε την έξοδο Νεαπόλεως και παίρνετε μια μικρή ανάσα λίγο πριν από την έξοδο του Επταπυργίου. Αμέσως όμως μετά από το ύψος εκεί από την έξοδο για τις 40 εκκλησίες, και για σας τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, σχεδόν παγιώνεται μια κατάσταση από την οποία δεν είναι εύκολο να απεγκλωβιστείτε, ταλαιπωρίας η οποία θα σας συνοδεύει μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε τα Κωνσταντινουπολίτικα. Είναι σχεδόν μαύρο από την κίνηση των οχημάτων το σημείο, θα πρέπει να οπλιστείτε με πολύ μεγάλη υπομονή. Και για εσάς που από τα δυτικά θα πρέπει να κινηθείτε είτε προς το κέντρο είτε προς τα ανατολικά της πόλης, και γνωρίζοντας ότι η περιφερειακή έχει ζητήματα και προβλήματα, η επόμενη επιλογή σας είναι να κατεβείτε από τη Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή την ώρα η αλήθεια είναι πως μπορείτε να κινηθείτε άνετα τουλάχιστον μέχρι και το κομμάτι λίγο πριν από το φανάρι της Δαβάκη, δηλαδή από τη διασταύρωση που σας πηγαίνει εάν κατεβαίνετε δεξιά για τους Αμπελόκηπους και αριστερά προς την Ελπίδος, προς την Πολύχνη. Πριν από το φανάρι της Δαβάκη ξεκινούν οι καθυστερήσεις, λίγο μετά τα Ελτά Σταυρουπόλεως. Παίρνετε μια μικρή ανάσα. Αλλά και πάλι από τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτενλικ, μέχρι να περάσετε το φανάρι των Αγίων Πάντων, θα φάτε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση δυστυχώς. Δεν έχετε πάρα πολλές εναλλακτικές. Μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα και για εσάς που έχετε προσεγγίσει την Πλατεία Δημοκρατίας το Βαρδάρι, αλλά βρίσκεστε ακόμη επί της Μίκης Θεοδωράκη. Από τη Βάκχου κοκκινίζει η κίνηση, πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ταλαιπωρία μέχρι να μπορέσετε να περάσετε το φανάρι εκεί στην Εγνατία. Πολύ μεγάλα τα προβλήματα και στην Πολυτεχνείου, στον άλλο μεγάλο κόμβο των δικαστηρίων που καθημερινά εξασφαλίζει σημαντική καθυστέρηση και ταλαιπωρία για τους οδηγούς που προσπαθείτε μετά την Τσιμισκή, ακολουθώντας την Πολυτεχνείου, να απομακρυνθείτε από το κέντρο. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν περίπου από το πάρκο εκεί του Φρουρίου και έπειτα. Εν τω μεταξύ και η Τσιμισκή σήμερα και η Εγνατία είναι αρκετά φορτωμένες στο κέντρο. Περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Εγνατία, περίπου από την πλατεία εκεί των Μακεδονομάχων και μέχρι τουλάχιστον την Αντιγονιδόν για εσάς που κατευθύνεστε προς το Βαρδάρι. Η Τσιμισκή με λιγότερα προβλήματα, αλλά και εκείνη με σημαντικές καθυστερήσεις τουλάχιστον αυτή την ώρα στο κομμάτι κυρίως από την Παλαιών Πατρών Γερμανού και μέχρι τουλάχιστον την Βενιζέλου. Στην κίνηση προς το κέντρο αρχίζει και εμφανίζει προβλήματα η Βασιλίσσης Όλγας από την Αρχαιολογικού Μουσείου μέχρι και την Αγίας Τριάδος. Αμέσως μετά η αλήθεια είναι πως ανοίγουν οι ταχύτητες εκεί στη Βασιλείος Γεωργίου και δεν θα ταλαιπωρηθείτε μέχρι να φτάσετε στην πλατεία της Χάνθ.
μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις και αρκετή ταλαιπωρία για εσάς που κατευθύνεστε προς τη Χάνθ μέσω της λεωφόρου στρατού, περίπου από την R3 και μετά. Η αλήθεια είναι ότι οι ταχύτητες πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά, θα καθυστερήσετε αρκετά και πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις βλέπω και για εσάς που επιχειρείτε να κατηφορήσετε την 3η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή από το κομμάτι της Εγνατίας, αλλά κυρίως από τη Γρηγορίου Λαμπράκη και μέχρι να μπορέσετε να φτάσετε στη λεωφόρο στρατού, πραγματικά θα κάνετε τουλάχιστον 4 τάματα στην Παναγία Σουμελά. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς την πόλη με πολύ σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις από την Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον και την 25, και την 25 Μαρτίου. Πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος αυτή την ώρα. Η Παπαναστασίου κλασικά και εκείνη από Κατσιμίδη μέχρι και την Λεωφόρο Στρατού, κατακόκκινη και η Κατσιμίδη και στο ρεύμα ανόδου από την Θεαγένους Χαρίση τουλάχιστον μέχρι και την Παπάφη.

Δεν έχει μείνει έτσι κι αλλιώς και τίποτα που να μην έχει την πιθανότητα να σας ταλαιπωρήσει. Εγώ αυτό που λέω κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση της, του περάσματος από τους δύσκολους δρόμους, από τα hot σημεία του κυκλοφοριακού, είναι ας ανανεώνουμε στο GPS του κινητού ή του αυτοκινήτου μας τον προορισμό, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα από 5 λεπτό σε 10 λεπτό και κάθε φορά το GPS μας βγάζει την καλύτερη διαδρομή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο να πετάξουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, 10 λεπτά πριν από το πέρας και τη σημερινή εκπομπή. Θα συνδεθούμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη, τον Κώστα τον Κούση, για να μας δώσει το ρεπορτάζ σε σχέση με την αθλητική επικαιρότητα. Φαντάζομαι, Κώστα μου, ξεκινάμε από τα μάτς ενός παγκοσμίου κυπέλου, που επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τους αγώνες τις ώρες που διεξάγονται, για τους περισσότερους περιμένουμε να μας ενημερώσει κάποιος για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μπάμπη.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι πριν από λίγο τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι, αυτό που λέμε τα βραδινά ή τέλος πάντων για εμάς πρωινά. Η Αίγυπτος επικράτησε τη Νέα Ζηλανδία με 3-1. Σκόραρε ο Μο Σάλαχ για τους Αιγύπτιους, οι οποίοι με βάση και τα αποτελέσματα τα άλλα είναι πλέον στην κορυφή του ομίλου τους. Νωρίτερα, άλλη μια, ας το πούμε, έκπληξη, γιατί η Ουρουγουάη δεν ήταν κάτι το special, αλλά είναι μια ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει 2 φορές το παγκόσμιο κύπελο. Έχει το όνομα, το ειδικό βάρος. 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο μάλιστα προηγήθηκε, πέρασε μπροστά η Ουρουγουάη και σοφάρισε το πράσινο ακροτήρι με ένα τραγικό λάθος της άμυνας των Ουρουγουανών στο τέλος. 2-2 λοιπόν το παιχνίδι αυτό, που βεβαίως δείχνει το Μουντιάλ ότι έχει και εκπλήξεις, έχει αποτελέσματα.
0: Να, όπως και το Βέλγιο δεν μπορούσε να κερδίσει το Ιράν, και μάλιστα έμεινε με 10 παίκτες, στο τέλος θα μπορούσε να χάσει κιόλας.
1: Έτσι, θα μπορούσε να χάσει κιόλας. Ακυρώθηκε και γκολ από το Ιράν. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Χθες το βράδυ, ενώ νωρίτερα η Ισπανία κέρδισε με ευκολία 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
0: Ο οποίος εκνευρίστηκε λίγο στη συνέντευξη τύπου, γιατί του ζήτησαν τα αρέστα κάποιοι δημοσιογράφοι για το σχήμα το οποίο κατέβασε. Και ο Γιώργος Οδόνης ηρωνεύτηκε ρωτώντας τους αν πιστεύουν ότι μπορεί να απολυθεί επειδή έπαιξε με 4-5-1 απέναντι στην Ισπανία.
1: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, με την Ισπανία έπαιζε. Ναι. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια από τις υπερδυνάμεις, φαβορή για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
0: Και αν με 4-5-1 έφαγε 4 γκολ, φαντάσου αν έπαιζε πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο, πόσα ενδεχομένως να είχε μαζέψει.
1: Ακριβώς. Σήμερα το βράδυ στις 8 έχουμε το Αργεντινή-Αυστρία, το οποίο περιμένουμε βεβαίως λόγω Μέση. Με ανυπομονησία, έτσι κακά τα ψέματα είναι ο πόλος έλξης για τους περισσότερους φιλάθλους.
0: Και λίγο, συγγνώμη, και λόγω της ώρας, έτσι, γιατί είναι από τα μας που μπορεί και να μπορέσουμε να δούμε στις 8, γιατί τα υπόλοιπα είναι λίγο απαγορευτικά.
1: Βέβαια, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα παίξουν πρωί ή θα είναι το 1 η ώρα το μεσημέρι, αλλά okay, πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε όλοι και οι ομάδες και κυρίως εμείς με το πρόγραμμα, γιατί είναι σε άλλη time zone το Μουντιάλ, τη διοργάνωση. Στις 12 Γαλλία-Ιράκ, επίσης καλό παιχνίδι, αλλά είναι λίγο αργά. Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και βεβαίως Ιορδανία-Αλγερία στις 6 τα ξημερώματα.
0: Αυτό είναι παιχνίδι. Έχω έναν φίλο, φίλε Κώστα, που ζει εδώ στην Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια, Νορβηγό. Τον φίλο μου τον Κάτο, έτσι το λένε στο επίθετο.
1: Σηκώνεται και τα βλέπει.
0: Ναι, σηκώνεται και τα βλέπει. Και είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος. Ξέρω τι θα κάνει σήμερα τα ξημερώματα στις 3.
1: Φοβερά πράγματα. Είναι αρκετοί που κανονίζουν τις ώρες τους, το πρόγραμμά τους, βάζουν ξυπνητήρι και βλέπουν τα παιχνίδια. Εντάξει. Είναι αρκετοί. Τώρα, επίσης σημαντικές ειδήσεις έχουμε, φεύγουμε από το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται, είναι η δεύτερη αγωνιστική βεβαίως των ομίλων. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να έρθουμε εδώ. Υποδέχτηκε χθες τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση. Έφτασε το βράδυ χαμογελαστός, ευδιάθετος. Τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος. Συναντήθηκε μετά και με τον Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει σήμερα προετοιμασία και ο Λύση ήρθε και θα δώσει το παρόν κανονικά. Ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, 40 ετών, μην το ξεχνάμε, από την Οσασούνα, από την Ισπανική Λα Λίγκα, έρχεται σε μια δύσκολη, αν μη τι άλλο, συνθήκη. Έρχεται να κληρονομήσει έναν επιτυχημένο για πολλούς προπονητή, αν όχι για όλους, τον Ραζάν Λουτσέσκου. Οπότε θα δούμε πώς θα τα καταφέρει, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σημαντική είδηση βεβαίως και στο μπάσκετ, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώθηκε χθες, 3 χρόνια συμβόλαιο. Μάλιστα βγήκε και φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο εκεί στο εξοχικό που έχει ο Γιανακόπουλος στο Σούνιο. Ενθουσιασμός βεβαίως στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Πάντως, Κώστα μου, αν μου επιτρέπεις, αναμένεται πολύ συναρπαστικό το πρωτάθλημα μπάσκετ της επόμενης περίοδου. Δηλαδή με ο Μπράντοβιτς, με τον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό στα φόρτε του, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να δυναμώνουν κάθε μέρα, διαβάζουμε για κάποιους νέους παίκτες πολύ σημαντικούς, ο οποίους προσθέτουν στο ρόστερ. Δηλαδή έχουμε να δούμε πολύ δυνατά παιχνίδια.
1: Το περιμένουμε με ανυπομονησία μεγάλη το πρωτάθλημα αυτό πράγματι, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό φυσικά πάρα πολύ δυνατούς διαχρονικά. Μάλιστα εδώ παραθετικά να πω ότι ο Παναθηναϊκός στη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς λέγεται ότι συμφώνησε να ανεβάσει και το μπάτζετ και άλλο, άλλα 10 εκατομμύρια για να κάνει ακόμη πιο καλή ομάδα. Ο Ομπράντοβιτς λέγεται ότι πήρε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο ο ίδιος. Τώρα έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ΠΑΟΚ με Τρινκέρι και Τέλη Μιστακίδη, έχουμε Άρη με Σπανούλη και Ρίτσαρτ Σιάο. Έχουμε πάντα την ΑΕΚ, η οποία είναι διαχρονικά πάντα δυνατή, με Σάκοτα, η οποία και φέτος ήταν καλή, έτσι. Έχουμε Ηρακλή, Περιστέρη, Προμηθέα, οπότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δυνατό, και μακάρι να έχουμε και για σαν Θεσσαλονίκη καλά αποτελέσματα.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Γιατί το χρειαζόμαστε, έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι φέτος και οι δύο σύλλογοι έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά.
0: Μακάρι. Φίλε Κώστα, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Φίλες και φίλοι, εγώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω, να πάρω την άγουσα για τα ποδητήρια. Μου κάνει νοήματα ο Τάσος ο Τριανταφύλου, ότι περίπου 2 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας πριν αποχωρήσω για το δελτίο ειδήσεων το οποίο θα ακολουθήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Γουλή. Εσείς πρέπει να μείνετε έτσι κι αλλιώς συντονισμένοι στον 102. Αμέσως μετά Χρήστος Τσαλικίδης και Μαρία Τσακίδη. Εμείς θα κλείσουμε με Κότσιρα, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας υποσχεθώ πως αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ παρέα και με τον Νίκο το Λαδιανό. Μέχρι τότε σας εύχομαι να έχετε μια πανέμορφη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι οι επιθέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μεταφορές. Όπως έγινε γνωστό από το Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο μέσο έπληξε εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος. Εξάλλου, από τη Μόσχα ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Λόγω των επιθέσεων έκλεισαν προσωρινά τα 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι 2 πλευρές συμφώνησαν σε μηχανισμό που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ θα είναι σε επικοινωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών. Σιγή για το θέμα τηρείται στην Ουάσιγκτον, ενώ σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Ξεκίνησε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά το πράσινο φως στη συνέχιση του συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά θέματα. Σε εξέλιξη είναι η εξεταστική διαδικασία στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Στο μεταξύ, μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι στις πανελλαδικές μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στο Νησέλη στην Ιμαθία. Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, συμμετείχαν 6 πυροσβέστες, ενώ έρευνα διενεργείται για τα αίτια του δυστυχήματος. Με ταχύτητα που έφτανε τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, εντοπίστηκε ένα κινήτο γεωταχή αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών τα ξημερώματα. Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί στο δυτικό κλάδο κατεύθυνσης της εσωτερικής περιφερειακής στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ιόνιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, νότια της Ακίνθου. Στον αθλητικό χώρο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, η Αίγυπτος επικράτησε τη Νέα Ζηλανδία με σκορ 3-1. Νωρίτερα, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι έμεινε στο 2-2, ενώ ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας μεταξύ Βελγίου και Ιράν. Εξάλλου, χθες βράδυ, η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία με σκορ 4-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία επικρατεί γενικά αθλιός καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά αθλιός είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται μετά το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχύουν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ομέν
5: και η ΔΕ.
4: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
5: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
4: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Νωρίς
1: τι ώρα είναι?
0: Μπήκαμε, είναι 9 και 7. Περιμέναμε άλλα 2 λεπτά, αλλά εντάξει. Χαλάλη.
1: Να το ξαναπάμε.
0: Να το ξαναπάμε.
1: Όχι, μωρέ, αφού ξεκινήσαμε.
0: Ναι, δεν πειράζει. Σας χρωστάμε 2 λεπτάκια μουσική. Θα το κάπου ενδιάμεσα. Ναι. Θα επανέλθουμε. Να πούμε και επισήμως καλό καλοκαίρι, γιατί είχαμε χθες το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα, η μικρότερη νύχτα του χρόνου, το καλύτερό μας. Έτσι. Έτσι. Καλά, κάποια νυχτοπούλια δεν συμφωνούν από ό,τι βλέπω, έτσι μας κοιτάνε λίγο περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, ωραία μέρα, ωραίο Σαββατοκύριακο, τελείωσε βέβαια. Επιστρέψαμε τώρα να βλέπω και τον Χρήστο Χριστίδη. Με κέφι ήρθε στη δουλειά, μας κάνει και νοήματα, χαιρετάει. Ναι, γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Ελπίζω με κέφι να επιστρέψατε κι εσείς. Αν ταλαιπωρηθήκατε λιγάκι στην επιστροφή χθες, να ξέρετε ότι έτσι θα πάει όλο το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Πού ταλαιπωρηθήκανε?
0: Τι πού ταλαιπωρηθήκανε?
1: Τώρα,
0: στην επιστροφή.
1: Από πού?
0: Από Χαλκιδική.
1: Φανή. Μέχρι προχθές δεν έλεγε ότι δεν πάνε διακοπές?
0: Συγγνώμη, το να πας δηλαδή να πεταχτείς για ένα μπάνιο σε Χαλκιδικές ή αυτό το λες διακοπές, τότε όλοι πάμε διακοπές.
1: Εσείς μέχρι προχθές λέγατε ότι παράζεις στον μπαλκονίτσι.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Διακοπές εσύ θεωρείς το να πας δηλαδή με το να βάλεις την οικογένεια μέσα και να πας έτσι μισή ώρα να πας να κάνεις την Ηράκλεια για παράδειγμα ένα μπάνιο και να επιστρέψεις. Αυτό είναι διακοπές. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Γιατί εγώ έχω να σας πω ότι έχω ζήσει τα καλά χρόνια, δεκαετία 80.
1: Αυτά πληρώνουμε τώρα. Ναι, για συνέχεια.
0: Το δικό μου το ελεύθερο κάμπινγκ, συγγνώμη, που έκανε ένα μήνα διακοπές, ναι, πληρώνεις τώρα, ναι, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: μα δεν πληρώνουμε αυτά, αλλά
1: 25
0: πληρώνουμε.
1: Ευρώ βενζίνη.
0: Αλλά πληρώνουμε.
1: 25 λοιπόν. Ευρώ βενζίνη. Περίμενε, σημειώνω, κάνω, έχω βγάλει το τευτέρι τώρα.
0: Ναι.
1: 30 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση για την ξαπλώστρα.
0: Άντε πάλι. Εγώ δεν παίρνω ξαπλώστρα, το έχω ξαναπεί.
1: Δεν μιλάω για σένα. Για μία φίλη λέω. Ναι,
0: ναι, ξαπλώστρα. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό,
1: ναι.
0: Παραπληροφορείσαι.
1: Συν τα υπόλοιπα που θα φας και τα λοιπά, σου μπουρντά, σου μπουρντά που λέει και ο κουμπάρος μου ο Κώστας.
0: Δεν πα στη θάλασσα για να φας τώρα, σιγά που θα πα στη θάλασσα.
1: Δεν παίρνει ένα κλαμπ σάντουιτς, ένα χοντόκι και ένα παγωτό.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει το σαντουιτσάκι από το σπίτι. Δεν μπορεί να πάρει από το σπίτι.
1: Μια σαλάτα Σίζαρ, ναι, σωστό φάνη. Λοιπόν,
0: εξαιρετικά. Εσεί είστε καλό μαθητή. Φάνη μου, είστε καλομαθημένοι, τι να σας πω.
1: 90
0: τώρα.
1: Ευρώ το άτομο. Επί 4. 32. Επί 4. Ούψ, να δεις που βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Συγγνώμη,
1: και μετά δεν
0: δηλαδή,
1: έχω πάει διακοπές.
0: Αυτά τα χαλάς ένα Σαββατοκύριακο. Άλλοι με αυτά περνάνε μια εβδομάδα.
1: Όχι, δεν τα χαλάω εγώ αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είμαι βουνίσιος.
0: Συγγνώμη, αλλά άλλοι
1: αλλά
0: τα χαλάνε μια εβδομάδα.
1: Όχι, μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ακριβά, όπως και να το κάνουμε, είναι ακριβά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε
1: όλοι αυτοί που γυρνούσαν χθες από την Καρδία πάντως, απλά πεταχτήκανε κάπου. Έτσι.
0: Είναι και
1: έτσι.
0: Πολλοί που έχουν και σπίτια εκεί που πάνε σε σπίτια γνωστών.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Δεν πάνε όλοι στα beach bar.
1: Ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Είναι το άλλο που λένε ότι ο άλλος ήταν ένα παιδί που τσιγκούρισε το κάπνισμα και πάει και μυρίζει δίπλα τον άλλο
0: και
1: που καπνίζει. Ναι,
0: ναι.
1: Έτσι πήγαν οι άλλοι με τα αυτοκίνητα, ξεχύθηκαν στη Χαλκιδική, κάτσανε στο beach bar απ' έξω, κατεβάσαν τα παράθυρα. Μυρίζανε το αλάτι της θάλασσας.
0: Συγγνώμη,
1: και μετά πήρε το αυτοκίνητο και γύρισανε.
0: Γιατί έχει συνδυάσει το αλάτι της θάλασσας με τα beach bar? Η θάλασσα είναι ελεύθερη, ήταν ανέκαθεν ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Δηλαδή και οι αρχαίοι Έλληνες μπορούσαν να κάνουν μπάνιο χωρίς beach bar, για να καταλάβεις. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ με το που πήγες στη θάλασσα κατευθείαν πήγες σε beach bar.
1: Εγώ είμαι βουνίσιος.
0: Άντε πάλι, καλά. Ναι, μάλλον γι' αυτό το λες. Εσύ βλέπεις τα τηλεοπτικά τα ρεπορτάζ. Μα η κάμερα από το ρεπορτάζ στο beach bar θα πάει. Δεν θα πάει στην ελεύθερη παραλία. Κατάλαβες. Μα δεν θα πάει. Θα πάει εκεί που ξέρει ότι είναι, ας πούμε, θα πάρει πέντε πλάνα, έχει και τη σκιά, έχει και την ομπρέλτσα και θα φύγει. Στην ελεύθερη παραλία δεν έχεις δει ποτέ να πηγαίνει να κάνει κανένα ρεπορτάζ. Να, αυτή θα είναι η πρόκληση για την εκπομπή σας στην τηλεοπτική, Χρήστο.
1: Είναι challenge αυτό.
0: Θα πάτε με κάμερα σε ελεύθερη παραλία. Σε παρακαλώ, μόνο μην έρθεις εκεί που είμαι εγώ, γιατί θέλω την ησυχία μου, έτσι.
1: Δε, γεια σας, πώς αισθάνεστε που κάνετε μπάνιο σε ελεύθερη παραλία?
0: Τώρα υπάρχει και άλλος προβληματισμός για τους ουλουόμενους. Δεν είναι μόνο το κόστος του μπάνιου, είναι και η λαγοκέφαλη, αυτό που το πας. Δηλαδή να πας αυτό που λες και εσύ τώρα στο beach bar, να πληρώσεις όλα αυτά και να σε δαγκάσει και Ο λαγοκέφαλο δεν
1: θες να κάνει ζημιά και στον ελληνικό τουρισμό.
0: Πρόσεξε όμω, πρόσεξε. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν έχω ακούσει για τέτοια περιστατικά και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, ειδικό εδώ από την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί ακούμε για λαγοκέφαλου, αλλά τα περισσότερα περιστατικά είναι Κρήτη, Ρόδο, δεν είναι εδώ.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τακτικό ακουράτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπορείτε να μα στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Τώρα, αν είστε και σταματημένοι κάπου στην περιφερειακή, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά κανονικά δεν πρέπει όταν οδηγείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό, μόνο όσοι είστε στο σπίτι.
1: Ναι, και όταν μας έρθει κανένας λογαριασμός από κανένα ακροατή που είπε ναι, με πιάσανε την ώρα που σας έστειλα μήνυμα.
0: Επίσης, να πούμε ότι το βράδυ θα κλείσει η περιφερειακή τη νύχτα λόγω εργασιών στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, είναι το Μετεώρον, και τον κόμβο της Ευκαρπίας, τον K5. Στην αντίθετη κατεύθυνση θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.
1: Να σε ρωτήσω λίγο το ημερολόγιο, τι χρονιά δείχνει, 2026.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι, για παράδειγμα, ο Μπράντοβιτς επιστρέφει σήμερα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Άρης επιστρέφει. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο ποδόσφαιρο. Ο Τσίπρας επιστρέφει. Μόνο το Πασόκ δεν επιστρέφει, που έχει κολλήσει η βελόνα του.
0: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να επιστρέψει με άλλο όνομα.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Εγώ το συζητείτε πολύ τελευταία. Ευρέως τελευταία. Εν πάση περιπτώσει,
1: να
0: θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Όχι, όχι. Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Όταν λες να επιστρέψει το Πασόκ.
1: Τι χρονιά είμαστε?
0: Ναι, το μισό Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Μερδώνη, Χρυσοχοΐδης.
1: Διεύρυνση λέγεται.
0: Ναι. Τώρα ξεχνάω κιόλας. Φλωρίδης.
1: Διεύρυνση.
0: Ναι, Πιερακάκη.
1: Ναι. Να δω που θα το πας.
0: Ναι. Έχουμε μια έτσι μερική επιστροφή. Το άλλο φαίνεται...
1: Καμία επιστροφή.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ναι, καμία ναι. επιστροφή.
0: Αυτό βέβαια είναι το.
1: Διεύρυνση, επαναλαμβάνω.
0: Είναι άλλο
1: λέγεται.
0: Το Πασόκ του Σιμίτη και άλλο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνο το κομμάτι.
1: Όπως είναι και άλλη αριστερά του Τσίπρα, άλλη του Βαρουφάκη, άλλη του ναι. Φάμελου,
0: όπως είναι
1: άλλη
0: η,
1: του
0: άλλη
1: Χαρίτση,
0: η Νέα Δημοκρατία του,
1: άλλη του Ενός,
0: του Καραμαλή,
1: άλλη του άλλου.
0: Άλλη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη,
1: όχι.
0: Άλλη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
1: Όχι. Μπερδεύες.
0: Αλήθεια. Γιατί, ενώ νομίζω άλλη μπερδεύτηκαν.
1: Γιατί είναι άλλη η αριστερά του Μουλού, άλλη η αριστερά Λουμού, άλλη του εσωτερικού, άλλη του εξωτερικού, άλλη με το από εδώ, άλλη με το από εκεί, άλλη με την πατριωτική σφορά, άλλη θα φορολογήσουμε τις πισίνες, άλλη θα βγούμε στους δρόμους. Μην τους ηχαίεις.
0: Εγώ δεν τα σηκώ. Άλλοι έχουν μπερδευτεί μάλλον και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι. Να πούμε ότι είναι σήμερα τελευταία ημέρα που μπορείτε να δηλώσετε για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι, έχει δοθεί ήδη και η παράταση. Εκπνέει σήμερα η
1: παράταση. Τέλος. Από αύριο έλεγχη.
0: Και κοίταξε πόσο σημαντικό είναι. Μέσα σε ένα 24ωρο από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν εκδηλωθεί 42 κροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 38 από αυτές αντιμετωπίστηκαν έτσι αμέσως από την πυροσβεστική. Είχαμε και μία φωτιά στη Χαλκιδική, στο Δήμο ναι. Πολυγύρου, σε χορτολιβαδική έκταση. Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι απλά για να μας βάζουν, να μας ταλαιπωρούν, να μπαίνουμε, να δηλώνουμε, να καθαρίζουμε, να πληρώνουμε, γιατί κοστίζει κιόλας. Έτσι, να φέρεις έναν άνθρωπο να στο καθαρίσει, αν δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις ο ίδιος, να ψάχνουμε να βρούμε χώρο αναπόθεσης. Είναι μια διαδικασία, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι για λόγους ασφαλείας. Είναι δηλαδή για να φυλάξεις το σπίτι σου, για να φυλάξεις και το σπίτι του γείτονα. Πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε και να κινητοποιηθούμε. Βλέπουμε ότι τα τελευταία καλοκαίρια είναι τρομακτικά σε ό,τι αφορά τις αγροτοδασικές πυρκαγιές.
1: Πες ότι είμαι ρηχός, αλλά ερώτηση κρίσεως.
0: Δεν θα σε έλεγα ποτέ έτσι.
1: Γιατί ή πεζός.
0: Ναι.
1: Πεζός. Γιατί πρέπει να το αφήσεις το χωράφι σου να φτάσουν τα χόρτα στο δικό μου τον μπόι? Είμαι και ψήλος. Μην γελάς, 1,80 σχεδόν.
0: Όχι, εγώ δεν σε είπα ούτε ρηχό, ναι. ούτε. Ναι, δεν γέλασα. Ναι. Απλά περιμένω εδώ που θα καταλήξεις.
1: Για να έρθεις λοιπόν να το καθαρίσεις το χωράφι σου στο παραένα προτού λήξει η προθεσμία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πας ανατακτά χρονικά διαστήματα να πάρεις εκεί την κόση και χραπ, χρουπ. Χραπ, χρουπ. Χραπ, ναι. χρουπ. Να το φροντίσεις.
0: Κοίταξε, αυτά συνήθως άνθρωποι που μένουν μέσα στα οικόπεδά τους τα έχουν καθαρίσει ήδη από το Πάσχα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο λέγανε και στα χωριά και έξω που λένε ότι το Πάσχα ξεκινάμε, κάνουμε τις δουλειές, καθαρίζουμε την αυλή, κλαδεύουμε εκεί πέρα δέντρα, αυτά όλα κτλ. Να είναι όλα καθαρά περιποιημένα.
1: Ναι.
0: Συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί όπου δεν μένει κάποιος, είναι ας πούμε ένα παραθεριστικό, είναι ένα κτήμα, είναι ένα οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Περιουσίες
0: εκεί τα αφήνουν. Βέβαια, ναι, ναι, και εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Όπως επίσης προβλήματα υπάρχουν και σε εκτάσεις που δεν είναι κάποιο ιδιώτη. Δηλαδή, μας βάζει η πολιτεία μας να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και πηγαίνοντας, ας πούμε, στον δρόμο κάπου και σε ένα δημοτικό οικόπεδο κτλ., βλέπεις ότι πετάγονται και κλαδιά και ξερόχορτα κτλ. Θα πρέπει και όλοι μαζί να συντονιστούμε λίγο.
1: Εγώ
0: να
1: θα
0: δουλίτσα.
1: Σου πω ότι είδα χθες και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Mm-hmm. Επιστρέφω από Κιλκής, γιατί σαν το Κιλκής δεν έχει, και εκεί που επιστρέφω, σταματάει, κάνει σήμα ο έλεγχος της τροχέας το αυτοκίνητο που προπορευόταν από μένα. Δεν ήταν όριο ταχύτητας. Mm-hmm. Το σταματάει στην άκρη. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έχει παρακάτω φανάρι και είμαστε δίπλα-δίπλα. Και τον ακούω που λέει στη σύζυγο. Σύζυγο, σχέση, τέλος πάντων, αυτή που ήταν δίπλα-δίπλα του. Να με σταματήσουν εμένα γιατί πέταξα ένα τσιγάρο έξω. Να με σταματήσουν εμένα γιατί πέταξα ένα τσιγάρο έξω.
0: Όχι.
1: Και μα μπουρλώτιαζε.
0: Αυτό είναι εγκληματικό. Τώρα μιλώντας και για τους ελέγχους της τροχιάς.
1: Τον είχε εντοπίσει άλλος πιο μπροστά. Έστειλε μήνυμα σήμα στον επόμενο περιπολικό που είναι κάτω ότι έρχεται αυτός. Mm-hmm. Του γράψανε το μπουγιουρντί, του το δώσανε. Μπουγιουρντί ο λογαριασμός. Όχι το φαγόσιμο. Και να πληρώσει.
0: Λοιπόν, τώρα λέγοντας να πληρώσει. Ένας 19χρονος λέει. Συνελήφθη γιατί έτρεχε στον δρόμο της Καλκιδικής με 195 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι αυτοκίνητο είχε και πιάνε τόσο.
0: Έλατε, πες μου εσύ. 195 χιλιόμετρα την ώρα. Καταρχάς...
1: Ετών είπες 19.
0: 19. Βαρύ πόδι.
1: Ναι.
0: Βαρύ πόδι.
1: Θα έλεγα κάτι και για το κεφάλι του παιδιού, αλλά όχι.
0: Ναι, και αυτό επίσης εγκληματικό, γιατί εντάξει, θέλεις εσύ να φας τα νιάτα σου, οι υπόλοιποι τι σου φταίνε. Έτσι.
1: Ναι. Σε όριο ταχύτητας λοιπόν, νομίζω και πρέπει να είναι στα 90, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να σου πω λίγο, επειδή είναι Δευτέρα, έτσι να μην ξεκινήσουμε με γκρίνιες. Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγουδάκι καλύτερα.
1: Έχω γκρίνιαξει.
0: Όχι, όχι, επειδή λέμε τώρα όλα αυτά τα κακά και τα στραβά. Ναι, ναι, γιατί με προκαλείς και εμένα τώρα. Όταν μου ξεκινάς με τα μπιτσόμπαρα και με όλα αυτά, με προκαλείς, βρε αδερφέ, δεν γίνεται. Θέλω να πάρω τις ανάσες μου.

0: Ωραία. Και τώρα που ηρεμήσαμε με αυτό το ωραίο τραγουδάκι, Χρήστο, να επιστρέψουμε σε θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς, να πούμε την καλημέρα μας και στον φίλο κρατή, τον Τάσο, που πήρε νωρίτερα. Και να δούμε τι γίνεται με τους λακοκέφαλους, γιατί από ό,τι διαβάσαμε σε δημοσιεύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζει έτσι, κάτι σαν μια επικήρυξη για να αντιμετωπίσουμε έτσι, λίγο αυτή την εισβολή που έχουμε από αυτό το είδος. Και θα συζητήσουμε τώρα, είναι μαζί μας ο κύριος Πλάτων Κλεανθίδης, βιολόγος, ιχθυολόγος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλεανθίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Κλεανθίδη.
2: Καλημέρα σας και από μένα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καταρχάς να πούμε ότι εδώ τουλάχιστον στις παραλίες της Κεντρικής Μακεδονίας δεν εντοπίζεται έτσι αυτό το φαινόμενο τόσο έντονο όπως περιγράφεται για άλλες περιοχές.
2: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να πούμε δύο πράγματα.
0: Ασφάλως, ναι.
2: Παραπάνω λίγο για το θέμα. Να δούμε λίγο πώς έφτασε ο λαγοκέφαλος στα δικά μας νερά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτά είναι ήδη γνωστά και θα έπρεπε να αναφέρουμε κάτι.
0: Έτσι συνοπτικά κάνουμε και μια αναφορά.
2: Συνοπτικά να πούμε ότι είναι ένα ξενικό είδος, το οποίο έχει έρθει μπει στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ γύρω στις αρχές του.

0: το ψάρι φλογέρα ή και έναν αχινό επίσης, το μακριά κάτω αχινό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γι' αυτό δημιουργεί μεγάλους πληθυσμούς. Είναι επίσης δηλητηριώδης, θέλει πολύ προσοχή. Αυτά για τον λαγοκέφαλο. Δεν έχουμε ένα είδος, έχουμε έξι είδη από ό,τι βλέπω και εγώ στην Ελλάδα. Το κυριότερο βέβαια είναι το λαγοκέφαλος σελεράτους, λέγεται επιστημονικά, το οποίο ξέρουμε τώρα πια όλοι ότι περιέχει μια νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη λέγεται, η οποία όταν καταναλωθεί βέβαια, όχι όταν δαγκάσει.
1: Ναι. Τώρα αυτό το θέμα, καταρχάς δεν καταναλώνονται αυτά τα ψάρια, ούτε τα λεοντόψαρα.
0: Δεν καταναλώνονται, εντάξει, τώρα πιστεύω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι τώρα πια. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Και
1: το θέμα είναι ότι επειδή είπατε δεν είναι μόνο το ένα το είδος, να μάθει και ο κόσμος λίγο να τα ξεχωρίζει.
0: Είναι πάρα πολλά τα είδη τώρα. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε εδώ να μιλάμε ώρες. Δηλαδή είναι περίπου, δεν ξέρω, γύρω στα 200 είδη, όχι μόνο ψάρια. Mm-hmm. Είπαμε, μπορεί να είναι χοινή, μπορεί να είναι και άλλα είδη, μέδουσες.
1: Το ζήτημα είναι, κύριε Κλεανθίδη, ότι προκύπτουν κάποια προβλήματα.
0: Να σας πω τώρα, συγγνώμη λίγο κάτι, επειδή τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα, γενικότερα η χιοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα, το μπαρμπούνι παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν πια σχεδόν χαθεί, θα σας έλεγα, και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει καταναλώνεται από ό,τι μου έχουν πει ψαράδες εκεί, αλλά δεν έχει την ίδια νοστιμιά, ας πούμε, που έχει το.
1: Τώρα υπάρχουν δύο θέματα που θέλουμε λίγο έτσι να μας πείτε, κύριε Κλεανθίδη. Ναι. Καταρχάς, αν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το αντιμετωπίζουν τουλάχιστον στη Ρόδο, στην Κρήτη κτλ. Και αν πρέπει να ληφθούν κάποια έξτρα μέτρα, δηλαδή αυτό που σας που λέγαμε και νωρίτερα,
0: ναι,
1: το Υπουργείο σχεδιάζει κάποια δράση, ναι.
0: Λογικά τα νερά, όσο για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, το κυριότερο εμπόδιο, ας πούμε, είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα, είναι πιο κρύα, εντάξει, οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ, δηλαδή ακόμα εμφανίζονται, μάλλον υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλους πληθυσμούς ώστε να έχουμε την ίδια, τα ίδια προβλήματα που παρουσιάζονται για παράδειγμα στην Κρήτη, από ό,τι και εγώ διαβάζω, εντάξει. Mm-hmm. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά, και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει, ας πούμε, όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και εγώ διαβάζω τώρα ότι έχουν αυξηθεί οι πληθυσμοί, ότι οι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν. Τώρα νομίζω λίγο αυτά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Γιατί όλα αυτά έχουν και επιπτώσεις στον τουρισμό.
2: Εκεί ήθελα να πάμε, κύριε Κλεανθίδη. Τι σημαίνει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται για τον ελληνικό τουρισμό? Και τελικά υπάρχει λόγος ανησυχίας ή όχι?
0: Εντάξει, τώρα εγώ για αυτά που για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε μας έχουν πει ψαράδες ότι έχουν πιάσει τόσο μεγάλο αριθμό από λαγοκέφαλους, αλλά και εγώ που έχω κάνει μπάνιο τις τελευταίες Κυριακές σε διάφορα μέρη και στη Χαλκιδική, δεν έχω δει πουθενά λαγοκέφαλους. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό υπάρχει στην Κρήτη κτλ., δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Ότι πρέπει,
2: ναι,
0: να πάρθουν ήδη να ξεκινήσουν κάποια μέτρα, γιατί μπορεί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον, αυτό είναι σωστό, εντάξει, δηλαδή. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο live και εδώ, με το οποίο μετέχει και η περιφέρεια, για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών, όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται, ας πούμε, οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που απομακρύνουν, που ψαρεύουν.
1: Αυτό δηλαδή θα τεθεί σε ισχύ τώρα κοντά, γιατί είπατε ότι συμμετέχει και η
0: περιφέρεια. Δεν έχουμε κάτι, εντάξει. Αυτό είναι υπομελέτη τώρα το πρόγραμμα που σας λέω εγώ, συμμετέχει και η περιφέρεια, αλλά τώρα κάτι νεότερο από το Υπουργείο δεν έχουμε για την ώρα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι από το Υπουργείο που δεν το ξέρω και εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Οπότε, κύριε Κλεανθίδη, θα είμαστε σε επικοινωνία, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό προς το παρόν, ότι τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι. Είμαστε στον αέρα, να πούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Είναι το θέμα με το φυτοπλανκτό.
1: Ναι, βεβαίως. Σοβαρό θέμα αυτό.
0: Δηλαδή τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες η εικόνα εδώ

0: στάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ήταν πραγματικά αντιαισθητική. Έτυχε κάποια μέρα να πάρω το καραβάκι και πραγματικά η εικόνα γύρω από το Λευκό Πύργο ήταν... Υπάρχει κάποιο σκάφος το οποίο μαζεύει, ας το πούμε, αυτό το φυτοπλανκτό. Καλό θα είναι αν μπορέσουμε να βρούμε και ένα δεύτερο σκάφος, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η ποσότητα. Mm-hmm. Επίσης αυτό το θέμα θα μπορεί να έχει και να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον στις μυδοκαλλιέργειες εδώ στην περιοχή των Κιμήνων και της Χαλάστρας. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι,
1: υπαρκτό πρόβλημα πάντως.
0: Ναι. Και επίσης υπαρκτό και για τον τουρισμό πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι η εικόνα αυτή της παραλίας. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα γι' αυτό, νομίζω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κλεανθίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο βιολόγος, ιχθυολόγος ο Πλάτων Κλεανθίδης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περνάμε εμείς στους τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Κουλή και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εν αέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνία σε διάστημα 2 μηνών. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές με την εξέταση στο μάθημα μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία. Σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν σε μία ώρα στη Θεσσαλονίκη διανομής με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκίνητου που ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στο Νησέλη στην Ημαθία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην εσωτερική περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία 3-1, Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι 2-2, Βέλγιο Ιράν 0-0 και Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και επειδή συζητούσαμε για την έξοδο του Σαββατοκύριακου, δεν είχε μόνο κίνηση στον δρόμο προς Χαλκιδική, αλλά και στον δρόμο προς Περαία, νέους επιβάτες, Μηχανιώνα. Αλλά αυτό το ζήτημα έτσι με την ταλαιπωρία, τη λίγο παραπάνω ταλαιπωρία, νομίζω θα λυθεί σύντομα, γιατί δημοπρατούνται οι δύο κυκλικοί κόμβοι σε Περαία και νέους επιβάτες. Και μάλιστα έχουμε και τον Δήμαρχο Θερμαϊκού μαζί μας, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο, για να μας το επιβεβαιώσει. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε. Ο καθήρυνα αρμόδιος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Τσαλκύρη, κυρία Τσακύρη και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Σημαντικό.
2: Από ένα Σαββατοκύριακο όντως πολύ δυνατό και για τον Δήμο Θερμαϊκού, πάρα πολύ κόσμο είχαμε και στις παραλίες και στα καταστήματα και η κυκλοφορία πολύ αυξημένη, τα οχήματα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτό το έργο των δύο κυκλικών κόμβων, ένα στο φανάρι του Δημαρχείου της Περαίας, ένας κυκλικός κόμβος και ένα στο φανάρι των νέων επιβατών, θα διευκολύνουν αρκετά σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, την κυκλοφορία. Είναι ένα έργο σε συνεργασία με την περιφέρεια, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μελετήθηκε από τον Δήμο, εντάχθηκε φέτος στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, 3.600 ο προϋπολογισμός της μελέτης, 3.600.000 ευρώ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στα 2 χρόνια περίπου. Από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί τέλη του 26. Τώρα είμαστε στη φάση του διαγωνισμού, μέχρι τις 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου ανοίγουν οι προσφορές. Mm-hmm.
0: Οπότε, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα, εφόσον χρειάζονται 2 χρόνια ακόμη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μέλλον και αν όλα πάνε καλά, έτσι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει προϋπολογισμός συγκεκριμένος, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι. Οπότε δεν θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα τουλάχιστον. Γενικώς όμως με το οδικό δίκτυο χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, δηλαδή και στην Αγία Τριάδα και στην Κερασιά. Είναι και στενός ο δρόμος σε κάποια σημεία. Πολύ
2: ναι,
0: στενός.
2: Ναι. Αυτό το ζήτημα στην περιοχή μας και στο Δήμο μας θα λυθεί οριστικά αν γίνουν και σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτόν τον άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Και μιλάμε για την διαπλάτηση αυτού του δρόμου, ο οποίος παραμένει στα όρια του 60 όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος, πλέον όταν εξυπηρετούσε τις κοινότητες των 1.000 και 1.500 κατοίκων, και σήμερα είναι 50.000 άνθρωποι και 100 το καλοκαίρι που χρησιμοποιούν αυτόν εδώ το δρόμο. Το έχουμε συζητήσει και αυτό με την περιφέρεια, με αρμοδιότητα της περιφέρειας ο δρόμος αυτός. Είχαν γίνει στο παρελθόν, πριν το 2010, κάποιες κινήσεις και προμελέτες, αλλά η κρίση έβαλε αυτά τα πλάνα και έργα στο σιρτάρι. Έχουμε ανοίξει ξανά το φάκελο αυτών των έργων, βλέπουμε τι απαιτήσα έχει, τι προϋπολογισμό, κάνουμε μια προεργασία έτσι ώστε στα επόμενα στάδια να μπορέσει η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει μεγαλύτερη παρέμβαση σε αυτόν εδώ τον δρόμο. Ωστόσο, αυτή εδώ η παρέμβαση των δύο κυκλικών κόμβων θα αποσυμφορήσει αρκετά, θα διευκολύνει αρκετά την κίνηση. Όπως και το έργο που δεν είναι στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί το Δήμο Θερμαϊκού, είναι και οι παρεμβάσεις στον οδικό άξονα αεροδρόμιο μέχρι την είσοδο της Περαίας. Και εκεί είναι 5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός αυτού του έργου, που επίσης την ίδια στιγμή δημοπρατείται, αυτές τις μέρες δημοπρατείται και αυτό το έργο, με ασφαλτικά, στη θέα, παρεμβάσεις στα ερίσματα των δρόμων, διαπλατύνσεις όπου μπορεί να γίνει. Οπότε είναι μια συνολική παρέμβαση όλου αυτού του οδικού άξονα τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί και κυρίως τους κατοίκους της επανομής, αλλά γενικότερα και τους επισκέπτες της περιοχής, με την αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα, είχατε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Από μέρα σε μέρα αναμένουμε την απόφαση στα ασφαλιστικά μέτρα. στην αίτηση ακύρωση που καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έγιναν κινητοποιήσεις από την κοινωνία των πολιτών, έγιναν νομικές ενέργειες από την πλευρά μας, θεσμικά ενημερώσαμε τους πάντες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Πιστεύω, έτσι αυτό αποκόμισα και εγώ, γιατί ήμουν και εγώ στην διαδικασία της συζήτησης της αίτησης αναστολής, οπότε πιστεύω ότι έγινε κατανοητό από το δικαστήριο, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η παρέμβαση αυτή, η τεράστια παρέμβαση, θα επιφέρει σοβαρές και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην οικονομία της περιοχής, και δεν μελετήθηκε. Ήταν λανθασμένη, άστοχη απόφαση να πάρουμε 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από το βυθό του ακροτηρίου της Επανομής σε μια προστατευόμενη περιοχή. Είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο Θερμαϊκό κόλπο, και έγινε εν αγνία όλων των αρχών, του Δήμου, της Περιφέρειας, των φορέων, του ΦΠΚΑ που είναι ο φορέας διαχείρισης του υδροβιότοπου της Επανομής. Μια βιαστική, γρήγορη και λανθασμένη κίνηση. Mm. Και νομίζω ότι αυτό θα το έχει αντιληφθεί το δικαστήριο και θα έχουμε τη σωστή απόφαση.
1: Το ερώτημα όμως, κύριε Δήμαρχε, είναι κατά πόσο χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει όλη αυτή η κινητοποίηση, οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες για το αυτονόητο από ένα σημείο και μετά.
2: Διότι προφανώς και θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει όλες αυτές τις διαδικασίες και ενδεχομένως και κάποιες καθυστερήσεις, γιατί αν το λιμάνι αντιλαμβανόταν εξ αρχής, που είναι ο κύριος του έργου, ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, αυτή η απόφαση να προχωρήσει αυτή την ενέργεια είναι λανθασμένη, θα είχε ήδη βρει τις εναλλακτικές πηγές αυτού του υλικού και δεν θα είχε καμία καθυστέρηση όπως επικαλείται. Ωστόσο φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό εδώ το προφανές λάθος, που τελικά θα οδηγήσει και σε καθυστερήσεις. Εναλλακτικές υπάρχουν. Όπως μελέτησε αυτή την πρώτη επιλογή, και στην ίδια τους την μελέτη εμφανίζονται οι εναλλακτικές που έχουν από λατομία, από κήτες ποταμών, από άλλες περιοχές που θα μπορέσουν να καλύψουν και να βρουν αυτό το υλικό. Θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει και αυτή την σύγκρουση. Αυτό εμείς το κάναμε από την αρχή. Δηλαδή, επεμφυθήκαμε στο λιμάνι από την πρώτη στιγμή όταν το μάθαμε και τους είπαμε: ελάτε εδώ, αυτό που πάτε να κάνετε είναι άστοχη, είναι λανθασμένη, είναι παράνομη η ενέργεια. Δεν βρήκαμε ανοιχτά αυτιά και αναγκαστικά μπήκαμε σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα.
0: Εσείς θυμάμαι ότι είχατε πει ότι υπήρχαν εναλλακτικές όχι μόνο από τα ποτάμια που αναφέρατε και από τα λατομία, αλλά ακόμη και από τις σκάλες που είναι για παράδειγμα στην Αγία Τριάδα που χρειάζονται εκβάνθηση. Mm-hmm. Να γίνει δηλαδή μια σωστή διαχείριση, ούτως ώστε να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές.
2: Έτσι και εμείς, ακόμα και στο Δήμο μας ακόμα, ναι. Είναι 4 λιμάνια του Αγγελοχωρίου, της Μηχανιώνας, των Νέων Επιπατών και της Επανομής, που και τα 4 έχουν προσαμωθεί. Και ζητάμε, ή δεν έχουμε και εμείς χρήματα, ή θέλει μελέτες και ολόκληρη διαδικασία για να καθαρίσουμε τα λιμάνια, για να αξιοποιηθούν. Το λιμάνι της Μηχανιώνας, που είναι ο μεγαλύτερος αλευτικός στόλος της Ελλάδας, ή της Βόρειας Ελλάδας τουλάχιστον, και έχει εκεί πέρα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άμμου που ζητάμε να καθαριστεί. Mm-hmm. Ωστόσο, φαίνεται ότι το κόστος είναι αποθαρρυντικό ενδεχομένως και πήγαν στην πιο εύκολη λύση και βολική.
0: Κύριε Τζέκο, από την άλλη πλευρά, ξέρετε πότε προγραμματίζουν να ξεκινήσουν τις εργασίες, δηλαδή αν δεν προκύψει κάποια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσουν σε εργασίες αμοληψίας αν δεν βγει πρώτα η απόφαση από το ΣΤΕ, γιατί μετά θα είναι πισωγύρισμα και τα κόστη είναι ακόμα μεγαλύτερα. Γίνονται κάποιες προεργασίες, έρευνες από ό,τι μαθαίνω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσουν σε εργασίες αν δεν βγει η απόφαση.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζέκο.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θεοδόρος Τζέκος, Δήμαρχος Θερμαϊκού.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο ραντεβού της Δευτέρας για τη Cinefil Δευτέρα με τον συνάδελφο Αλέξη Δερμετζόγλου, κριτικό κινηματογράφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα και στους δυο σας.
0: Να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ευχάριστο και όμορφο. Η εκδήλωση προβολή που είχε γίνει στο Θερινό Απόλλων είχε φοβερή συμμετοχή. Φοβερή συμμετοχή. Διάβασα και το ποσό που συγκεντρώθηκε, που ήταν τελικά μεγάλο, γιατί λέγαμε εντάξει πόσο θα συγκεντρώσει. Πήγε πολλής κόσμος να βάλει και εδώ που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αλληλεγγύη. Έτσι, για την αλληλεγγύη που η τέχνη ας πούμε μπορεί να κάνει θαύματα και ειδικά το σινεμά. Εγώ επιμένω σε αυτό, ξέρεις γιατί παρότι το γεγονός ότι το συζητήσαμε την Πέμπτη, είδα ότι υπήρχε και συνέχεια. Θα μείνει, λέει, εκεί το κουτί και όποιος θέλει πάει και βοηθάει και βάζει τον οβολό του. Αυτό. Έτσι, να ξεκινήσουμε.
2: Θέλω
0: λίγο
2: να
0: όμορφα,
2: πω ότι ξέφυγε το ποσό και από αυτό το οποίο υπολόγισα. Το υπολόγισα εγώ 2.000 και πήγε 5.000, το οποίο είναι ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό για να ξεκινήσει ο κύριος αυτός ο άτυχος, πραγματικά, από την έτσι... Τουλάχιστον τα πρώτα βασικά θέματα. Το κουτί υπάρχει εκεί πέρα για να συνεχίζει να βάζει ο κόσμος στις προσφορές του. Και βέβαια να πούμε ότι το προσωπικό του Απόλλωνα, που είναι νέα κορίτσια, νέες κυρίες για την ακρίβεια, έκανε το παν για να μπορέσουν να έχουν και τα πάντα σε θέματα φαγητού, τα οποία ήταν όλα προσφορές του. Δεν κρατήθηκαν.
0: Ήταν από χορηγούς και τα έσοδα επίσης πήγαν. Και τα έσοδα από το κηλικείο δηλαδή πήγαν επίσης για τον ίδιο σκοπό.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, συγκινητική. Αλλά θέλω να πω, αγαπημένη μου Μαρία και φυσικά αγαπητότατε μου συνάδελφε, ότι θέλω και θέλουμε, γιατί το είναι θέμα της μοντέρνας φιλοσοφίας που υπάρχει, ότι αυτές οι πράξεις να μην είναι μονομένες, να γίνουν ευρύτερες αλληλέγγυες πράξεις στην κοινωνία, να βασίζεται η κοινωνία πια σε τέτοια θέματα και στους ανταγωνισμούς και σε οτιδήποτε άλλο, να μην είναι μια μοναχική πράξη σε ένα ταραγμένο ωκεανό όπως έχει συμβεί η κοινωνία μας, η κοινωνία όχι μόνο ελληνική, η παγκόσμια, όπου η ακρίβεια, ο ανταγωνισμός, η προσπάθεια να κερδίσουμε εμείς παραπάνω από τον άλλον είναι... Αντική, πρέπει να αυτή η πράξη να αποτελέσει μια ευρύτερη έτσι θριαλίδα για τον κοινωνικό χώρο της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Ελλάδας, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντική. Υπήρχαν και άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε στο κινηματογράφο, πέρασαν, έβαλαν τον εμβολό τους και φύγαν. Η ατμόσφαιρα με τις τσίκνες, με τα όμορφα ποτά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η ταινία ήταν εξαιρετική και είχε πολύ μεγάλη επικαιρότητα, γιατί η σκηνοθέτη Περσίδα μόλις είχε πεθάνει από μαρασμού, επειδή είχε χάσει ο σύζυγό της. Το Ιράν είναι πάντα επίκαιρο, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα συνέτειναν, αλλά παραλαμβάνω, έτσι, αυτό επειδή το έχουμε πει και άλλες φορές και το έχουν γράψει διάσημοι φιλόσοφοι, ότι δεν χρειάζεται αυτή η πρωτοβουλία, δεν αρκεί να είναι μεμονωμένη, αρκεί να συνεχιστεί, και δεν εννοώ σε πυρκαγιές. Σε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρχει, να συμβαίνει και τα λοιπά. Και το ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο, προσέξτε και οι δύο, ότι ξέφυγε, συνήθως αυτές οι πρωτοβουλίες κάνουν ακτιβιστικές οργανώσεις που ελέγχονται, πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουν να διαφημιστούν. Το θέμα είναι ότι έγινε από έναν οργανισμό ο οποίος είναι έξω, είναι εμπορικός εκ των πραγμάτων και δοσκοπικός και πολιτιστικός ο ρόλος του Απόλλωνα, έξω από κόμματα, έξω από επιρροές, έξω από σκοπιμότητες πολιτικές, γιατί πάρα πολλές φορές κρύβονται σε τέτοια πράγματα και πολιτικές σκοπιμότητες και διάφορα άλλα πράγματα, και δυστυχώς αυτά πρέπει να τα λέμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή και ιστορία. Στο παρελθόν αυτή η άθλια εγκληματική οργάνωση που λεγόταν Χρυσή Αυγή ασχολείται με τέτοια πράγματα. Δηλαδή είχε καταληφθεί η αλληλεγγύη της κοινωνίας σε αυτούς. Αυτά τα πράγματα να τα λέμε είναι σημαντικά. Μας ακούν πάρα πολλοί κόσμος το πρωί. Και εγώ χαίρομαι που έχω βρει καλούς συζητητές. Αυτά λοιπόν, και το κουτί συνεχίζεται και σήμερα η Λέσχη θα συγγράμει και αυτή, εννοείται, έτσι.
0: Βεβαίως. Τι καλό έχει η Λέσχη απόψε?
2: Η Λέσχη έχει ένα φιλμ το οποίο θα σας παρακολουθήσω. Αν μπορείτε να σηκωθείτε κι εσείς από τις δουλειές σας, δεν είναι ο καναπέ. Ξέρω πόσο δραστήριοι είστε. Είδα και τις δραστηριότητες του συναδέλφου που μιλάει και τα λοιπά, και τις δικές σου τις ξέρω. Είναι μια από τις πιο θρυλικές ταινίες των τελευταίων ετών. Είναι τα παράξενα παιχνίδια του Μίκαελ Χάνεκε, ο οποίος θα γύρισε δυο φορές στην ταινία. Μία φορά στην Αυστρία, όπου εμείς βλέπουμε πρωτότυπη εκδοχή την Αυστριακή του 1997, είναι σχετικά σύγχρονη ταινία. Και η δεύτερη γυρίστηκε, είναι το αμερικάνικο remake, το οποίο γυρίστηκε το 2007, το οποίο είναι εξαιρετικό και πλάνο προς πλάνο όμοιο με το πρώτο, αλλά εμείς βλέπουμε την αρχική ταινία. Είναι ένα τόσο επίκαιρο, ανατριχιαστικά επίκαιρο φιλμ. Αν μάλιστα βάλετε τον τυφλή νοημοσύνη και ρωτήσετε για την ταινία, θα σας πει εκπληκτικά πράγματα. Το λέω αυτό για να κάνω και λίγο χούμορ, για να, πώς έχει, να σας δείξω πώς έχει μπει και η τυφλή νοημοσύνη στη ζωή μας. Και τι δεν λέει. Πρώτα μιλάει για την ποινιδία η οποία έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό και μάλιστα και με τις γυναικοκτονίες κτλ. Δεύτερον, μιλάει για ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω από το χαλί, για την νεανική βία, η οποία βλέπουμε προφέσεις, είδατε, δεν ξέρω, θα τα είδατε, φαντάζομαι σε κάποιο βίντεο, κορίτσια να ξεμπαλιάζονται. Την νεανική βία, η οποία έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ και για την οποία, νομίζω ότι πέφτει η οικογένεια, οι άλλοι θεσμοί, οι κοινωνικοί που δεν λειτουργούν, οι ψυχολόγοι κτλ. Να μην πολυλογώ, λοιπόν, σε ένα εξοχικό σπίτι δίπλα στη Λίμνη, εγωιτευτικότατο στην Αυστρία, πάει ένα ζευγάρι με τον μικρό του γιο να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές καλή ώρα σαν τώρα, να το πούμε τι γίνεται τώρα. Δύο ωραιότατα λευκοτημένα αγόρια, γύρω στα 17 χρονών το για τα δύο, τους χτυπούν τις πόρτα και τους ζητούν αυγά. Η νοικοκυρά τους δίνει αυγά, τι θα γίνει, και βγαίνει και η κυρία. Τα αυγά αυτοί με κάποιο κόλπο τα σπάζουν. Δηλαδή η νοικοκυρά το ψιλοκαταλαβαίνει, αλλά δεν λέει τίποτα, τις ξαναζητάνε αυγά, τις ξαναδίνει. Από εκεί αρχίζει ο εφιάλτης, τους κρατούν ομήρους, τους βασανίζουν και γενικό τους ταπεινώνουν. Είναι αυτή η αίσθηση της μαγιάς που κυκλοφορεί και λέει «Έλα μωρέ, αυτοί είναι αυτοί να, που τάχουν να τους δείξουμε εμείς ποιοι είμαστε, πού είμαστε αντικομφορμιστές». Αλλά το θέμα ξεφεύγει από αυτό. Γίνεται μια μελέτη πάνω στην ευρύτερη βία, γίνεται μια μελέτη πάνω στην ευρύτερη διαδικασία των σχέσεων, κατά πόσο η βία έρχεται και από το ίδιο το σινεμά. Υπάρχει έντονη καταγγελία του κινηματογράφου της βίας, αλλά και της τηλεόρασης της βίας. Εγώ θα το πω και ας κάνω spoiler. Υπάρχει, δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου, στις τόσες χιλιάδες ταινίες που είδα, σε κάποια στιγμή ο νεαρός, ένας εκ των δύο νεαρών, θέλουν να αλλάξει τη ροή των γεγονότων, ακούστε, θα σας κατάω και να ακούσετε μια έκκληση, παίρνει ένα τηλεκοντρόλ και ενώ είναι μεταξύ τους και δεν το παίζει με την τηλεόραση, αλλάζει τα γεγονότα που γίνονται μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο τη σχολιάζει και την αναπαράγει τη βία ο Χάνεκε, αλλά και την αποδομή, έτσι. Όπως πολύ σωστά θα γελάσετε το βράδυ, είναι μια ταινία που πρέπει να τη δείτε. Θέλω να πω ότι τα βασανιστήρια δεν είναι ματηρά, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που δεν ανέχεται τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε αμερικάνικο σπλάτερ με έντερα και ιστορίες και τα λοιπά. Αλλά έχουμε μια βία ψυχολογική περισσότερο. Και το κυριότερο εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το έχω νιώσει εγώ μερικές φορές στη ζωή μου, όχι βέβαια από δυο παιδιά που θα χτυπήσω την πόρτα, ο τρόπος που η βία, γιατί η βία είναι και η βία της εξουσίας, είναι η βία του προσταμένου σου, του ενός και του άλλου. Ο τρόπος που νιώθεις ξεφτυλισμένος όταν κατά κάποιο τρόπο σε ταπεινώνουν. Δηλαδή αποδομήσε τελείως σαν προσωπικότητα. Επαναλαμβάνω, αυτού του είδους η βία από προϊσταμένη αρχή, ενώ σε δουλειά για να μην πεντευτούμε ότι είναι το κράτος και λοιπά, την έχω νιώσει και κανένα δύο φορές. Και είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε συντρίψει συναισθηματικά και να περάσει το γεγονός, αυτό το τραύμα, το ψυχικό, το συναισθηματικό να σε ακολουθεί. Σας τα πω έτσι με πάρα πολύ σαφήνεια, γιατί εννοώ ότι μιλάμε για ένα τρομερό γεγονός, την παρουσία αυτής της ταινίας. Έχει πολλά χρόνια να παρουσιαστεί και θεωρείται, θα το ψάξετε και εσείς και να το δείτε, ένα από τα καθαρά μυθολογικά πρότυπα.
0: Πάντως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχει και ομοίβια, Αλέξη, γιατί πραγματικά έχουμε πλημμυριστεί στη ζωή μας από εικόνες βίας, από τα δελτία ειδήσεων.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: από
0: θέλουμε λίγο να ξεφύγουμε. Το έχουμε κάνει κανονικότητα πλέον. Δεν είναι αυτό. Δεν είμαστε προορισμένοι για βία οι άνθρωποι.
2: Στην τελευταία έκφραση βία στη Δράμα που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, το θέμα είναι ότι ο Χάνεκε δίνει μια εξήγηση. Και δυστυχώς, Μαρία, ένα μεγάλο μέρος της βίας οφείλεται και στην αναπαραγωγή της που γίνεται μέσα ειδικά από αμερικανικές ταινίες τρόμου, αλλά και με την τηλεόραση και από παντού. Πλέον και τηλεοπτικές σειρές, αν τα έχεις παρατηρήσει, όπως έχουμε και μια ταινία στο Netflix, κορεάτικη, έχουν πάρα πολύ βία. Το σύζυγε δράση μας, μια μικρή, ναι, ναι, μιλάμε για, λίγο ευρύτερο για το θέαμα της βίας. Αυτό είναι το γεγονός της ημέρας, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι η συνεφή πρέπει να ξεκλέψω λίγο χρόνο και να δουν το φιλμ. Θα μοιραστεί και μια ωραία ανάλυση, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και κουβέντα. Κατά τα άλλα, στους κινηματογράφους έξω οι ταινίες που παίζονται δεν δουλεύουν και πάρα πολύ. Όλοι τώρα περιμένουν, όπως ξέρετε, την Οδύσσια. Ενώ δουλεύουν πάρα πολύ, κάθε εβδομάδα υπάρχουν, Μαρία και Χρήστο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες ταινίες σε πανέκδοση. Δηλαδή, Ψυχό. Το ψυχό, το θεωρητικό ψυχό του Χίτσκοκ. Μια εβδομάδα η Ονειροπόλη του Μπερτολούτσι. Η Ζούγκλα της Ασφάλτου, φιλμ του 50, του ο πρώτος όλος ημέρα είναι η Μωρέ. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι, αυτό το κόλπο κατά κάποιο τρόπο το άρχισε ο Πόλνος, στο οποίο παίζουν σήμερα το βράδυ, και να παίζει δηλαδή μία-δύο ταινίες διαφορετικές την ημέρα, και από εκεί και μετά, το, είναι το μόνο του καλοκαιριού. Θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο, επειδή στην Ελλάδα ποτέ δεν δεχόμαστε ούτε κρατικές, ούτε προσωπικές, ούτε των επιτροπών αποφάσεις δικαίως, ξέσπασε ένα θόρυβο σχετικά με τα ελληνικά βραβεία, τα Όσκαρ, στα οποία ψήφισα κι εγώ. Εκείνο που μπορώ να σας πω, με όση εγγύηση μπορεί να διαθέτει πήρα και το όνομά μου, γιατί ψήφισα και εγώ την ταινία, αν και απαγορεύεται να είναι γενικώς η ψηφοφορία μυστική. Το Ιπάτη είναι ένα κοριτσίστικο όνομα, είναι παράξενο για κοριτσίστικο όνομα. Για μένα τα 7 βραβεία από τα οποία τα κέρδισε με τη μεγάλη της αξία. Η φασαρία έγινε γιατί πήρε ένα μόνο βραβείο, η κυρία Μπέτη Τιβανού, το Ισπαζένι Φλέβα του Νίκου Οικονομίδη. Όμως, εάν συγκρίνει κανένας τις δύο ταινίες, θα δει ακριβώς τι αξίες υπερασπίζει μία, γιατί μία είναι γεμάτη βία η ταινία του κυρίου Οικονομίδη, που είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης. Και τι αξίες υπερασπίζει η άλλη, που μιλάει για το ότι πρέπει να είμαστε έντιμοι και στα αθλήματα, είναι μια ιστορία μιας αθλητίας του Ζούντο. Θέλω λοιπόν να πω ότι προτού να ασκήσουμε κριτικές και να κάνουμε κοτσουμπουλίο για το οτιδήποτε, πρέπει να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μας στο μυαλό.
0: Και ο καθένας έχει και κάποια, μπορεί κάποιοι από αυτούς που μιλάνε να έχουν και κάποια ιδιοτέλεια, οπότε θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε όλα.
2: Ακριβώς, μπράβο Μαρία, η ιδιοτέλεια ένα άλλο σύντομα της νεοελληνικής πραγματικότητας. Λυπόμαστε που σήμερα μιλήσαμε για τα κακά της κοινωνίας.
0: Μιλήσαμε όμως και για τα καλά.
2: Αν δεν τα μιλάμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν θα μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Εύχομαι να διορθωθούν όλα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Ερμετζόγλου ήταν μαζί μας. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ώρες οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή την ώρα στα Τελωνία, στους Ευζώνους και στη Δοϊράνη τα οχήματα σχηματίζουν ουρές μήκους πολλών εκατοντάδων μέτρων, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο Τελωνίο στη Νίκη. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη είναι οι επιθέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μεταφορές. Όπως έγινε γνωστό από το Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο μέσο έπληξε εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος. Εξάλλου, από τη Μόσχα ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Λόγω των επιθέσεων έκλεισαν προσωρινά τα 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι 2 πλευρές συμφώνησαν σε μηχανισμό που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ θα είναι σε επικοινωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών. Σιγή για το θέμα τηρείται στην Ουάσιγκτον, ενώ σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, ξεκίνησε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά το πράσινο φως στη συνέχιση των συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψεύδους δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε 2 οριστάσεις εργασίας προχωρούν σε μισή ώρα διανομή στη Θεσσαλονίκη που απασχολούνται σε πλατφόρμα παραγγελιών και παράδοσης φαγητού. Οι διανομής που προγραμματίζουν σε 1 ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης διεκδικούν την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκαν 2 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς μία εργαζόμενη στο κατάστημα ηλικίας 21 ετών, η οποία κατηγορείται ότι διέθεσε το ποτό στις νεαρές. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, ενώ η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι του. Με ταχύτητα που έφτανε τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται γεωταχή αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών τα ξημερώματα. Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται μετά το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνεύμεταβλητοί με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σε μένα μιλάς.
4: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30, έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ωραία, είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και είναι μαζί μας ο Βασίλης Πεκλάρης για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα και καλώς ήρθε στο στούντιο, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Γεια σας,
0: Μαρία. Πολιτική επικαιρότητα. Σκέφτομαι ότι δηλαδή πολλοίς κόσμος άρχισε και φεύγει, έτσι. Δηλαδή πάει στις παραλίες όσο μπορεί. Τέλος πάντων, λίγο αποστασιοποιείται από την επικαιρότητα με κάποιο τρόπο.
2: Αυτά που τον ενδιαφέρουν τα συζητάει.
0: Τα συζητάει.
2: Ναι.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει και συζητείται πολύ, δεν έχει σταματήσει δηλαδή να συζητείται καθόλου, το θέμα της ακρίβειας. Από αυτό δεν
2: το
0: έχουμε
2: πόσο
0: ξεφύγει.
2: Κάνει. Αυτό μπήκαν πολλοί όσοι μπορούσαν τέλος πάντων στην πλατφόρμα να τη δούνε, τη διαφήμισε και χθες πάλι στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Του είπανε ότι είναι επικοινωνιακό τρίκι αντιπολίτευση, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι να προσφέρει κάτι.
0: Και κόστησε και πολύ, λέει, αυτή η πλατφόρμα. Ναι.
2: Τόσα κοστίζουν γύρω μας.
0: Ναι, εντάξει.
2: 350.000, πόσο είναι.
0: Χρήσιμο είναι ως εργαλείο, να ξέρεις, να έχεις μια εικόνα, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, έτσι.
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αντικρουόμενες. Αυτό θα φανεί στην πράξη.
0: Τώρα άρχισαν τα σούπερ μάρκετ από μόνο τους και στις διαφημίσεις, με συγχωρείς, και το κάνουν. Λέει ότι έχω αυτό το προϊόν σε αυτή τη τιμή, αν το θέλετε, και σε αυτή τη τιμή. Δηλαδή, δύο διαφορετικά προϊόντα στο ίδιο είδος, για να επιλέγει ο καταναλωτής ότι έχουμε και το ακριβό, έχουμε και το οικονομικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Λες και δεν το ξέραμε αυτό, αλλά και το οικονομικό πάλι ακριβό είναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε πολύ ακριβότερο, όπως διαπιστώθηκε σε κάποια προϊόντα σε σχέση με αντίστοιχα, με ίδια ομοειδή στο εξωτερικό. Έτσι, για τις πρακτικές αυτές, οι οποίες στο παρελθόν ακούσαμε ότι πέσανε σε κάποια σούπερ μάρκετ, ότι είχαν πέσει και πολύ μεγάλα πρόστιμα. Βέβαια, τα χάνουμε αυτά συνέχεια, δεν ξέρουμε τι εισπράττει, γιατί γίνονται προσφυγές. Σχετικά, συνήθως από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, είναι κάτι εκατομμυρίων πρόστιμα, θυμάστε, που είχαν επιβληθεί. Και τι από αυτά εισπράτεται και τι τελικά αλλάζει μετά από αυτά τα πρόστιμα, αν μετακυλίονται. Γιατί ξέρεις, το κόστος σε διάφορες επιχειρήσεις, αν υπάρξει επιπλέον, δηλαδή αν μπει κάποιο πρόστιμο, αυτό μετακυλίεται μετά στον καταναλωτή. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι είχαμε στο Σαββατοκύριακο. Μάλλον με έναν φίλο μου νεοδημοκράτη.
0: Γιατί?
2: Που γνωρίζει.
0: Πιάσε κόκκινο. Χρήστο, ενοχλείς τον Βασίλη και το Σαββατοκύριακο.
3: Είχαμε.
2: Όχι, δεν
3: είχαμε. Δεν κατάλαβα.
2: Όχι,
3: με δίνεις έτσι στεγνά.
2: δεν είχαμε τον Χρήστο καμία συζήτηση.
0: Αστειεύομαι.
2: Εγώ επέμενα ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει αυτό που λέει, εκλογές το Μάρτιο, και μου λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
3: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ποιος το είπε τώρα, δεν θα δώσω και ονόματα και διευθύνσεις. Λέει τέλος Αυγούστου, λέει περίμενε να ακούσεις ανακοινώσεις.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Του λέω ρε, εσύ είναι δυνατόν.
0: Συγγνώμη, μήπως είναι από τους άλλους αυτούς που ετοιμάζονται να μεταπηδήσουν σε τίποτα κόμμα Σαμαρά κτλ.
2: Όχι, τι κόμμα Σαμαρά, εκεί, Μητσοτάκης.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Κόμμα Σαμαρά, κάτσε, θα γίνει. Αν το κάνει γρήγορα τις εκλογές, δεν θα γίνει. Πότε προλάβει
0: να
2: γίνει.
0: Προλάβει.
2: Πώς, άμα ανακοινώσει τέλειος Αυγούστου, πάει ο
0: Σαμαράς. Με αυτό το σκεπτικό, για να κάνει έτσι αυτή την τρίπλα, ενδεχομένως και να έχουμε.
2: Και να σου πω και τη δικαιολογία που μου είπε.
0: Εκλογές,
2: λέει τοξικό κλίμα, λέει πολύ χάλια είναι το κλίμα. Είναι, έτσι ξεκίνησε η κολλή κουβέντα μου. Είναι πολύ τοξικό. Σιγά το τοξικό βρε, του λέω. Εγώ είμαι μεγάλο, λέω 89, έζησα αυτά το ένα το άλλο.
0: Αν νομίζω 89 είσαι, του πε.
2: Το 89. Το βρώμικο 89 που λέει. Σήμερα είναι, αύριο είναι. Αύριο δεν θα είμαι εδώ πέρα για να το αναφέρουμε. Εξάλλου, ναι, θα πάω σε εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από την απώλεια του Αντρέα. Το Πασόκ έχει ξεκινήσει περθήμερο εκδηλώσεων.
0: Ναι, ναι, θα είναι και στην γενέτειρα, νομίζω, κάπου. Θα
2: και στη γενέτειρα και τα λοιπά.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ξεκολλήσει τη δημοσκοπική βελόνα που δεν με τίποτα.
2: Και η ΕΡΤ έχει συνέντευξη ο Μαγκυριάδης στον εγγονό, τον Αντρέα Παπαδρέου. Έτσι, ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική, έτσι ο άνθρωπος δεν είναι κάπου, δεν τον είδα πλεγμένο. Αντρέας Παπαδρέου, λοιπόν. Τώρα που το θυμήθηκα αυτό, το 89, λέω εδώ τοξικό κλίμα, λέει είναι πολύ χάλια. Έτσι μου ξεκίνησε η συζήτηση, πολύ χάλια, πολύ τοξικό, λέει η αντιπολίτευση, αυτά που κάνει. Και για να μου το σφυρίξει το τέλος έτσι το υπονοούμενο, ότι ξέρεις, με αυτό μπορεί και ο Πρωθυπουργός να πει δεν μπορούμε
0: αυτό
2: να ζούμε
0: είναι
2: έτσι
0: το άλλο, θες,
2: ένα χρόνο, ναι, η χώρα σε αυτή τη χάλια κατάσταση, αυτό το βούρκο, ναι, που έχει δημιουργήσει
0: η
2: αντιπολίτευση.
0: Ότι εγώ ήθελα την άνοιξη, αλλά ήθελα, οι καταστάσεις
2: η άνοιξη ήταν
0: τέτοιο, κάνουν,
2: αλλά εσείς έχετε μετατρέψει τη χώρα σε βούρκο με καταγγελίες για σκάνδαλα, για διαφθορά, για τέτοιο, για το ένα και το άλλο. Πάμε εκεί πέρα λοιπόν να το λύσουμε και να Πού είναι οι πολίτες στη...
3: Μεταξύ μας δεν πρέπει να λυθεί αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή, όσο συνεχίζουν κάποιοι να τραβάνε. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, εγώ είμαι παδός. Εγώ είμαι παδός της άποψης ότι εκλογές θα γίνουν στην
2: και εγώ αυτό λέω. Και αυτό λέω πρωθυπουργός, εγώ το πιστεύω.
3: Τώρα Μάρτιο, Απρίλιο κάπου εκεί θα κάτσει.
2: Ναι, Μάρτιο, Απρίλιο. Εντάξει, μπίλια. Αλλά σου λέω ότι έλεγε ο άλλος και προσπάθησε και μέχρι που σχεδόν με έπεισε. Τέλος πάντων, για να μην μπαίνω κι εγώ στην αερολογία, ήδη μπήκα δηλαδή αρκετά.
0: Υπάρχει όλοι. Και εβδομάδα, λέει, οργανωτικής ανασυγκρότησης για το κόμμα, για το Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα.
2: Όλοι είναι σε εγρήγορση. Ο Τσίπρας αυτήν την εβδομάδα παρουσιάζει το κόμμα του, όλα τα όργανά του. Το άλλο Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, το μεγάλο. 300 άτομα που υπέγραψαν τη διακήρυξη, συν 50 ακόμα, το μεγάλο όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θα το πει. Θα συγκροτηθεί μέσα στην εβδομάδα και αυτή η λεγόμενη Πολιτική Επιτροπή, Κεντρική Επιτροπή των 70-75, πώς ήταν.
0: Ναι, κοίταξε, αν δεν ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο του φθινοπόρου, ποιος ο λόγος να βιάζεσαι να κάνεις και σκιώδη κυβέρνηση?
2: Ποιος ο λόγος να κάνει τόσες πολύ μεγάλες περιοδίες?
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό.
2: Φεύγει όλη η κυβέρνηση και πάει Πελοπόννησο αυτήν την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα πάει Θεσσαλία. Δηλαδή μετακομίζουν όλοι οι υπουργοί, αφήνουν τα υπουργεία τους, αφήνουν τη δουλειά που έχουν να κάνουν, να φτιάξουν τέλος πάντων ο καθένας στον τομέα του. Κυρία Κεραμέως να υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όχι, η κυρία Κεραμέως δεν υπογράφει.
0: Όχι. Κοίταξε, τέλος πάντων, εντωμεταξύ...
2: αφήνουν όλοι και τρέχουν στην Καλαμάτα.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε...
2: είναι δουλειά του.
0: Το προηγούμενο διάστημα είχαμε Κεντρική Μακεδονία. Εδώ Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και συχνά και τακτικά έρχονται. Και το Κιλκίς για παράδειγμα. Ξαφνικά, δηλαδή, πόσοι υπουργοί πέρασαν από το Κιλκί στο τελευταίο
2: ομιλίες,
0: διάστημα.
2: Ομιλίες, ανακοινώσεις, αυτά, εκδηλώσεις.
3: Μα οι περιοδίες θα γίνουν σε όλη τη Βόρεια.
2: Γίνονται,
3: ο Κώστας ο Κυρανάκης από την Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δηλαδή, αν αυτό δεν είναι προεκλογική περίοδος, τότε τι?
3: Όχι. Πορεία προς το λαό. Ακούς, συζητάς, παίρνεις κλίμα, βλέπεις το τι γίνεται, επικαιροποιείς το έργο που έχεις κάνει.
2: Πελοπόννησο κυβέρνηση αυτήν την εβδομάδα, με όλους εκεί, Μεσσηνία, Λακωνία, Βορύδης και τα λοιπά, εκεί πέρα αυτοί που ξέρουν το πεδίο. Σας το έχω πει το γνωστό με τη Λακωνία. Σας το έχω πει παλιότερα, μωρέ, σας το έχω πει που είχα πάει κάτω και είχα εντυπωσιαστεί με το πόσο κακοί είναι οι δρόμοι.
0: Α, ναι. Ναι.
2: Και λέει, εμάς μας έχουν δεδομένους εδώ. Δεν χρειάζεται. Λέει, είμαστε μαύροι. Ναι, ναι. Δεν είμαστε. Είμαστε δεδομένοι. Λέει, ξέρουν ότι δεν πρόκειται. Δεν μας τα φτιάχνουν ή δεν μας θεωρούν δεδομένους. Οπότε...
3: Ποιος δεν σου φτιάχνει και τι δεν σου φτιάχνει?
2: Η Λαγκωνία. Τι έφτιαξε η Λαγκωνία? Την πλατεία, ωραία, πολύ ωραία, Σπάρτη.
0: Καλά, τώρα μην μαλώσουμε. Είχαμε το μετρό τόσο καιρό και το flyover να μαλώσουμε.
3: Άντε καλά, κομμάτια να γίνει. Πάω πάσο.
2: Έχει, τώρα θα ψάξει να βρει.
0: Τουλάχιστον έχουμε μετρό. Ξεκίνησε το μετρό, αυτό που το πα. Έχουμε και κάτι καλό.
2: Αλλά κοιμόμαστε νωρίς. Πηγαίνουμε στα σπιτάκια μας από τις 10.30. Κοιμάμε, γιατί 11 η ώρα πιάνουν δουλειά οι ταξιτζίδες, δεν πρέπει να τους ενοχλήσουμε. Συγγνώμη για τους φίλους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί που τώρα γίνομαι λίγο επικριτικός. Και ξέρω ότι μας ακούνε από το ραδιόφωνο. Αλλά εγώ δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο 11 η ώρα το βράδυ να σταματάει το μετρό. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος. Άντε μας είπαν κάποια στιγμή να κάνουν κάτι δοκιμαστικά.
0: Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Δημήτρη, ο οδηγός ταξί, ο οποίος με εντυπωσίασε θετικά. Μπήκα στο ταξί και με το που μπήκα άκουγα το Λέγκο, το τραγούδι δηλαδή.
2: Μαρκόπουλο.
0: Μαρκόπουλο και από Χαρούλα Αλεξίου, ερμηνεία εξαιρετική.
2: Τώρα,
0: και
2: Γιάννης Μαρκόπουλος,
0: μπράβο, ωραίο,
2: ζωγραφιά, Λέγκο είναι η Ελλάδα.
3: Νομίζω 102 FM ακούγε.
2: Λέγκο,
0: ναι,
2: Λέγκο.
0: Ναι, άκουγε το δημόσιο ραδιόφωνο και...
2: Σε παρακαλώ, Φάνη, μπορείτε, έχετε βλογή, μπορώ να ακούσετε τη Λέγκο στο κλείσιμο.
0: Να ξέρετε...
2: Τώρα με έφτιαξες με τη Λέγκο, θα ήθελα...
0: Να τη βάλουμε, ναι, ναι, να τη βάλουμε.
2: Με τη Χαρούλα.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε...
2: Γιάννης Μαρκόπουλος, Χαρούλα Αλεξίου...
0: Είναι μια καινούργια εκστρατεία του εδώ του σταθμού, της εκπομπής μάλλον, έτσι. Μπαίνουμε στα ταξί και παρακολουθούμε τι ακούτε, καταλάβατε, σας βρίσκουμε.
2: Λοιπόν, αλλά τώρα ξαναγυρίσω, 11 ώρα το βράδυ να κλείνει το μετρό, να σταματάει τα δρομολόγια του. Εντάξει, δεν το βρίσκω λογικό σε καμία περίπτωση και αυτό που δεν διαψεύδεται από πουθενά είναι αυτό, ότι πρέπει να δουλέψουν και τα ταξί. Εντάξει, δεν λέγεται επισήμως προφανώς και όντως πρέπει να δουλέψουν και τα ταξί, αλλά okay. Και αυτό το πράγμα 11, κάτω μία ρε παιδί, μην το κάνεις ξημερώματα, μην το κάνεις 24.
0: Και ειδικά το καλοκαίρι.
2: Αλλά λίγο εμείς θα βγούμε να πιούμε ένα
0: ναι,
2: κρασί,
0: το καλοκαίρι,
2: να μπορούμε να γυρίσουμε.
0: Ναι, μένεις και λίγο παραπάνω έξω, δηλαδή δεν μαζεύεις.
2: Αλλά 11 είναι μέρα ρε, έχει μόλις εκεί πέσει ο ήλιος.
0: Να, χθες ήταν και η μεγαλύτερη μέρα του
3: δηλαδή δεν σας έλειψε το μετρό εσάς τους δύο.
2: Εμένα πώς δεν μου έλειψε. Εγώ το χρησιμοποιώ φυσικά. Α. Παρόλο που είναι αυτή η γραμμή που είναι, εγώ το χρησιμοποιώ.
0: Ναι. Αλλά μικρό, δεν χαριτωμένο, λέτε.
3: Είναι αυτή η γραμμή που είναι, μικρό και χαριτωμένο.
2: Βρέση...
3: Σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν έχει.
3: Δεν έχει.
2: Καλά, αφήστε αυτά τα θεσσαλονικιώτικα.
3: Θα μπουν τώρα... Είναι περσύχρονο πρώτα απ' όλα.
2: Ωραία,
3: το πιο σύγχρονο της Ευρώπης.
2: Τι να κάνουμε, αυτό το πιο καινούργιο.
3: Είναι το πιο σύγχρονο της Ευρώπης.
0: Φανταστείτε τώρα, μας το πιο σύγχρονο. Κάθε τρεις και λίγο σταματάνε, κάνουμε διακοπές, έκθεση κτλ.
2: Μια χαρά είναι το μετρό.
3: Τέλος Ιουλίου μπαίνουν και επιπλέον πέντε.
0: Να τώρα μας λέει ο Φάνης ότι στη Βούλγαρη δεν δουλεύαν οι σκάς. Κάτσε να μπούμε, Φάνη, να δούμε τι. Δεν
3: έτυχε.
2: Λοιπόν, όλα καλά είναι με το μετρό το 11 η ώρα. Δύο προβλήματα υπάρχουν. Καλά, το βασικό είναι επέκταση δυτικά. Το παραμύθι αυτό που δεν δημιουργήθηκε, δεν ξεκίνησε αμέσως όπως έπρεπε να ξεκινήσει. Γίνανε άλλες επιλογές.
3: Μήπως υπήρχαν άλλοι λόγοι.
2: Δεν ξέρω. Τι τα ταξί και εκεί. Να ευνοήσουν κανέναν.
3: Πώς το
2: πάτε, να δώσουμε το τα λεφτά να, κάνουμε, εδώ, να τα δώσουμε τα λεφτά εκεί, να φτιάχνουμε δρόμους.
3: Στη συναλλαγή.
0: Λοιπόν, τώρα συγγνώμη, και... επειδή μπήκαμε χθες μετρό να δώσουμε μια πληροφορία. Τώρα οι σκάλες λειτουργούν, Φάνη, στη Βουλγαρία, αλλά οι ανελκυστήρες του σταθμού είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.
2: Εντάξει, τώρα στη Βουλγαρία οι ανελκυστήρες τι τους θέλουν.
0: Αυτό.
2: Μια χαρά είναι όλοι, δεν χρειάζονται ασανσέρ τώρα να πηγαίνουν. Λοιπόν, ας αφήσουμε το μετρό, είναι μια χαρά να πάει να ξεκινήσει, να, γίνει, να ξεκινήσει όμως, όχι μελέτες και παραμύθια και φρουφρού και αρώματα και δέσμευση.
3: Θα μείνεις έκπληκτος.
2: Όχι, δεν θα μείνω καθόλου έκπληκτος. Υπήρχε μελέτη, την πέταξε στα σκουπίδια ο Ταχιάος και λένε τώρα ότι δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσει μελέτη.
3: Βάζει στοίχημα.
2: Ότι θα ξεκινήσει μελέτη.
3: Βάζει στοίχημα.
2: Ότι θα ξεκινήσει μελέτη.
3: Όχι. Ότι μόλις τελειώσει η επέκταση στα ανατολικά και λειτουργήσει προς την Καλαμαριά.
2: Δεν υπάρχει μελέτη ακόμα.
3: Πόσο σίγουρος είσαι?
2: Δεν υπάρχει μελέτη, αφού λέει θα ξεκινήσει μελέτη. Δεν το λέω εγώ, η κυβέρνηση το λέει.
0: Συγγνώμη,
3: θα το δούμε.
0: Εγώ πάλι.
2: Καλά, θα πάει
0: μελέτες,
2: το μυστήριο.
0: Αν δεν εξασφαλιστεί.
3: Θα το δούμε.
0: Αυτά αν είναι, δεν έχει αυτά εξασφαλιστεί
3: χρηματοδότηση. Στην πολιτική ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Και
2: όχι, όχι, αυτά είναι παραμύθια. Προεκλογικά θα πάει να ρίξει με το μυστήριο όπως είχαμε άλλες εποχές.
3: Καθόλου.
2: Άλλες...
3: Βιάζεσαι.
2: Άλλα χρόνια με το μυστήριο εκεί πέρα να κάνει μια πλάκα ότι εδώ ξεκινάει.
3: Να έχουν οριμάσει. Μπορεί οι συνθήκες να έχουν οριμάσει.
2: Οι εξαπατήσεις των πολιτών δεν είναι κάτι. Γίνονται μια-δυο φορές, τρεις.
3: Να σου πω την
2: εξαπάτηση συνέχεια ότι ξεκινάω έργα την εξαπάτηση. Και ότι κάνω έργα.
3: Μισό λεπτάκι. Το flyover ολοκληρώνεται στην ώρα του.
2: Το flyover ολοκληρώνεται δεν το χρειαζόταν η πόλη. Δεν το χρειαζόταν κανένα στην πόλη.
3: Εγώ δεν το χρειαζόταν.
2: Των μηχανικών δεν υπήρχε μελέτη. Έγιναν οι μελέτες μετά την κατασκευή. Μετά την έναρξη της κατασκευής του έργου γίνανε οι μελέτες. Τρώνε το σέικ σου και μας πουλάνε ότι ο Ανδριάδης κάνει πάρκο δυτικά. Τρώτε το σεξού. Ήταν 80 στρέμματα και πήγε ήδη 180 στρέμματα στο σεξού.
3: Τώρα Φάρη θα κάνουμε
2: κουμπάρα. Γιατί δεν ξεκίνησε το μετρό στα δυτικά? Για να κάνουν το flyover να δώσει συγκεκριμένου εργολάβου έργο. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Άποψή σου, εγώ έχω διαφορετική εκτίμηση.
2: Είναι
3: πραγματική εκτίμηση.
2: Γιατί δεν ξεκίνησε δυτικά? Γιατί έφυγε,
3: θα πάει δυτικά.
2: Γιατί έφυγε από εδώ ο Μητροπόντικας? Γιατί έφυγε ο Μητροπόντικας? Γιατί δεν έμεινε στη Θεσσαλονίκη να συνεχίσει δυτικά? Γιατί έφυγε? Πες μου, γιατί έφυγε ο Μητροπόλικας?
3: Δεν είμαι τεχνικός. Ήρθε... Είσαι τεχνικός.
2: Όχι, γιατί δεν είχαν λεφτά.
3: Υπήρχαν τα χρήματα.
2: Και είχαν λεφτά για να κάνουν δρόμο και δεν είχαν λεφτά για να κάνουν το μετρό στα δυτικά.
3: Το flyover χρειαζόταν.
2: Όχι, δεν
3: διπλασιάζεται ο δρόμος της κίνησης στην περιφέρεια.
2: Φέρε και άλλα αυτοκίνητα να δουλέψουν για να τι.
3: Διπλασιάζεται στην περιφερειακή.
2: Μα δεν είχε.
3: Είναι ένα δρόμο ο οποίο πλέον είναι σύγχρονο, ασφαλή, μπορεί να πα πιο γρήγορα.
2: Ξανά με τη συγγνώμη και εγώ.
0: Συγγνώμη τώρα.
3: Για να μην βαρεθεί. Το flyover στην ώρα του. Το νοσοκομείο, το παιδιατρικό στην ώρα του.
2: Νιάρχο.
3: Στην ώρα του.
2: Νιάρχο.
3: Στην ώρα του.
2: Μα δεν το κάνει εσύ. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Μα δεν το κάνει η κυβέρνηση.
3: Το Μητροπολιτικό Πάρκο παραδόθηκε.
2: Άσε το πολιτικό, κλαίει ο κόσμος εκεί πέρα.
3: Γιατί κλαίει ο κόσμος?
0: Συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες πάντως. Εγώ διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσοι πάνε και καλά να συναντήσουν το Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Δεν έχει ένα δεντράκι να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω?
0: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι λέει τι μας κάνανε, τι
3: κάψανε. Θα μεγαλώσουν τα δέντρα. Εγώ πάντως που πέρασα χθες από εκεί, εκείνοι όλοι και περπατάνε.
0: Λοιπόν, ποιοι δεν έχουν υπομονή τώρα?
3: Διαφωνείτε και για τον ντεκ στην παραλία, μήπως?
0: Όχι, όχι. Περιμένουμε.
3: Διαφωνείτε και για τον ντεκ στην παραλία? Όχι, το λέω. Γιατί
0: αυτό είχε
3: υπάρχει...
0: μπει και σε δημόσια διαβούλευση.
3: Μισό λεπτό, Μαρία. Εδώ υπάρχει, καιρό, ναι. Εδώ υπάρχει το γνωστό το σύστημα που ό,τι γίνεται σε αυτή την πόλη είναι στραβό και ανάποδο.
2: Να σου πω, εγώ θα συμφωνούσα με μπάζωμα στην παραλία. Για να έχουν ένα κόστος και οι κύριοι αυτοί, όλοι οι μεγαλοσχήμονες οι οποίοι έχουν σπίτια στην παλιά παραλία. Μπάζωμα.
3: Μεγαλοσχήμονες επειδή έχουν
2: μπάζωμα
3: στην παραλία.
2: Μπάζωμα. Να γίνει μπάζωμα, να μεγαλώσει.
3: Αυτό...
2: Να γίνει δρόμος, να γίνουν
3: αυτό...
2: όλα.
3: Αυτό που κάνεις τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει.
2: Αλλά δεν κάνουν στα σπίτια τους μπροστά μπάζωμα.
3: Μου θυμίζει το εξής.
2: Τρώνε το σεξου, τι τους νοιάζει.
3: Μου θυμίζει το ταξικό πρόσημο που βάζει η Ελλάδα στην πολιτική. Θα φορολογήσω όποιον έχει πισίνα. Θα φορολογήσω όποιον έχει μεγάλο
2: γιατί,
3: αυτοκίνητο. Γιατί να το φορολογήσω?
0: Συγγνώμη τώρα, για το ξύλινο ντεξ στην παραλία. Είχε μπει σε δημόσια διαβούλευση και έχουν κατατεθεί προτάσεις από ειδικούς. Και τώρα θα βγούμε εκ των υστέρων να πούμε δεν είναι καλό, έγινε έτσι, πρέπει να γίνει αλλιώς και τα λοιπά. Νομίζω ότι. Ναι, για το ξύλινο ντεξ.
2: Δεν το συντάω. Τώρα για τον αντίλογο.
0: Δεν ήταν να αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
2: μια ισότητα να υπάρχει ώστε να πληρώνουν προοδευτικά, προοδευτικά ανάλογα όσοι έχουν περισσότερα χρήματα σε αυτή τη χώρα, δεν πρέπει να υπάρξει.
3: Ερώτηση.
2: Τα μερίσματα πρέπει να είναι, τα κέρδη δηλαδή των μετόχων, να είναι στο 5 και 10%, δηλαδή πολύ πολύ κάτω από οποιαδήποτε φορολόγηση υπάρχει στους πολίτες.
3: Ερώτηση.
2: Ναι.
3: Είσαι επιχειρηματίας.
2: Εγώ.
3: Πάει καλά η δουλειά σου. Υπόθεση εργασίας.
2: Ναι.
3: Πάει καλά η δουλειά
2: πρέπει
3: σου.
2: Πρέπει να φορολογείται. Να παγαίνει, να μαζί σου.
3: Και ακούς, ότι κάποιος, για να βγει ο αριθμός που έχει στο μυαλό του, θα σε φορολογήσει το χρόνο.
2: Στα κότερα σου είπε.
3: Περίμενε. Με 2,6 εκατομμύρια.
2: Δεν σου είπε στην επιχείρηση.
3: Περίμενε.
2: Μα δεν σου είπε στην επιχείρηση. Τι περίμενε.
3: Τι δεν σου είπε.
2: Μερίσματα είπε.
3: Ποια μερίσματα. 2,6 εκατομμύρια ευρώ βγαίνει το χρόνο.
2: Δεν βγαίνει κανένα.
3: Αφού δεν τα ανακοίνωσε.
2: Αφού δεν τα ανακοίνωσε.
3: Στέλεχος βγήκε και το είπε.
2: Δεν είπε.
3: Στέλεχος βγήκε και το είπε.
2: Δεν έχουν βγει ανακοινώσεις από την Ελλάδα.
3: Α, βγαίνει δηλαδή.

0: και θα έρθει με να σου πάρει μετά χρήματα με τη φορολογία και θα φορολογήσει τον άλλο στο Κυλκής που και δεν ξέρεις, έχει.
1: Εγώ έχω μάθει να ασκώ κριτική στην εξουσία. Όταν είναι κάποιο κυβέρνηση, είναι εξουσία.
0: Οι άλλοι δηλαδή να λένε ότι να είναι.
1: Θα κριθούν για αυτά από του πολίτε.
0: Να λένε ότι να είναι.
1: Θα κριθούν από του πολίτε. Αυτό τώρα το να κρίνουμε συνεχώ την αντιπολίτευση και κάθε άνθρωπο και κάθε
0: και
1: κόμμα.
0: Την
1: Καριστιανού, την Κωνσταντοπούλου που ρίστον παρόδο κάνει στην 5η Ιουλίου. Επέτειο του δημοψηφίσματος θα κάνει
2: η
1: μεγάλη
2: εκδήλωση. Η Καριστιανού όμως επειδή.
1: Την Κωνσταντοπούλου είπα.
2: Όχι. Επειδή είπε στην Καριστιανού την Κωνσταντοπούλου. Είπε στην Καριστιανού και ήσαι την Κωνσταντοπούλου. Για την Καριστιανού, τη Μαρία την Καριστιανού, επανήλθε με δηλώσεις και πάλι ξεσήκωσε έτσι κάποιες αντιδράσεις.
1: Για τις γυναικοκτονίες. Έγινε από τη Γρατσία έγινε αυτό που είπε ότι δεν συμφωνεί με τον όρο γυναικοκτονία νομικά τώρα για την ανθρωποκτονία σε αυτή η συζήτηση που υπάρχει προφανώς με όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνει. Είδες που ήρθα εδώ πέρα και τι ωραία που πέρασες Χρήστο.
2: Εγώ νομίζω τώρα, ότι...
1: Γιατί εγώ θέλω να χαιρετήσω με τη Λέγκο τώρα. Μην με κάνετε. Θέλω να πούμε
2: έχουμε...
1: πολλά. Τι θέλετε να
2: πούμε. Έχουμε χρόνο. Απλά γι' αυτό να πούμε ότι θεωρώ ότι όσο μιλάει η κυρία Καριστιανού.
0: Μεθαύριο.
1: Αύριο τους άλλους δεν θα
0: έρθει.
2: Αύριο, είπαμε...
1: αύριο έχουμε υποχρεώσεις άλλες.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα είσαι στις εκδηλώσεις.
1: Εκδηλώσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα. Θα είμαι εκεί, στο. Πώς θα την καλέσει.
2: Νομίζω, ναι, εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, απλά εγώ ήθελα να πω ότι όσο φτάνουμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι και κάποιοι που ήταν στο απειρόβλητο τόσο καιρό και τώρα εκτίθενται. Δηλαδή, με αυτά που λένε,
1: ναι,
2: θα πρέπει να ξεδιπλώσουν και τις απόψεις τους και για άλλα ζητήματα.
1: Ο Χρήστος το είπε ορκισμένα κτλ. Η Ελλάς έχει πρόβλημα. Βγαίνουν κάποια στελέχη, τα οποία είναι τα καινούργια πρόσωπα που θέλει να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτούς θα προωθήσει και για εκλογή. Γι' αυτό έχει πρόβλημα και δεν δέχεται ακόμα κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα γίνει αργότερα, ίσως, κάποιους από αυτούς, έτσι όπως έχουμε πει. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτοί έχουν μια σχετική απειρία, κάποια πρόσωπα δεν τα ξέρω καν, ας πούμε, κάποιοι τώρα ψήνονται, γίνονται συχνά στραβές. Λέγονται κάποια πραγματάκια.
2: Και
1: γιατί
2: όμως
1: αυτό έγινε, γιατί δεν είναι έτοιμο το κόμμα, βιάστηκε να ξεκινήσει. Έλεγε ο Τσίπρας ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνησε νωρίτερα, δεν έχει αναλυτικό πρόγραμμα, δεν έχει φτιάξει αναλυτικές θέσεις επί όλων των ζητημάτων.
2: Τα κάνει εν κινήσει.
1: Με αποτέλεσμα
2: όλα αυτά,
1: να βγαίνουν και να υπάρχουν αυτές οι παραφωνίες.
2: Εδώ βλέπεις σε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κόμμα εξουσίας δεκαετιών.
1: Και
2: πρόσφατα κάνανε σεμινάρια εδώ στη Θεσσαλονίκη για το πώς θα μιλάνε
0: όλοι
2: στα
0: κάνουν
2: λέγη.
0: Όλοι κάνουν.
2: Αυτό σου λέω ότι
0: όλα τα κόμματα κάνουν.
2: Χρειάζεται και μια εκπαίδευση.
0: Απλά να βάλω ένα προβληματισμό.
1: Τώρα και πάλι το τραγούδι.
0: Όχι, θα το ακούσω το τραγούδι. Εάν συμφωνούμε οι δυο μας, τι εκπομπή θα κάνουμε.
1: Όχι, αλλού το πήγα εγώ τώρα. Εντάξει, ότι οι άνθρωποι ακόμα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν.
0: Την
1: έτσι...
0: έχουμε τη Λέγκο.
1: Την έχουμε.
2: Αφιερωμένο...
0: Το ψήνουμε για να έρθει την Τετάρτη πάλι.
2: Αφιερωμένο και στον Βασίλη, αλλά και στον κύριο Δημήτρη που θα μας ακούει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ουρές οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, ενώ ο οφειλόμενος φόρος είναι αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρσι. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό ένα ανωδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνία σε διάστημα 2 μηνών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές με την εξέταση στο μάθημα μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία. Στην εκένωση των δικαστηρίων στο Βόλο προχώρησαν το πρωί αστυνομικοί μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στάση εργασίας πραγματοποιούν διανομή στη Θεσσαλονίκη με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα. Στο νοσοκομείο Αχιάπα στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκαν 2 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκίνητου που ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στο Νησέλη, στην Ημαθία. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και δικαιολογημένα. Και αναφερόμαστε στα δάνεια, το νόμο Κατσέλη, έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου πρόσφατη για τους τόκους. Τα φαντς απ' την άλλη ζητούν διευκρινήσεις και δηλώνουν πως δεν θα την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Θα συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα το πολύ σημαντικό με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, είναι Έλληνας δικηγόρος παραρείο πάγου, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ευρύτερα γνωστός για την νομική του δράση στην προστασία των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυρίτση.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε μία απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τους services. Και παρά αυτό το γεγονός, βγαίνουν τώρα τα funds και λένε πως δεν θα την εφαρμόσουν. Είναι σε αναμονή, τέλος πάντων, ζητούν διευκρινήσεις.
2: Να πούμε ότι πράγματι πρόκειται περί μιας απόφασης όχι ενός τυχαίου δικαστηρίου, αλλά της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έφτασε εκεί πέρα το ζήτημα της διαφωνίας που υπήρχε για το με ποιον τρόπο θα εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, με ποιον τρόπο δηλαδή θα εκτοκίζονται οι προβλεπόμενες δόσεις. Αφορά περίπου 300.000 δικαστικές αποφάσεις που συνοδεύουν αυτές οι αποφάσεις 300.000 πρώτες κατοικίες, οι οποίες προστατεύθηκαν μετά από υπαγωγή των δανειοληπτών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 3869. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήταν απολύτως σαφής και καθαρή. Στα διερευνόμενα ερωτήματα απάντησε με σαφήνεια ότι η διαφορά επιλύεται υπέρ των δανειοληπτών, οι οποίοι ζητούσαν το επιτόκιο να υπολογίζεται σε κάθε δόση. Αυτό το αποτυπώνει με απόλυτη σαφήνεια η απόφαση. Η παραπομπή στον Άριο Πάγο δεν έφτασε έτσι τυχαία. Ξέρετε, έγινε χρήση ενός νέου άρθρου του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, του περίφημου 20α, δηλαδή είχαμε να κάνουμε με πιλωτική δίκη. Ο νομοθέτης αποφάσισε να θεσπίσει έναν κανόνα δικαίου ώστε όταν αφορά η διαφορά ευρύτερου γενικού ενδιαφέροντος υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια και αφορά μεγάλο όγκο προσφεύγοντων πολιτών, να μπορεί να φτάνει απευθείας στην Ολομέλεια η απόφαση ώστε να επιλύει μιας και έξω το νομικό ζήτημα που υπάρχει. Άρα η πιλωτική δίκη καθιστά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεσμευτική για το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας που απασχολούνται με παρόμοιες υποθέσεις και δεσμεύει βεβαίως και τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη δίκη. Άρα υποχρεούμαστε όλοι, όπως σε κάθε δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με πιλωτική δίκη και απόφαση πλήρους Ολομέλειας, να συμμορφωθούμε με την απόφαση αυτή.
0: Ξέρετε, δυστυχώς, τώρα όμως είναι στη μέση οι δανειολήπτες και δεν ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί εμείς το κατανοούμε ότι υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή που πρέπει να εφαρμοστεί. Και η άλλη πλευρά, η αντίδικη, λένε, ας πούμε, εμείς δεν την εφαρμόζουμε. Και σου λέει τώρα ο δανειολήπτης ότι εμένα κάθε μήνα που μου έρχεται η δόση, τι θα κάνω, θα βάλω την κανονική, δεν θα βάλω... γιατί έχουμε και τους πληστηριασμούς στη μέση, έχουμε τις κατασχέσεις των ακινήτων και δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία και πρόσφατα σχετικά, τρομάζουν οι αριθμοί των σπιτιών που κατάσχονται.
2: Πηγαίνουμε για νέο ρεκόρ πληστηριασμών φέτος, υπολογίζουμε ότι θα κλείσει το έτος περίπου 70.000 πληστηριασμούς, που θα αποτελεί ρεκόρ 25ετίας. Πέρυσι κλείσαμε στις 64.000. Κατ' έτος από το 2022 είναι αυξανόμενη η ροή των πληστηριασμών. Για να απαντήσω όμως το πρώτο σας ερώτημα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι από την επομένη της έκδοσης της δικαστικής απόφασης υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα, αυτή η απόφαση να παρουσιαστεί ως μία μη καθαρή απόφαση, ότι θρίζει περαιτέρω ερμηνείας, περαιτέρω αποσαφήνισης, και για αυτόν τον λόγο οι πιστωτές λένε ότι δεν θα την εφαρμόσουν. Και ότι εξέδωσαν προχτές μία ανακοίνωση οι εταιρείες διαχείρισης. Υπενθυμίζω ότι όλα τα δάνεια του νόμου Κατσέλη είναι πουλημένα, είναι μεταβιβασμένα σε funds και τα διαχειρίζονται services, δεν παραμένουν στα χαρτοφυλάκια τα τραπεζικά. Εξέδωσε λοιπόν μία ανακοίνωση η ένωσή τους, που είπε ότι μέχρι να αποσαφινιστεί πλήρως το νόημα της δικαστικής απόφασης θα εισπράττουμε τη δόση χωρίς κανέναν τόκο, την άτοκη δόση. Αυτό είναι ένα μισό βήμα κατ' εμέ αναγνώρισης ότι πράγματι εδώ το περιεχόμενο της απόφασης έχει μία σαφήνεια και δεν μπορούν να παρανομήσουν περαιτέρω. Απ' την άλλη βέβαια υπονοούν ότι θα προσφύγουν εκ νέου στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ζητώντας ερμηνεία της ερμηνείας. Να ερμηνευτεί η απόφαση η οποία ερμήνευσε την προηγούμενη διάταξη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Καλώς ή κακώς υπάρχει μία απόφαση. Όπως και το 2023, σύντομος χρόνος είναι, πάλι ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το αν μπορούσαν να κάνουν πληστηριασμούς στις έδουσες ή τα funds, δικαίωσε τότε την πλευρά των services και επέτρεψε τη διενέργεια πληστηριασμών. Ουδής αφισβήτησε εκείνη την απόφαση της ολομέλειας. Δόθηκε θεσμική κάλυψη και από την κυβέρνηση σε εκείνη την απόφαση και εφαρμόζεται έκτοτε. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να επικρατήσει συνολικότερα η λογική. Οι θεσμοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί και οι αποφάσεις σεβαστές. Οι αποφάσεις μπορούν να δέχονται κριτικής, αλλά στο τέλος πρέπει να εκτελούνται. Και θα πρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών να ασκήσει, να αφήσει τις διφορούμενες δηλώσεις του και να ασκήσει την απαιτούμενη πολιτική πίεση προς τους σέρβισες και τα φάντες ώστε να εκτελέσουν αυτή τη δικαστική απόφαση. Τι θα πρέπει να κάνει ο Φιλέτης από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Εάν θέλουμε να είμαστε απολύτως κατοχυρωμένοι για να μην τρέχουμε σε δεύτερο χρόνο σε δικαστήρια για να ακυρώνουμε καταγγελίες των δικαστικών αποφάσεων, το σωστό θα είναι να κάθε ένας εξ αυτών να αποστείλει ένα εξώδικο προς τους σέρβισες με τους οποίους να δηλώνει ότι η περίπτωσή του υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να ζητά τον επανυπολογισμό των δόσεών του, να ζητά τον προσδιορισμό της νέας δόσης και να ζητά και τον συμψηφισμό των επιπλέον καταβολών που έχει κάνει με μελλοντικές δόσεις, άλλως ως αχρεωστήτες καταβληθέντα να εξτρέψουν. Και τότε μετά την αποστολή του εξωδίκου να καταβάλει την προβλεπόμενη με βάση την δικαστική απόφαση δόση, αφού όμως έχει οχλήσει πρώτα τον πιστωτή του. Γιατί ο νόμος 3869, ο νόμος Κατσέλη, προβλέπει μια σειρά διαδικασιών σε περίπτωση που δεν εκτελούμε τις δικαστικές αποφάσεις. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να καταγγελθούν αυτές οι δικαστικές ρυθμίσεις και να πρέπει να γεννήσουμε, να το πω έτσι, να δημιουργήσουμε νέα δικαστήρια με μεγάλη δαπάνη, με μεγάλη ζημία και για τους δανειολήπτες, mm-hmm. ώστε να ακυρώσουμε αυτές τις καταγγελίες. Προσεκτικά βήματα χρειάζονται. Δεν είμαστε σε φάση να χάσουμε δικαστικές αποφάσεις και ρυθμίσεις. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει μεγαλύτερη αποσαφήνιση της απόφασης. Για μας είναι πολύ καθαρή μεν, αλλά εννοώ ότι θα δεχτούν και οι πιστωτές το ποια είναι η πραγματικότητα και θα αρχίσουν να συμμορφώνονται με αυτήν. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Δεν έχουμε ξαναδεί αποφάσεις τέτοιου βεληνικούς με τέτοιο αποτύπωμα κοινωνικό να βγαίνει μία πλευρά και να δηλώνει ότι δεν θα την εφαρμόσει πλήρως ή δεν την κατανοεί. Αφιζητούμε δηλαδή τον ίδιο τον Άριο Πάγο ότι δεν κατάλαβε τι απόφαση εξέδωσε.
0: Κύριε Λυρίτση, κάποιοι που ενδεχομένως έχουν αποπληρώσει, ήταν στο νόμο Κατσέλη και έχουν πληρώσει και έχουν τελειώσει, μπορούν να διεκδικήσουν εκ των υστέρων, δηλαδή αυτούς τους τόκους που μπήκαν παρανόμως?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό που έχουμε καταβάλει ποσά τα οποία δεν έπρεπε να καταβάλουμε ως επιπλέον καταβολές, ως αχρεωστοί τους καταβολιστέντας, θα πρέπει να ηγηθούν αγωγές για να αναζητήσουν.
0: Και σε περίπτωση που κάποιος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η δόση και δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει, και ξέρετε, αυτό είναι που λένε στα χωριά αυγατίζουν, δηλαδή ήταν σαν χιονοστιβάδα οι δόσεις, οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι συνεπής, ενώ βάσει του δικαστηρίου, της δικαστικής απόφασης, έπρεπε να δώσουν κάποιες άλλες δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο έχασαν τα σπίτια τους. Τι θα κάνω, είπατε ότι φέτος πάμε για 70.000 κατασχέσεις. Άρα κάποια από αυτά ήδη δεν θα έπρεπε να είναι, τέλος πάντων, να έχουν κατασχεθεί. Όχι κάποια, τα περισσότερα από αυτά, έτσι, δεν θα έπρεπε να έχουν κατασχεθεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα δικαιωθεί αυτός που έχασε το σπίτι του?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω για τις νομικές δυνατότητες που έχει ο καθένας. Δεν μιλώ για ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Πράγματι, υπάρχουν δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869 που έχουν καταγγελθεί στην πορεία λόγω της μεγάλης δόσης, της εσφαλμένης μεγάλης δόσης, αλλά είναι ήδη καταγγελμένες. Όπου έχουμε καταγγελμένες όμως δικαστικές ρυθμίσεις μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου, δύναται με προσφυγές τους οι δανειολήπτες να ακυρώσουν την καταγγελία και να επανενταχθούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Για όσους όμως έχουν απολέσει ήδη τα κινητά τους, γιατί κάποιος μπορεί να έχει καταγγελθεί αλλά να μην έχει απολέσει τα κινητά, για όσους έχουν απολεστεί τα κινητά, εκεί πάλι θα μπει σε έναν δικαστικό αγώνα με αγωγή ακύρωσης του κατακυρωθέντος ακινήτου, αλλά εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη δικαστικά και μακροχρόνια. Έχουν δικαιώματα νομικά, αλλά μπαίνουμε σε έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα.
0: Μάλιστα. Και πάλι, δηλαδή, ακόμη και τα δικαστικά έξοδα και αυτά στοιχίζουν, δηλαδή δεν είναι ότι τους περισσεύουν. Ένας συνταξιούχος που κάποτε ήταν εργαζόμενος και πήρε ένα δάνειο, ένα σπίτι κτλ., δεν μπορεί, αδυνατεί, δηλαδή δυσκολεύεται να δώσει δόσεις. Και αυτή θα μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία να πληρώνει και δικηγόρους και δικαστικά.
2: Νομίζω το τόνισα από την αρχή ότι πρέπει να αποφευχθούν περαιτέρω, η επιβολή περαιτέρω δικαστικών ενεργειών για τους δανειολήπτες προκειμένου να δικαιωθούν. Εκεί χρειάζεται πολιτική παρέμβαση, κυρίως το μεγάλο όγκο που αφορά τη συμμόρφωση με την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης εκείνων που βρίσκονται ακόμη μέσα στον νόμο, για όσους έχουν καταγγελθεί οι ρυθμίσεις, και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, όπου έχουμε απώλεια όμως περιουσιακών στοιχείων ήδη συντελεσμένη. Ξέρετε, εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με πράγματα, δικαιώματα και τα δικαιώματα του τρίτου που απέκτησε και είναι κύριος ενός ακινήτου. Εκεί η νομοθετική παρέμβαση είναι δυσχερής, αλλά εκεί θα υπάρξει, εκεί η μόνη οδός που βλέπω εγώ διαθέσιμη είναι η δικαστική και όχι η νομοθετική. Για όλες τις περιπτώσεις όμως τις υπόλοιπες, το μεγάλο όγκο αυτών των υποθέσεων που είτε κινδυνεύουν είτε έχουν καταγγελθεί, θα μπορούσε να ληφθεί και νομοθετική πρωτοβουλία και να μην χρειαστεί να τρέχουν στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτση, θα παρακολουθούμε τις εξέλιξεις. Πολύ σημαντικό το ζήτημα και το αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και χρήσιμα. Ήταν μαζί μας ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ειδίκευση στους πληστηριασμούς.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και μεταγραφές έχουμε και καινούριους προπονητές έχουμε από εδώ, από εκεί. Κανονικά δεν θα πρέπει να παίζουμε βρετανικούς στίχους έτσι και αμερικάνικους. Πρέπει να παίζουμε ιταλικά, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος από Ιταλία στην πόλη μας και μας ακούει.
1: Φέραμε και μεταγραφές από την Ιταλία σιγά σιγά.
0: Ματ Μόργαν. Ναι. Εγώ αναφέρομαι βέβαια στον καινούργιο προπονητή του ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα πει καλύτερα.
1: Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί
2: καλημέρα.
0: Έχουμε και Μουντιάλ, βασικά. Ναι,
1: ποιος ασχολείται με το Μουντιάλ εδώ, εγώ. Τώρα πέφτει το αεροδρόμιο κάθε τρεις και λίγο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάθε μπαλίτσα πριν.
0: Κάποιοι έχουν ξεμείνει εκεί, κατάλαβε.
2: Πρέπει να μάθουμε ιταλικά, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε. Ιταλό προπονητή πλέον στον ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε χθες ο Αλέσιο Λύση, είναι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιάνει δουλειά, αρχίζει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
0: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο έχουμε Ιταλό. Ναι.
2: Ιταλό προπονητή στον μπάσκετ, Αντρέα Τρικέρι. Ιταλό προπονητή έχει ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, Βάλτερ Ματζάρι, μην το ξεχνάμε. Ο Άρης πήρε χθες παίκτη από την Ιταλία, τον Ματ Μόργαν, από την Βίρτους Μπολόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ιταλική παροικία στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει. Υπάρχουν και παίκτες που θέλει ο Ηρακλής επίσης από την Ιταλία. Και σίγουρα ο Λύση όλο και κάποιο θα φέρει στην πατριώτη του στον ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης, μια που ξεκινήσαμε από αυτά πέρα του Μουντιάλ, πολύ σημαντική είδηση, αλίμονο, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια. Σε λίγο, στις 12, θα γίνει η παρουσίασή του μέσω συνέντευξης τύπου. Φυσικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιστροφή, από τις σημαντικότερες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ήταν και πριν 15 χρόνια, δεν ήταν στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, ήταν πριν τόσα χρόνια, αποχώρησε, μαζί του πήρε βεβαίως σχεδόν όλους τους τίτλους, ό,τι τίτλος υπήρχε τότε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 9 Ευρωλίγκες συνολικά έχει ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του, όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, με όλες τις ομάδες, με την Παρτιζάν, με τη Φενέρ, με τη Ρεάλ, με την Μπανταλώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι του χρόνου, παιδιά, το πρωτάθλημα μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό με Ομπράντοβιτς, Ολυμπιακό, κάτοχο Ευρωλίγκας και πρωταθλητή με Μπαρτζόκα. Άρη με Βασίλη Σπανούλη, ομοσπονδιακό προπονητή. Να πούμε ότι ξεκινάει η προετοιμασία εθνική μας. Έχουμε αγώνες για τα παράθυρα εντός εισαγωγικών τώρα αυτό το μήνα με Πορτογαλία και Ρουμανία. ΠΑΟΚ με Τρινκέρι, ΑΕΚ με Σάκοτα, Ηρακλή με Λούκιτς. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πάμε στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ που είχαμε χθες, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, έγραψε ιστορία η Αίγυπτος. Να πάρουμε ανάποδα τα παιχνίδια χρονικά. Κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της περνάει στην επόμενη φάση. Έχει 4 βαθμούς η ομάδα του Μο Σάλαχ, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Πόνταψε η Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Το πράσινο ακροτήρι προηγήθηκε, η Ουρουγουάη το γύρισε σε 2-1 και στο τέλος ένα λάθος της άμυνάς της έφερε το 2-2, συναρπαστικό παιχνίδι βεβαίως και σε αυτό το γήπεδο για το Μουντιάλ. Σκόνταψε και το Βέλγιο με το Ιράν 0-0 και παρά το γεγονός, μάλιστα το Βέλγιο έπαιζε και με 10 παίκτες και ακυρώθηκε και γκολ του Ιράν που σκόραρε ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι, ενώ νωρίτερα η Ισπανία κέρδισε εύκολα την Σαουδική Αραβία με 4-0. Του Γιώργου Δόνη, ο οποίος βεβαίως κάποια στιγμή θύμωσε κιόλας με κάποιες ερωτήσεις που έγιναν εκεί. Δηλαδή, γιατί τον ρώτησαν γιατί έπαιξε αμυντικά. Με την Ισπανία παίζει και παίζοντας αμυντικά δέχτηκε 4 γκολ. Δηλαδή, αν έπαιζε επιθετικά, πόσα θα δεχόταν, είναι το ερώτημα. Και σήμερα το πρόγραμμα 8 το βράδυ.
0: Ήταν λίγο άτυχος ο Δόνης, επειδή δεν ξεκίνησε καλά η Ισπανία με εκείνη την ισοπαλία. Ξέσπασε, κατάλαβες. Είχε ξεκίνησει λίγο χαλαρά, οπότε τώρα σοβάρεψε, ναι. Εντάξει, ήταν η συγκυρία τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, την πάτησε ο Δόνης.
2: Με την Ισπανία έπαιζε. Πρωταθλήτρια κόσμου κτλ. Δεν ξέρω τι απαιτήσεις μπορεί να είχε κάποιος από την ομάδα του να πάρει αποτέλεσμα. Στις 12 σήμερα έχουμε επίσης Γαλλία-Ιράκ. Θα δούμε Μπαπέ. Είναι βέβαια λίγο αργά η ώρα. Πολύ σημαντικό είναι το παιχνίδι και αναμένεται να είναι και καλό το Νορβηγία-Σενεγάλη. Δυστυχώς είναι στις 3 τα ξημερώματα. Και στις 6 η Ιορδανία-Αλγερία, το Μουντιάλ το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη αγωνιστική φάση των ομίλων και βεβαίως αρχίζει και έτσι ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η κατάσταση, δεν λείπουν όμως και οι εκπλήξεις.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ενδιαφέρον, είχαμε το Σαββατοκύριακο και αυτό το βαλκανικό meeting Στίβου, το πρωτάθλημα. Είχαμε και εκεί έτσι καλές παρουσίες. Απ' την άλλη, εγώ τώρα, Κώστα, έχω μια απορία. Τι βαλκανικό είναι με αυτές τις χώρες που συμμετείχαν? Δεν ξέρω να το είδες.
2: Είναι ο Μαρία όπως η Eurovision που παίρνει μέρος στην Αυστραλία.
0: Ναι, με συγχωρείς, το βαλκανικό λέει και ήταν μέσα Αυστρία, Ουκρανία, Ισραήλ. Τι, αυτά είναι Βαλκάνια? Ναι,
2: είναι μια διευρυμένη χρήση του όρου Βαλκάνια. Δεν ξέρω οι διοργανωτές τι σκέφτηκαν και γιατί το κάνουν έτσι. Δεν ξέρω τι λένε οι ομοσπονδίες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά προκαλούν όντως ένα ερωτηματικό, γιατί κάποτε γινόταν βαλκανικοί αγώνες και ήταν 4-5 χώρες.
0: Έτσι, και τώρα... υπήρχαν σημαντικές συμμετοχές, γιατί παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις διευρυμένες συμμετοχές, δηλαδή στο επικοντό για παράδειγμα των γυναικών είδα μόνο 4 αθλήτριες. Εντάξει, πήραμε το χρυσό, αλλά σκέψου να ήταν περισσότερες δηλαδή αθλήτριες, πόσο πιο ωραίος ήταν ο αγώνας. Παρά το γεγονός ότι έχεις διευρύνει από άποψη χωρών, δεν υπάρχει συμμετοχή από αθλητές.
2: Νομίζω ότι το κάνουν, Μαρία, για να μπορέσει να ανεβεί λίγο ο αριθμός συμμετοχών. Δεν βρίσκω άλλο λόγο.
0: Άρα δεν είχε ενδιαφέρον, δεν έχουν ενδιαφέρον πλέον, δεν είναι ελκυστικοί για τους αθλητές.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, και οι καλοί αθλητές προτιμούν να πάνε στο Diamond League να πάρουν τα χρήματα που παίρνουν, γιατί ξέρεις, εκεί παίρνουν και τα πολλά τα bonus. Και από την άλλη, άμα από τις βαλκανικές χώρες πρέπει να πληρώσουν τις αποστολές τις εθνικές για να ταξιδέψουν σε μια άλλη χώρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα κόστος αυτό, κάποιοι το αποφεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν πάει καλό.
2: Είναι πολλές οι παράμετροι. Σίγουρα δεν ακούγεται καλό. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει προκειμένου να έρθει πολλές συμμετοχές στο τουρνουά.
0: Πάντως στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλές ιταλικές συμμετοχές και αφίξεις. Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ήρθαμε και εμείς στο τέλος της εκπομπής. Σαραπερ και τι άμο, έτσι. Δηλαδή θα κάθε μέρα θα το καθιερώσουμε ένα ιταλικό τραγουδάκι, γιατί μας ακούει κόσμος, δεν γίνεται να μας ακούν Ιταλία.
1: Παίξε μια μέρα και ένα κότσαρι, παίξε μια μέρα ένα ποντιακό, μια σερενίτσα, παίξε κάτι ρε.
0: Για όλους έχουμε, αλλά εντάξει, λίγο να νιώθουν ότι είμαστε και φιλόξενοι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είμαστε.
0: Λοιπόν, και στο φιλόξενο στούντιο θα επιστρέψουμε.
1: Άμα δεν γκρινιάζετε τόσο, άδειστε καλά φιλόξενοι που είμαστε.
0: Αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην εκένωση των δικαστηρίων στο Βόλο προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις πριν από μία ώρα μετά από τηλεφώνημα γνώστου για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Κλιμάκιο ειδικών με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου στον εντοπισμό εκρηκτικών διενεργεί έρευνες στο κτίριο, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά από την είσοδο του δρόμου στη συμβολή με την οδό Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών. Στο μεταξύ, ουρές οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και έξοδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή την ώρα στα Τελωνία, στους Ευζώνους και στη Δοϊράνη, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές μήκους πολλών εκατοντάδων μέτρων, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο Τελωνείο στη Νίκη. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλιέων για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ωμέγα, ανέφερε ότι έχει υποβληθεί σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιδότηση πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδεικνύεται ότι δεν συνέλαβε στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι επιθέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μεταφορές. Όπως έγινε γνωστό από το Κίεβο, ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο μέσο έπληξε εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέρος του πληρώματος. Εξάλλου, από τη Μόσχα ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρομένα εναέρια μέσα της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα, λόγω των επιθέσεων έκλεισαν προσωρινά τα 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μηχανισμό που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ θα είναι σε επικοινωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών. Σιγή για το θέμα, πάντως, στηρείται στην Ουάσιγκτον, ενώ σε ανάρτησή του σήμερα σε κοινωνικό δίκτυο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ξεκίνησε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε 2 ριστάσεις εργασίας προχώρησαν πριν από μισή ώρα διανομή στη Θεσσαλονίκη που απασχολούνται σε πλατφόρμα παραγγελιών και παράδοση φαγητού. Οι διανομή που προγραμματίζουν αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης διεκδικούν την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκαν 2 15-χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς μία εργαζόμενη στο κατάστημα ηλικίας 21 ετών, η οποία κατηγορείται ότι διέθεσε το ποτό στις νεαρές. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρες, καλημέρες, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δεν έχουμε την Εύη Τσαμπάζη σήμερα. Έχουμε ένα άλλο εξαιρετικό παιδί δίπλα μας, Ελένη Ιατρού.
1: Καλή σας μέρα, λοιπόν.
0: Καλώς ήρθες, Ελένη Ιατρού.
1: Καλώς
0: ήρθα, εξαιρετική συνάδελφος, δεν χρειάζεται συστάσεις βεβαίως. Και πολύ καλό παιδί και είμαι τυχερός, γιατί πραγματικά σε αυτή την χρονιά είχα την χαρά και την τύχη να συνεργαστώ με εξαιρετικά παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Την Ειρήνη Σιράκη.
0: Και την Ειρήνη Σιράκη και την Εύη Τσαμπάζη. Και τώρα την Ελένη Ιατρού.
1: Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, όμορφη ημέρα, όμορφη εβδομάδα. Ο φίλτατος από εδώ, Ιων Τσόχος, σε αντίθεση με την προσωπική του ζωή που είναι σταθερότατος.
0: Σταθερότατος.
1: Στην επαγγελματική του όμως, εμάς τις γυναίκες δημοσιογράφους μας, αλλάζει σαν τα πουκάμισά του, γιατί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στον 102 FM, μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να έχουμε επαγγελματίες, να βγαίνουμε στο πλευρό του. Και να λέμε όμορφες καλημέρες και να σας ενημερώνουμε.
0: Καλημέρες. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και ήταν δική του η ιδέα να αποδώσουμε τα εύσημα.
1: Έτσι.
0: Ότι καλημέρα, το αλλάζει στις γυναίκες εδώ πέρα μέσα ήταν του Κωνσταντίνου.
1: Και λοιπόν, την κλέψαμε. Κάθε τι ωραίο είναι, ωραίο να το κλέβεις.
0: Λοιπόν,
1: γιατί όχι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με κλέβετε, νιώθω λίγο σαν αντικείμενο του πόθου
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το ομολογούμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε ένα ωραίο δίωρο πιστεύω. Με την Ελένη γνωριζόμαστε βεβαίως πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Από εκεί και πέρα να σας πούμε φυσικά ότι είπαμε ο Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μάτα Σαμαρά πάντοτε στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές. Τα ακούσεις εδώ μουσικάρες, Ελένη.
1: Ακούω, το λέω σε όλα τα παιδιά. Μπράβο. Η μουσική είναι εκπληκτική, κάνουν υπέροχη δουλειά, επιλέγουν ένα προς ένα τα τραγούδια και εμείς έχουμε τη χαρά να τα απολαμβάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει το Viber του σταθμού μας, 6930078228.
1: Μην μας αφήσετε μόνους, θέλουμε διάδραση.
0: 6-9-30.
1: Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Συγγνώμη, Ιώνα, σε διέκοψα.
0: 078-228. Θα στείλω την καλημέρα μου στο φίλο από τη Στουτγκάρδη, ο οποίος φαντάζομαι θα μου στείλει και αυτός ένα μήνυμα ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Πολλές γυναίκες έχουν.
1: Πολλές γυναίκες ή πολύ ζεστικές στη Στουτγκάρδη, γιατί νομίζω αρχίζουν και άλλαζουν τα πράγματα.
0: Θα μας τα πει. Λοιπόν, θέλουμε από εκεί και πέρα, να δώσουμε λιγάκι την ατζέντα της ημέρας. Καταρχήν, καλοδεχούμενο, καλώς ήρθε πάλι το μετρό, η λειτουργία στη βασική γραμμή.
1: Επιτέλους.
0: Και με το καλό να έρθει η λειτουργία του και στην Καλαμαριά, διότι δεν κρύψαμε ποτέ ότι ζούμε σε
1: εκείνες
0: τις παραθαλάσσιες περιοχές και το περιμένουμε πώς και πώς για να έρθει να μας εξυπηρετήσει.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά,
1: Τσόχο, εσείς...
0: το μεγάλο πρόβλημα είναι να πάει κάποια στιγμή και στα δυτικά. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει.
1: Γίνανε οι πρώτες επαφές.
0: Έτσι, οι πρώτες επαφές και αυτές. Δεν ξέρω βέβαια τώρα γιατί η βασική γραμμή ήταν η Γιοφύρη της Άρτας. Να δούμε τώρα. Λένε οι κυβερνώντες ότι
1: έχουν. Δεν περιμένουμε, αλλά 25 χρόνια δεν θέλω να το φανταστώ. Αυτό να γίνουμε πάλι ανέκδοτο πανελληνίως. Όχι.
0: Όχι,
1: Ιώνα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο σύζυγό σου Παύλο Σαρόγλου, εξαιρετικό συνάδελφο.
1: Στον
0: μπαμπά μας Καρδούλες. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες
1: και σε σένα με την πριγκίπισά σου, με τη Μαρία Σοφία. Τι έκπληξη σου έκανε με τη μαμά, θέλουμε να μας πεις.
0: Τίποτα. Εγώ τους έκανα έκπληξη. Εγώ τους έκανα έκπληξη, τους έκανα έτσι. Τους ετοίμασα ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μέρα χθες. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε επίσης ότι χαράς Ευαγγέλια είμαστε και επισήμως, δηλαδή ακόμα και οι μεγαλύτεροι αρνητές του καλοκαιριού πλέον δεν μπορούν να πουν τίποτα. Είμαστε και επισήμως, καραεπισήμως και αστρολογικά και αστρονομικά έτσι. Και οτιδήποτε. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Οι ζέστες αναμένεται να έρθουνε. Ακόμα μεγαλύτερες.
1: Πόσο μεγαλύτερο. Χθες είχαμε 34 βαθμούς, λιώσαμε. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και υδρώναμε από την υγρασία που υπήρχε έξω. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν οι παραλίες, γι' αυτό υπάρχει η ατμομηχανή μας που λέγεται τουρισμός.
1: Περίμενε. Πρέπει να καταστρώσουμε επιχειρησιακό σχέδιο για να πάμε στην παραλία. Χθες μέχρι τις 11.30 το βράδυ, το σπίτι μας είναι πάνω στην Καραμαλή, στο Παπάφιο. Ξέρεις τι βλέπαμε. Ορδές να επιστρέφουν. Δεν είναι εύκολο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια από τον Άγιο Νικόλα να γυρίσουμε πίσω. 6 ώρες κάναμε.
0: Καλά, σοβαρά.
1: Τώρα αυτά έχουν εκλείψει γιατί υπάρχουν κάποιοι και ορθώς πράττουν. Σου λέει θα φύγω στις 12. Μέχρι τις 2 θα γυρίσω. Άδειος ήταν ο δρόμος.
0: Ελένη,
1: δεν
0: μου,
1: είναι όμως άδειος.
0: Μη γελιέσαι. Δεν υπάρχει τρόπος Ιούλιο και Αύγουστο να πας στη Χαλκιδική όποια ώρα και να ξεκινήσει. Εκτός και αν πεις θα ξεκινήσω όπως ξεκινάνε οι οδηγοί το φορτηγό, θα ξεκινήσω 4 η ώρα να είμαι 6, ας πούμε.
1: Έτσι, τι νομίζεις. Ναι. Εγώ έτσι κάνω.
0: Έτσι κάνεις. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μια και μιλάμε για Χαλκιδική, να πούμε
1: σαν
0: ότι.
1: Σαν τη Χαλκιδική
0: παραμένει...
1: δεν έχει να πούμε πρώτα.
0: Έχει.
1: Αγαπάμε τις παραλίες της.
0: Εγώ θα πω ότι έχει η Ελλάδα, είναι γενικά ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός. Ένας σπουδαίος τουριστικός προορισμός.
1: Αυτό να πω ότι βλέπεις τ' άλλο, λες πού είμαι τώρα, είμαι στη Σαντορίνη και βλέπω την Ιω απέναντι. Τι συμβαίνει.
0: Εξαιρετικά. Όμως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές τις μέρες στη Χαλκιδική. Υπάρχει ιστορία με το βιολογικό καθαρισμό. λανσαρισμό της Νικήτης, τα λίματα που πετάχτηκαν στη θάλασσα.
1: Να πούμε όμως...
0: Υπάρχει και το προηγούμενο στο Πευκοχώρι που και εδώ έγινε οτιδήποτε.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε δεύτερο περιστατικό. Λίματα γιατί όμως στην Νικήτη της Χαλκιδικής, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, την περασμένη Πέμπτη στις 7 η ώρα το πρωί, υπήρξε βλάβη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Συθωνίας και του Δημάρχου, υπήρξε βλάβη στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Αυτή η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα για μισή ώρα να μην λειτουργεί τίποτα. Λειτουργήσε την γεννήτρια, η οποία πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, την είχαν αντικαταστήσει. Δεν ήταν παλιά γεννήτρια. Έχω μιλήσει με τον αρμόδιο τη δήμαρχο, έχω μιλήσει με τον δήμαρχο, επιβεβαιώνονται όλα αυτά από επίσημους φορείς και στόματα. Οπότε δούλεψε 5 ώρες μέχρι τις 12.30 και μετά τίποτε.
0: Κοίταξε.
1: Αυτό σημαίνει όμως τα λίματα που πέσανε.
0: Που
1: πέσανε στη θάλασσα.
0: Πέσανε. Κοίταξε να δεις.
1: Και έχουμε απαγόρευση είναι... μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Υπάρχει ζήτημα με τις υποδομές στη Χαλκιδική. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είναι μόνο ακριβώς στη Χαλκιδική. Και στη Μύκονο έσκασε κάποια στιγμή ο βιολογικός καθαρισμός και πετάχτηκαν τα λίγαματα. Πού, στη Μύκονο.
1: Θέλεις να μιλήσουμε
0: στην,
1: με νούμερα.
0: Και στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλες περιοχές και στην Αττική είχαμε ζητήματα κλπ. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το ότι έχουν σκάσει υποδομές πλέον, περιμένουμε τουρίστες, περιμένουμε τη φετινή χρονιά που έτσι κι αλλιώς θα είναι σχετικά προβληματική, όπως μας έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήσουν εδώ, ήμασταν με την ΕΦΗ, μας έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτόρων ότι ήδη ο Ιούνιος χάθηκε. Ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε προβληματικά. Τώρα, παράδειγμα, εγώ μίλησα χθες με τρεις ανθρώπους ξεχωριστούς ο ένας με τον άλλο και μου λέγανε Χαλκιδική, ποια Χαλκιδική ρε φίλε, να πάμε στη Χαλκιδική και να πάμε πού, μέσα στα, τη γνωστή λέξη.
1: Όχι, αδικούμε τη Χαλκιδική τώρα, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί μιλάμε για 100 τετραγωνικά μέτρα και δεν είναι αδικία να μιλήσουμε με νούμερα, σου είπα
0: πριν. Πριν μιλήσουμε με νούμερα πρέπει να πούμε ότι επειδή ακριβώς και εμείς και κανένας δεν θέλει να υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα υγείας, οποιουσδήποτε τουρίστες, οτιδήποτε κλπ.
1: Μα έγιναν δειγματοληψίες, εστάλησαν στα εργαστήρια σήμερα από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα επίσημα. Κανείς δεν θα κολυμπήσει εάν δεν επιτρέπεται.
0: Έτσι ακριβώς. Και επειδή υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας, ο οποίος ψυχολογικός παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το φυτοπλακτόν εδώ που υπήρξε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν έρχεται ο τουρίστας και βλέπει φυτοπλακτόν, ανεβάζει μία φωτογραφία και λέει.
1: Έχει μεγαλύτερη της φήμησης.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και μια ειδική αναφορά στη σημερινή εκπομπή, να δούμε το τι φταίει για όλη αυτή την ιστορία, για το ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι υποδομές αυτές. Το ξέρουμε όλοι, είναι ο υπερτουρισμός. Αλλά να δούμε και στοιχεία που λες και εσύ, Ελένη.
1: Εγώ θα σας πω δύο νούμερα.
0: Πες τα, ναι.
1: Η Νικήτη, εκεί όπου έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός και τα λίματα έπεσαν στη θάλασσα στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας, έχει μόνιμους κατοίκους μόλις 3.000. Το καλοκαίρι 30.000. Δεκαπλασιάζεται. Η Χαλκιδική 95.000 μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι. Ένα εκατομμύριο.
0: Και ένα εκατομμύριο, με συγχωρείς, και ένα εκατομμύριο το υπολογίζουμε με βάση τις δηλωμένες διανυκτερεύσεις.
1: Είναι
0: το ένα,
1: καλό
0: το άλλο.
1: Αυτό. Είναι ανάπτυξη. Αλλά μαζί με την ανάπτυξη πρέπει να συμπορεύονται ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός, οι υποδομές. Βλέπουμε τώρα στη Σαντορίνη, βάζουν πλαφόν, μαζεύτηκαν οι οδηγοί από τα λεωφορεία, κλείσαν το λιμάνι, δεν μπορούν να κατέβουν οι τουρίστες. Είναι καλό το προλαμβάνει παρά του θεραπεύει.
0: Έτσι, βεβαίως, μια και μίλησες για τη Σαντορίνη, μου έκανε τρομακτική εντύπωση αυτό το βίντεο που είδα ανεβασμένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που όλοι οι τουρίστες βάζουν ξυπνητήρι για να σηκωθούν 6,5 ώρα για να προλάβουν 7 η ώρα να δουν την Ανατολή της Σαντορίνης. Εγώ έχω προλάβει βεβαίως και θα το πω και κρύβω χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρύβω, φαίνονται, αποκαλύπτονται σε κάθε περίπτωση.
1: Εξομολογήσου.
0: Έχω προλάβει τα ωραία τα ηλιοβασιλέματα της Ίας. Όταν ακόμα δεν υπήρχε αυτό το χάος, πήγαινε σε μια γωνιά και ήσουν εσύ, η παρέα σου και άλλοι 5 ας πούμε, και έβλεπες το ηλιοβασίλεμα της Ίας χωρίς μουρμούρα, χωρίς βαβούρα, χωρίς οτιδήποτε.
1: Πάλι, υπάρχουν ώρες. Αν θες, σου είπα, θέλει στρατηγικό σχεδιασμό και όλα γίνονται. Ιωνα, ας σκεφτούμε θετικά.
0: Κατά τα άλλα, και λίγο πριν να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι, και θα περάσουμε βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε. Έχουμε και αυτό το σκοτσέζικο ντους που βλέπουμε από ώρα σε ώρα να αλλάζει το σκηνικό σε ό,τι αφορά τον πόλεμο του Ιράν. Τις μονές ώρες ξαναρχίζει ο πόλεμος, τις ζυγές ώρες ειρηνεύουν.
1: Και όχι μόνο αυτό. πώς αρχίζει, τι συζητάνε, σε τι θα καταλήξουμε. Θέλει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα των 14 σημείων αυτή τη συμφωνία, το οποίο είναι, ξέρει, επιθεία. Είναι σαν χρησμό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση. 60 μέρες έτσι θα πάμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα είμαστε με το χέρι που λένε στο.
1: Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναθεωρηθεί αυτή.
0: Ακριβώς, με το χέρι στο κινητό για να δούμε τι θα συμβεί. Από εκεί και πέρα έχουμε τη φοβερή και τρομερή αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας με τις καινούργιες διακηρύξεις του κόμματος Τσίπρα ότι θα φορολογηθούν ο πλούτος, τα κότερα που τρέχουν γρήγορα και όλα αυτά τα συναφή τα οποία έχουν προκαλέσει. Δεν με νοιάζει, δεν έχω κότερο, αλλά έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα πούμε κι άλλα πολλά. Μείνετε μαζί μας εδώ, δεν θα πλήξετε.
1: Μισό,
0: θα είμαστε μέχρι την μία θα είμαστε εδώ. Ένα τραγούδι για να περάσουμε στο Βασίλη Πεκλάρη, θα τα πεις μετά. Έχουμε δύο ώρες.
1: Έχω πολλά να σου πω, εννοείται.
0: Έτσι, έτσι. Τραγούδι.

0: What a Wonderful World, λοιπόν, το περίφημο τραγούδι του Louis Armstrong, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλές διασκευές. Κάνουμε και λίγο την μουσική μας, έτσι φρεσκάρουμε λίγο και τις μουσικές μας γνώσεις. Πάμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Έχουμε την Ελένη Ιατρού μαζί μας σήμερα, δεν είναι η Έφη Τσαμπάζη.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο ξαναφούντουσαν τα σενάρια για εκλογές.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αρκετά έντονα, θα έλεγα, mm-hmm. και αυτή τη φορά. Βέβαια, διαψεύδονται επισήμως, θα ξαναδιαψευτούν από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι η άνοιξη του 27, ο χρόνος των εκλογών, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Για όλους τους άλλους δεν παίρνω όρκο, γιατί στις συζητήσεις τους πολλοί και από τα κυβερνητικά στελέχη το αφήνουν ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, καθώς τα όποια ευρήματα δημοσκοπικά και το γεγονός ότι ενδεχομένως η συγκυρία μπορεί να είναι χειρότερη αργότερα, κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ας το πούμε εντός εισαγωγικών, έτσι, εφηδιασμός, γιατί τόσο που έχει συζητηθεί τώρα τι εφηδιασμός,
0: ναι, ναι.
2: και για τον Αντώνη Σαμαρά εφηδιασμός, δεν θα ήταν κάτι που δεν θα το συζητούσαν. Τώρα, αυτό
0: είναι ο πειρασμός, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης Κερίδης κάποια στιγμή, υπάρχει αυτός ο πειρασμός, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, πλην του κόμματος Τσίπρα, το οποίο ακόμα φτιάχνει θέσεις, και το κόμμα Σαμαρά, μα αστεία, ναι, και της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα φτιάχνει θέσεις, δηλαδή υπάρχει μια λογική του εφνιδιασμού. Από την άλλη βεβαίως, όπως λες και εσύ, το να εφνιδιάσεις ποιον, ας πούμε, όλοι που το περιμένουν και όλοι που έχουν επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε το Σεπτέμβριο να είναι πανέτοιμοι με τα προγράμματά τους, με τις λύσεις τους, δεν ξέρω τι να
1: σας πω. Λίγο και εγώ τι μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να φέρει τα πράγματα εδώ. Γιατί? Για να ανοίξουν όλοι οι υπόλοιποι τα χαρτιά
0: ναι,
1: τους.
0: Ισχύει αυτό.
1: Να ξέρει ποιους θα έχει απέναντί του.
0: Ισχύει.
1: Και όντως το πέτυχε.
0: Τους έβγαλε,
1: τότε με το Σεπτέμβριο όλοι ναι. θα έχουν ανοιχτά χαρτιά.
0: Όχι, μα έχουν ανοιχτά χαρτιά. Είναι δεδομένο.
1: Πιο ξεκάθαρο τοπίο.
0: Επισπεύθηκε και η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και η ανακοίνωση της κυρίας
1: Καριστιανού. Οπότε ξέρει ποιους θα έχει απέναντί του.
0: Ναι, αλλά ο Βασίλης δεν τον αφήνουμε να μιλήσει. Γεια, έλεγε Βασίλη.
2: Ναι, περισσότερο για τον Αντώνη Σαμαρά, έλεγα, ο οποίος θα πάει τελευταίες μέρες να κάνει τις όποιες ανακοινώσεις. Παλιός. Και γνωρίζοντας ότι δεν τον παίρνει καιρός για έκθεση, έτσι, mm-hmm. με στελέχη που εντάξει, προφανώς δεν είναι πολλά σε όλη τη χώρα, είναι ένας ικανός αριθμός, αλλά όχι τέτοιος ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μια μακρά προεκλογική περίοδο ο κύριος Σαμαράς, αν και εφόσον βέβαια προχωρήσει στην δημιουργία αυτού του κόμματος και βέβαια ο χειμώνας, παιδιά, μην τον υποτιμάμε, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου φέρει. Θα μου πεις και το καλοκαίρι, δεν ξέρεις. Γι' αυτό είναι ανοιχτό. Αν το καλοκαίρι πάει καλά, λέμε έτσι.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: έχουμε
0: ναι.
2: προβλήματα, δεν έχουμε πυρκαγιές. Πάνε όλα καλά, περάσει ο κόσμος καλά, πάει ο τουρισμός καλά και υπάρχει χρήμα να κινηθεί, το οποίο θα φανεί έτσι, το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Γι' αυτό παραμένει ανοιχτό και ορθάνυχτο αυτό το δεχόμενο. Τώρα οι περιοδίες επίσης κάποιοι τις συνδυάζουν. Λέει, όχι, θα κάνουμε συνέχεια περιοδίες.

0: αυτό είναι τώρα το σχεδιασμό που υπάρχει από πλευρά τη κυβέρνηση. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με την παρουσίαση όλων των κυβερνητικών πρωτοβουλειών και των παρεμβάσεων που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτές.
1: Να ξυπνήσει ο μουδιασμένος κομματικός μηχανισμός και στην ουσία το μεγάλο target group δεν έχει να πάρει από πουθενά άλλο, Βασίλη. Το μόνο που μπορεί να πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτούς που ψήφισαν το 23 Νέα Δημοκρατία, για κάποιο λόγο αποστασιοποιήθηκαν, θες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θες για την ακρίβεια, θες για το οτιδήποτε, και να παρουσιάσει ξανά το δίλημα. Είμαι μόνον εγώ, μετά από μένα το χάος, είναι η κυρία Καριστιανού που δεν ξέρουμε το πρόγραμμά της, είναι ο κύριος Τσίπρας που πάλι λέει θα φορολογήσει τα κότερα και τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, είναι το Πασόκ που δεν ξέρει, λέω το κυβερνητικό αφήγημα έτσι, που δεν ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά του μέσα εκεί πέρα.
0: Και έχει το Δούκα και τη Διαμαντοπούλου να μαλώνουν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν είναι διασπασμένη. Βέβαια έχει ένα μεγάλο εμπόδιο κυβέρνηση. Και αυτό έχει να κάνει με δικές πρωτοβουλίες. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση που γίνεται καιρό τώρα, Ιώνα και Ελένη, το ακούτε και ίσως και εσύ, με αυτόν τον περίφημο μετεκλογικό του 23 νόμο Χατζηδάκη για το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήταν ως μέτρο πολύ σημαντικό κατά πολέμησης της φοροδιαφυγής και απέδωσε, όπως λένε, τις ίδιες έσοδα ενός δισεκατομμυρίου πριν από την κυβέρνηση, και το υπερασπίζεται ο κ. Χατζηδάκης. Όμως θεωρείται, και δεν είναι, αυτό βγαίνει και από μετρήσεις, ότι έχει κάνει κακό στην κυβέρνηση σε ένα κοινό.
1: Τη μεσαία τάξη.
0: Μπορεί να μην το λένε, γιατί ξέρεις, το να βγεις και να πεις δημόσια ότι επειδή φοροδιαφεύγανε και τώρα πληρώνουν κάτι, είναι δυσαρεστημένοι.
1: Έχουν βγει κότερα. Ναι, προφανώς. Αλλά και το γεγονός.
0: Είναι κάποιοι επαγγελματίες κάποιες κατηγορίες που μετριέται ως και δύο μονάδες αυτές.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και η κορονίδα, ενώ τους ρωτάμε όλους, λένε απόφαση του Πρωθυπουργού, ποια θα είναι τα μέτρα, θα δούμε το μείγμα κλπ. Όλοι όμως και στην τηλεόραση που τους ρωτάμε και στο ραδιόφωνο που τους ρωτάμε, τους νεοδημοκράτες, βουλευτές, στελέχη κλπ. Λένε ότι ένα βασικό που θα είναι σίγουρα η κατοικία και ένα θα είναι η ελάφρυση φορολογική.
0: Των ελεύθερων επαγγελματιών και ειδικά αυτών που έχουν πληγεί από αυτό το μέτρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουν χρειαστεί να πληρώσουν, έχουν πληγεί. Εντός εισαγωγικών, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες αδικίες, αλλά σε έναν σημαντικό βαθμό είναι κάποιοι που πλήρωσαν και δεν πλήρωναν στο παρελθόν, έτσι σε σχέση με αυτό το.
1: Και εμφάνιζαν εισοδήματα 9 και 10 χιλιάδες.
0: Η αντιπολίτευση αυτήν την εβδομάδα έχει να τρέξει. Το Πασόκ, εντάξει, ούτως ή άλλως βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ηρέμησαν τα πράγματα, πρέπει να πούμε, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε το Πασόκ ήταν λίγο πιο ήρεμα. Σε σχέση με αυτή την κόντρα που αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα Διαμαντοπούλου και ότι αυτό συνεπάγεται, τα ψηφοδέλτια εκεί καταρτίζουν.
1: Επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, Βασίλη. Η Ελλάς και αυτά που λένε τα στελέχη της, τα οποία δεν ξέρω, έχουν προκαλέσει πολύ θύελα διαμαρτυριών έτσι, από πολύ κόσμο και από τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο βούτυρο στο ψωμί της. Έτσι βρίσκει πάλι και λέει ο Τσίπρας που δεν άλλαξε κλπ.
0: Ναι, αυτό με τα μερίσματα σου θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν με το Πασόκ κόντρα. Και λέγανε τότε θέλετε να φορολογήσετε, να φύγουν όλοι οι επενδύσεις στο εξωτερικό. Τώρα γίνεται με την Ελλάς. Δηλαδή επιστρέφει ξανά το ίδιο
2: αφήγημα.
0: Στην Ελλάς πρέπει να ολοκληρώσουν λίγο το πρόγραμμά τους, το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Να το πούνε πιο συγκεκριμένα, γιατί ακούγονται στελέχη τα οποία δεν έχουν και την μεγάλη εμπειρία σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Να βγαίνουν με ένα μέτρο που είναι λίγο ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί, να το πούνε συγκεκριμένα 1, 2, 3. Οπότε αυτό θα τρέξουν τώρα, συν τους τομεάρχες, για να βγαίνουν ο καθένας συγκεκριμένα και να λέει πράγματα του τομέα του, να το ξέρει δηλαδή το αντικείμενο και να μην μιλάνε όλοι επί παντός. Και δύο, να συγκροτηθούν έτσι αυτό που λέμε σκιώδης κυβέρνηση, έτσι, κατά κάποιο
1: πάντως,
0: τρόπο.
1: Αυτό που λες, Βασίλη, για την απειρία, βεβαίως από τη μία, εντάξει, μπορεί για κάποιους να φαίνεται ότι είναι καινούργια στελέχη και λοιπά, δεν είναι οι παλιοί, οι γνωστοί, οι διεφθαρμένοι, οι τέτοιοι
2: αλλιώτικοι. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, φαίνεται ότι είναι αρκετά άπειρα στην εκφορά,
0: εντάξει,
1: του λόγου.
0: Ναι. Και αυτό.
1: Θα μάθουνε, αλλά εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ευάλωτοι στην κριτική, ειδικά από την κυβέρνηση, και δεν ξέρω και από την αντιπολίτευση. Αύριο μεθαύριο το Πασόκ, ας πούμε,
2: μπορεί να αρχίσει να βάλει εναντίον των στελεχών του κ. Τσίπρα. Όπως λέει και ο Βασίλης, θα μάθουνε, θα το δούμε στην πράξη.
0: Θα μάθουνε, Ιώνα, και οι άλλοι δεν ξέρανε.
1: Θα προλάβουν να μάθουνε, γιατί αν πραγματικά οι εκλογές. Αν πραγματικά οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο του 26, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να μάθουνε.
0: Κοίταξε, στα δύσκολα εκεί θα βγάλουν μπροστά το βαρύ πυροβολικό, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Σοκράτη Φάμελο, αυτό εννοεί.
0: Κάτσε, περίμενε, όπα, πήρε φορά. Κάτσε, είναι του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, του πρόεδρου.
1: Ένα σε τρολάρω και λίγο Δευτέρα πρωί.
0: Ναι, είναι σε άλλο κόμμα. Όπως λέει και ο Χρήστος.

0: Γιαννούλης, ο φίλος
1: συνάδελφός μας
0: από την Ερυθρία, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαστε μέχρι τις εκλογές. Τώρα πώς, τι θα γίνει στις εκλογές,
2: αυτό
0: θα δούμε.
2: Αυτό δεν έχω ξεκαθαρίσει τι θα γίνει τελικά όμως.
0: Όχι, πού να το ξεκαθαρίσω.
1: Θα δούμε πάρα πολλά αυτή τη βδομάδα, λένε οι πληροφορίες μου. Αν δεν γίνει κάποια σύσταση γενικότερα για μορατόριουμ εν όψη δεν ξέρω τι εξελίξεων.
0: Θεωρητικά αύριο λύγει το τελεσίγραφο πολλά.
1: Έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει σαν τον Τραμπ να ανανεώσει λιγάκι το τελεσίγραφο.
0: Δεν το βλέπω να ανανεώσει.
1: Και εγώ δεν το βλέπω, αλλά γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη. Φαντάζομαι και δίνουμε αμέσως την πάσα στον Κώστα Γουλή για το δελτίο ειδήσεων. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Πεκλάρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημέλιο δικείο οι πρώην βουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων. Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια στο Βόλο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς δυτικά από την Καλαμαριά μέχρι το Επταπύργιο. Ούρες οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, ενώ ο οφειλόμενος φόρος είναι αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρσι. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρομένα ενέργεια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνίας σε διάστημα 2 μηνών. Στάση εργασίας πραγματοποιούν διανομή στη Θεσσαλονίκη με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκαν σήμερα 2 15-χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Λοιπόν, οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ελένη Ιατρού. Σήμερα πάμε αμέσως να συνδεθούμε, γιατί αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ήδη την παρέτησή του, ο Κιρ Στάρμερ. Ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή έξω από την Downing Street.
5: Καλύτερος να αναλάβει πλέον την θέση και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος για να μας οδηγήσει στο μέλλον. Αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω.
6: Λοιπόν, game over για τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό ήταν. Τα είπε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι θα παραιτηθεί. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να ήθελε να τον εξαναγκάσει, να τον πιέσει, όχι, να το κάνει μια ώρα
4: απλά
6: αρχίτερα.
4: Είναι προφανές ότι αυτά που βλέπουμε εμείς, που γίνονται στο προσκήνιο, έχουν ένα παρασκήνιο το οποίο πολύ είναι κάποιες ώρες νωρίτερα. Και φυσικά ο κύριος Τραμπ, δεν ξέρω, με τον γνωστό αψυχολόγητο τρόπο του, ουσιαστικά έδωσε τον κύριο Στάρμερ μια ώρα νωρίτερα. Βεβαίως η παραίτηση την ακούσαμε updated.
6: Τι του καταλογίζει. Οι επικριτές του υποστηρίζουν πως δεν κατάφερε η ΟΝΑ να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα στην κυβέρνηση μετά την νίκη του 2024. Του χρεώνουν την αδυναμία να περιορίσει τη μετανάστευση, την απουσία ορατής βελτίωσης στην οικονομία και στο βιωτικό επίπεδο. Σου λέει τι σε εκλέξαμε, να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλάξαν, δεν αλλάξανε. Καθώς και την αδυναμία να ανακόψει τη μετακίνηση ψηφοφόρων.
4: Έτσι. Και βεβαίως ακούσαμε αυτό που είπε και είναι μια τοποθέτηση, η οποία βεβαίως έτσι όπως διατυπώθηκε, είναι μια. Τιμητική τοποθέτηση ότι εγώ, εφόσον το κόμμα μου λέει αυτό, θα κάνω αυτό, δεν θα μείνω στις καρέκλες. Βεβαίως, και πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα να πούμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πέρα από το τι γίνεται στη Βρετανία, η Βρετανία αυτή τη στιγμή, ο Κιρ Στάρμερ με τον Γερμανό καγκελάριο και με τον Εμμανουέλ Μακρόν είχαν φτιάξει μια άτυπη τριανδρία η οποία επιδίωκε να παίξει έναν ισχυρότατο ρόλο στα τεκτενόμενα. Ελείποντος τώρα του Στάρμερ, πρέπει να δούμε αλλά τι ακριβώς θα γίνει. Θα τα δούμε, έχουμε και διεθνολόγους σήμερα καλεσμένους. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, που βρίσκεται μαζί μας, με τον οποίο θα συζητήσουμε βέβαια στα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αλλά πρώτα, κύριε Κούβελα, καλώς ήρθατε. Ένα σχόλιο για την παρέτηση. Αυτή τη στιγμή συντελείται, ακόμα δεν έχει τελειώσει τις δηλώσεις του, ο κύριος Κιρ Στάρμερ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, θα έλεγα ότι κυριολεκτικά είναι στον αέρα συμβαίνουν όλα αυτά. Ταυτόχρονα, μόλις ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ο Βρετανός, μέχρι πριν λίγο Βρετανός Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη προαναγγελθήσα. Παρά τις διαψεύσεις τα τελευταία 24 ώρα, δεν μπόρεσε να αποφευθεί. Οι πιέσεις ήταν πολλές και και εσωκομματικές μέσα στο...
0: Πρωτίστως εσωκομματικές.
1: Στο κόμμα των... Mm-hmm. Ναι, ουσιαστικά έγινε μια ανατροπή του Πρωθυπουργού από το ίδιο του το κόμμα, τους συνεργάτες του, τους υπουργούς του, την κυβέρνησή του στην πραγματικότητα, όπως προβλέπεται στο κοινοβουλευτικό σύστημα της Αγγλίας. Συνεπώς δεν μένει παρά να δούμε τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, γιατί η παρέτησή του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε εκλογές.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι και αυτός που έχει το μεγάλο ρεύμα και φαίνεται ως το φαβορί για τις επόμενες εκλογές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα γίνει μια εσωκομματική διαδικασία. Σας θυμίζω ότι ανάλογη εξέλιξη, ανάλογα γεγονότα είχαν συμβεί στην προηγούμενη κυβέρνηση των συντηρητικών.
2: Πάντως έχει χάσει 103 βουλευτές, χρειάζεται 81 για να είναι πάλι υποψήφιος, οπότε τα πάντα είναι ρευστά.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση αυτά εδώ τα ζητήματα θα εξελιχθούν, γιατί τα συζητάμε κύριε Ιατρού, διότι αφενός πρόκειται για τη Μεγάλη Βρετανία, μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, χώρες δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, αλανίζονται από το Brexit ακόμη, θα έλεγα ότι βρίσκονται ακριβώς στο μάτι του κυκλώνα των συνεπειών του Brexit, η Βρετανία και η Μεγάλη Βρετανία, συνεπειών για την οικονομία, συνεπειών για την γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Μεγάλης Βρετανίας, της αναζήτησης συμμαχιών, η αβεβαιότητα στη σχέση τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα, ένα πρόχειρο, ένα πρώτο ηθικό δίδαγμα και πολιτικό συμπέρασμα, ότι εκτός της ευρωπαϊκής οικογένειας πολλά δεινά προκύπτουν. Όταν το πρόβατο βγαίνει έξω από το μαντρί, στο οποίο βρισκότανε...
0: Η περίφημη αβεροφική φράση που ήταν για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
2: Υπερεκτίμησε η Βρετανία τις δυνάμεις της.
0: Τώρα, κύριε Κούβελα...
1: Σε συνδυασμό βέβαια με τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε μια χώρα, πράγμα το οποίο... Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ζούμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι ακριβώς το μότο με το οποίο θα πάει στις εκλογές η κυβέρνηση. Θα σας ρωτήσουμε και για την κυβέρνηση, αλλά πρώτα θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπολίτευση. Δεν μπορώ, με εντριγκάρει από το πρωί και η Ελένη για αυτό το πράγμα. Για τα κότερα του κυρίου Τσίπρα που θα φορολογήσει τα κότερα, τα αυτοκίνητα κλπ. Και κάποιοι βγήκαν αμέσως να πούνε ότι βλέπουμε έναν κύριο Τσίπρα μία από τα ίδια. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση?
2: Κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να πούνε, κύριε Κούβελα, να συμπληρώσω εγώ, ότι δείχνει προς μία κατεύθυνση ψηφοφόρων που ενδεχομένως να εκπροσωπείται αυτούς που τα έχουν τα κότερα, η άλλη πλευρά, η άλλη.
0: Ναι, αλλά κάποιοι είπαν ότι πάλι τα ίδια που ακούγαμε το 2015. Για πείτε μας, κύριε Κούβελα.
1: Θα μπορούσα να συμφωνήσω σε όλα όσα αναφέρατε εισαγωγικά και οι δυο σας. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας με κάθε ευκαιρία επιβεβαιώνει τον εαυτό του, επιβεβαιώνει τον Αλέξη Τσίπρα που ξέραμε ως αντιπολίτευση την περίοδο 12-15, τον Αλέξη Τσίπρα που γνωρίσαμε για τα καλά, από την καλή και από την ανάποδη, την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έρχεται λοιπόν τώρα πάλι διχαστικά, πάλι πρόχειρα, επιπόλαια, να καταφερθεί κατά συμπολιτών μας με υψηλό εισόδημα. Και δεν είναι μόνο η φορολόγηση των κότερων. Μην ξεχνάτε, προχθές στελέχη του αναφέρθηκαν σε 1.500 αφημί, τα οποία δηλώνουν εισοδήματα υψηλά. Ευκαιρία λοιπόν να βγάλουμε από αυτά τα 1.500 αφημί 4 δισεκατομμύρια. Αυτό βέβαια το τελευταίο είναι ένα ανέκδοτο, είναι το τελευταίο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους οικονομικούς κύκλους και στο οικονομικό επιτελείο, αλλά και ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι αστείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός 1.500 συμπολίτες μας με τα εισοδήματα που δηλώνουν να αποδώσουν φόρους 4 δισεκατομμυρίων.
0: Τώρα, όμως, κύριε Κούβελα, επειδή έχουμε βγει κότερα, λιγάκι από το πρόγραμμά μας και θέλω να προλάβουμε.
1: Ναι. Ήδη φορολογούνται.
0: Ναι.
1: Ήδη φορολογούνται. Είναι αστείο να πλήξουμε και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίοι κινούνται στον χώρο, αυτή την αγορά, αυτών των προϊόντων, έτσι επιπόλαια και αβίαστα.
0: Τώρα,
1: λαϊκισμός,
0: λοιπόν,
1: λέει με μια κουβέντα.
0: Λαϊκισμός. Ωραία, το ακούμε, το καταγράφουμε, να δούμε βεβαίως ποια θα είναι και η τοποθέτηση από εδώ και πέρα για το ενεξειδίκευση του προγράμματος του κ. Τσίπρα. Τώρα για σας, εδώ τι γίνεται? Όλο οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη με το φουτεράκι που είπε ο κ. Μητσοτάκης και όλο για φθινοπορεινό μπουφανάκι αντιανεμικό μας προετοιμάζεται. Τι θα γίνει, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ευνηδιασμό για να τους, όπως το λένε, να τους πιάσετε όλους στον ύπνο?
1: Γιατί το λέτε αυτό? Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τελικά θα πάμε με αντιανεμικό μπουφανάκι, ελαφρύ αντιανεμικό φθινοπορεινό μπουφανάκι?
0: Αυτά που διαβάζουμε, που διαβάσαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Εσείς τι λέτε, κύριε Κουβέλα,
0: με τι θα πάμε? Σκέψεις δεύτερες, τρίτες.
1: Μα σε κάθε περίπτωση, σας λέω ευθέως τη γνώμη μου, δεν βλέπω λόγο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα από τον Μάρτιο-Απρίλιο του χρόνου. Είναι η περίοδος που δεν θα είναι πια προώρες εκλογές, για τους λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θα είναι λίγο πριν την ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα έχουμε επαρκή χρόνο για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να μπούμε σωστά στην τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ξεκινάει την Προεδρία, δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινάει την 1η Ιουλίου του 2027. Όμως, το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και της κυβέρνησης, μα είναι αυτονόητο. Είμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι τρέχοντα ζητήματα, κάποιος πρέπει να κάνει και τη δουλειά.
2: Να την κάνει τη δουλειά. Το θέμα είναι ποιους θα έχετε απέναντί σας, ποιους θα έχετε δίπλα σας, κύριε Κούβελα. Και τι λέτε για τον κύριο Σαμαρά, πού θα τον έχετε τελικά?
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν τη δική τους δουλειά και τη δική τους προετοιμασία. Άλλωστε, γίνεται τόση συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο, που δεν θα είναι καν ευνηδιασμός.
2: Αντιπολίτευση ο κύριος Σαμαράς? Βγήκε μέσα από εσάς?
1: Αντιπολίτευση ο κύριος Σαμαράς? Δεν ξέρω, ας δούμε πρώτα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Σας λέω.
0: Ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν θα χαρώ καθόλου. Δεν περισσεύει κανένας, κύριε Τσόχο, από τους φίλους, τους ψηφοφόρους, τους ανθρώπους που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς. Άρα λοιπόν, όποια ψήφος σε άλλα κόμματα, όπως και αυτό του κυρίου Σαμαρά, εφόσον τελικά σχηματιστεί, δημιουργηθεί, είναι απώλεια. Δεν βλέπω ότι θα είναι μεγάλο το ποσοστό που θα κινηθεί προς τον κύριο Σαμαρά, ψηφοφόρων ενώ της Νέας Δημοκρατίας ή ανθρώπων του κεντροδεξιού χώρου. Όμως, επαναλαμβάνω, κανείς δεν περισσεύει, άρα λοιπόν θα ήθελα πολύ να βρεθεί η φόρμουλα, η συνταγή, ιδανικά βέβαια είναι αυτό που σας λέω τώρα, να συμβεί, ώστε να πάμε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές ή πάντως ο κύριος Σαμαράς να κάνει δεύτερες σκέψεις και να μην προχωρήσει σε μια κίνηση η οποία ξέρει, καταλαβαίνει και ο ίδιος και οι φίλοι του, ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που ο ίδιος υπηρέτησε αλλά και εμείς τον υπηρετήσαμε ως Πρωθυπουργό. Η δύσκολη εκείνη η περίοδο.
2: Να κινηθεί δηλαδή συναισθηματικά, θα έλεγα, να το πιάσετε τώρα λίγο στο φιλότιμο.
1: Συναισθηματικά. Ακόμη και συναισθηματικά, θα έλεγα. Ακόμη και συναισθηματικά. Προπάντων όμως ορθολογικά και πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τις απόψεις του δεν θα τις κάνει πράξη κατά ανάγκη συμμετέχοντας στις επόμενες εθνικές εκλογές με το δικό του κόμμα, θα έλεγα, μπορούν οι απόψεις του να εκφράζονται και στο βαθμό που είναι χρήσιμες και αναγκαίες αυτές να...
2: Τι εννοείται στην κυβέρνηση ναι. Αυτό μας λέτε?
1: Όχι, όχι. Λέω ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο για να πετύχει, να πετύχει τους σκοπούς του ή τους στόχους του ο κύριος Σαμαράς να συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές με ένα διακριτό κόμμα.
0: Μάλιστα. Να τα λέει από μέσα. Βεβαίως δεν πολύ ακούγονται από μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφουμε, κύριε Κούβελα, την, να το πω, έκκληση αυτή, εν πάση περιπτώσει την σύσταση για να επικρατήσει μια πανστρατιά στο κυβερνητικό στρατόπεδο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ζητούμενο θα έλεγα. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Πάμε λοιπόν και στα όσα συμβαίνουν ανά τον κόσμο και στη Βρετανία αλλά και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Βιβή Κεφαλά, διεθνολόγο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κυρία Κεφαλά και πάλι μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, first things first που λένε και στη Βρετανία, έχουμε την ειδησιογραφία από τον κύριο Στάρμερ, την παρέτησή του, και δεν ξέρω πώς την αξιολογείτε και αν θεωρείτε ότι είτε στο Brexit είτε στην τάση που υπήρχε να συνεργαστεί με Βρετανία, η Βρετανία με Γαλλία, Γερμανία κλπ. Θα έχουμε αλλαγές απόντως του μέχρι σήμερα Πρωθυπουργού της Βρετανίας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο δεδομένων των πιέσεων που ασκήθηκαν στο Βρετανό Πρωθυπουργό λόγω του σκανδάλου Epstein, ή Epstein, δεν ξέρω πώς, πώς προφέρεται ακριβώς, και νομίζω ότι κράτησε και πάρα πολύ, δηλαδή η αντίστασή του στο να παραιτηθεί κράτησε και πάρα πολύ. Τώρα, το τι θα γίνει με τις σχέσεις της Βρετανίας με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα πραγματικά μεγάλο στίχημα και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή το Brexit έγινε μέσω μιας αλλίωσης της πραγματικότητας, γιατί αν θυμάστε είχαν οι υπέρμαχοι του Brexit είχαν πει ότι όλα τα λεφτά που δίνουμε στη Βρετανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο φυσικά δεν έγινε και δεν πρόκειτο και να γίνει. Λοιπόν, τώρα η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ριζικά διαφορετικά. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τις φυγόκεντρες τάσεις του Αμερικανού Προέδρου, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται μετέωρη, αν θέλετε, δηλαδή δεν είναι έτοιμη να αναλάβει ούτε στρατηγικές πρωτοβουλίες, ούτε να αποκτήσει πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη Βρετανία μόνη της, και σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η οικονομική παγκοσμιοποίηση δεν μπορείς, όσο και να θέλεις, να είσαι μόνος. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που θα πρέπει ο νέος πρωθυπουργός να τα σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι η άνοδος του κόμματος του κυρίου Φάραντ, το οποίο δεν προμηνεί τίποτα καλό, γιατί ακριβώς αυτές οι ακροδεξίες τάσεις κυριαρχούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή αρχές γενομένες από τη Γαλλία, πηγαίνοντας στους αδελφούς για τη Γερμανία, την Ιταλία και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο που βλέπουμε, που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, και θα έλεγε κανείς, το είχα πει στην αρχή της εκπομπής, υπομορφή ναστεϊσμού, τις μονές ώρες της ημέρας χαλάει η συμφωνία, τις ζυγές ώρες της ημέρας ξαναφτιάχνει.
1: Ναι, τι βλέπετε εσείς? Ναι, αυτοκίνητα με το δακτύλιο.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς, έτσι θα πάμε 60 μέρες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γεγονός είναι το εξής, ότι ο κύριος Τραμπ βρίσκεται σε δεινή θέση, ανεξαρτήτως του τι νομίζει ή τι λέει, και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει ξεσκωθεί θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό από κατευθύνσεις διάφορες, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς και από το ίδιο του το κόμμα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Έχει νομικά προβλήματα, γιατί δεν πήρε άδεια για αυτό τον πόλεμο από το Κογκρέσο, και βεβαίως επί του πεδίου είναι αδύνατο να νικήσει. Και το είχαν πει οι στρατιωτικοί, το είχε πει το Πεντάγωνο, απλώς άλλαξε επικεφαλής, έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, ότι η κυβέρνηση έχασε την εμπιστοσύνη του λαού, δεν έχει παρά να αλλάξει λαό. Λοιπόν, κατά συνέπεια, το άλλο του πρόβλημα είναι ο κύριος Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου θέλει οπωσδήποτε να επιφέρει βαρύτατα πλήγματα στο Ιράν και να το πάει, όχι στη λίθινη εποχή, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Από την πλευρά του το Ιράν έχει να υποστηρίξει τη Χεζβολά, τη σύμμαχό του. Δεν είναι πρόξη, όπως το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοί μου. Είναι σύμμαχος. Και αυτό διαφοροποιεί ριζικά την κατάσταση. Λοιπόν, άρα έχουμε ασύμβατους στόχους σε μια τριγωνική αντιπαράθεση. Είναι πάρα πολύ πιθανόν όλο αυτό να έγινε, υπογραφή της, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, να έχει γίνει για να κατευναστούν πρώτα απ' όλα οι αγορές, για να υπάρξει το νομικό τέχνασμα ότι να, δεν είναι πόλεμος, δεν έχει διάρκεια, άρα γιατί με κατηγορείτε, και να δει τι θα καταφέρει το Ισραήλ στο Λίβανο.
2: Ξέρετε όμως τι γίνεται, όλοι μας είμαστε μεσούσεις του καλοκαιριού, έχουμε την τουριστική σεζόν η οποία θέλει να προχωρήσει προς τα μπροστά, αλλά αυτό το αβέβαιο και ασταθές κλίμα το γεωπολιτικό μας κάνει να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτή η υπογραφή της συμφωνίας, μια συμφωνία που τη βλέπουμε λίγο σαν το χρησμό της πυθίας, μπάζει από παντού, είναι διάτρητη, αναλόγως πώς θα την ερμηνεύσεις, δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση, γιατί ξεκινάμε από την τσέπη μας που τη βλέπουμε από το σούπερ μάρκετ και το βενζινάδικο και καταλήγουμε σε πιο μεγάλα μεγέθη, από το πώς κινείται η βιομηχανία, ακριβώς, ο τουρισμός και όλα αυτά.
1: Αυτός είναι και ένας λόγος, όταν είπα να καθησυχαστούν οι αγορές, εννοούσα ότι εάν έφτανε το πετρέλαιο τα 150 δολάρια το βαρέλι, τότε θα είχαμε παγκόσμια οικονομική κρίση. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Τραμπ καταλαβαίνει από αυτά, έτσι, και ίσως είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούν να τον επηρεάσουν, έκανε αυτή τη συμφωνία. Δεν βλέπω να σταθεροποιείται άμεσα, γιατί όπως σας εξήγησα είναι τριγωνική η αντιπαράθεση.
0: Υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να με κάποια πολεμική ενέργεια να το δυναμητήσει αυτό το πράγμα όλο?
1: Πιστεύω ότι αυτό θα επιδιώξει.
2: Βλέπετε ένα χρονοδιάγραμμα εξισορρόπησης κατάστασης όμως, να ξέρουμε και εμείς πότε θα νιώσουμε λίγο καλύτερα?
1: Δυστυχώς αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει οποιοδήποτε. Ακόμα και αν δηλαδή βρίσκεται στο στενό κύκλο του κυρίου Τραμπ ή του κυρίου Νετανιάχου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι σε κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και οι δύο. Είναι δύσκολο να υπαναχωρήσουν από τις αρχικές τους θέσεις, κυρίως για τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος εάν δεν εκλεγεί αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις. Όσο και τον κύριο Τραμπ, βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει, άρα θα κάνει ότι, και όχι μόνο, υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές, άρα θα κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί για να εξορροπηθεί κάπως η κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, οι επικριτές του έχουν να πούν ότι κοίταξε, ξόδεψες δισεκατομμύρια δολάρια, για ποιο λόγο, τι κατάφερες να ενισχύσεις το Ιράν.
0: Και να ανοίξεις τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά.
1: Μπράβο,
2: και δεν δώσει και 300 δισεκατομμύρια στο Ιράν.
1: Μπράβο, ναι, δεν θα τα δώσει.
2: Και
1: θα
2: πιο ανίσχυρη συμφωνία από αυτή που είχε κάνει με τον Ομπάμα?
1: Μα φυσικά η συμφωνία του 15, το 5-1 Ιράν, ήταν η καλύτερη δυνατή συμφωνία για όλους. Διότι και το Ιράν είχε δεχτεί να ελέγχεται το πρόγραμμά του, ότι όντως δεν υπερβαίνει τον εμπλουτισμό ουρανίου το ποσοστό, ώστε να υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, και άρα δεχόταν τους ελέγχους. Είναι ο κύριος Τραμπ που έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από την συμφωνία και ανάγκασε και τους Ευρωπαίους να αποσυρθούν και αυτοί, άρα το Ιράν γιατί να την τηρήσει? Νομίζω ότι το ερώτημα είναι εύλογο, μιλώντας ακαδημαϊκά.
0: Άρα βάζοντας ένα τίτλο, ποιο θα είναι, μεροδούλη, μεροφάει κατά κάποιο τρόπο? Έτσι θα μάθουμε να ζούμε τις επόμενες 60 μέρες.
2: Μόνο 60.
1: From moment to moment, όπως θα λέγαμε σε απλά ελληνικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Κεφαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, καλημέρα σας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, πριν από μισή ώρα. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή αναλλαγή στην εξουσία. Στην Ελβετία παραμένει στραμμένη η προσοχή για τις εξελίξεις στην κρίση της Μέσης Ανατολής με τις συγκρούσεις στο Λίβανο και την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς να αποτελούν τα βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ποινή φυλάξης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις κατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτον πυλών είναι η επιδότηση Ελλήνων για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, ανέφερε ότι έχει υποβληθεί σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιδότηση πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Φάρσα αποδείχθηκε η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα δικαστήρια στο Βόλο. Η περιοχή αποκλείστηκε και κλιμάκιο ειδικών με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου στον εντοπισμό εκρηκτικών πραγματοποίησαν έρευνες στο κτίριο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από μέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Δύο οριστάσεις εργασίας πραγματοποιούν από τις 10.30 το πρωί διανομή στη Θεσσαλονίκη, που απασχολούνται σε πλατφόρμα παραγγελιών και παράδοσης φαγητού. Οι διανομές που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης διεκδικούν την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Ουρές οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή την ώρα, στα Τελωνία στους Ευσώνους και στη Δοϊράνη, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές μήκους πολλών εκατοντάδων μέτρων, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο Τελωνίο στη Νίκη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, μετά το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια ή στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Βεβαίως δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστα τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε για αυτά με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπουλέκο, στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, τι γίνεται τώρα? Εδώ πέρα υπάρχουν εξελίξεις. Είχαμε την οξύτατη τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και για άτιμη στάση μίλησε. Από ό,τι καταλαβαίνω, λίγη και το τελεσίγραφο των 10 ημερών, αν τα υπολογίζω σωστά, σήμερα αύριο. Έχουμε το ουδήσαν αντικατάστατος του κυρίου Παπά που κατά την ερμηνεία όλων πηγαίνει και στον κύριο Φάμελο. Βρισκόμαστε προ κοσμογονικών πάλι εξελίξεων τεκτονικών, ίσως ακόμα και μία διάσπαση νέα του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν συμμαχήσει με τον ΑΒ τρόπο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και ξέρετε την αταλάντευτη πολιτική μου στάση, θεωρώ ότι οι προσωπικές αιχμές και οι προσωπικές μορφές σε αυτή την κρίση

0: έχουμε συγκυρία δεν βοηθούν και πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τις προσωπικές μας απόψεις και να αντιμετωπίζουμε την εικόνα επί πολιτικής βάσης και όχι επί προσωπικής βάσης.
1: Καλά το λέτε, αλλά ο κύριος Πολάκης έχει βγάλει το πιστόλι και πυροβολή, μπαλωθιές ρίχνει.
0: Όλοι στη δημόσια σφαίρα τοποθετούμαστε και κρινόμαστε από τον τρόπο που θέλουμε απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, αν βγω εδώ πέρα και πω το θέλω μου, το εγώ μου, το οτιδήποτε, επιστέψτε με, η ελληνική κοινωνία δεν θα με πάρει το ίδιο σοβαρά αν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα συλλογικά και πολιτικά. Και θέλω να σας πω τα εξής. Αυτό που είναι το βασικό ζήτημα και το βασικό πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση από την 6η Ιουνίου που με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του κ. Φάμενου μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει και έχει θολώσει περισσότερο το πολιτικό μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ήταν προηγουμένως. Και εδώ έρχεται το πολιτικό ζήτημα να απαντήσουμε ότι τι θέλουμε. Ξέρετε, δεν υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ δύο διαφορετικές γραμμές. Η μία είναι η πολιτική της ρευστοποίησης ή η πολιτική της συνεργασίας άνευ πολιτικών όρων με το κόμμα του κ. Τσίπρα ή η πολιτική του πολιτικού απομονωτισμού. Υπάρχει μια πλειάδα στελεχών της νεότερης γενιάς, όπως θέλω να θεωρώ ότι εκφράζω και εγώ αυτή την ομάδα και αυτή την πλειάδα στελεχών νεότερης γενιάς, που έχουμε τρεις αταλάντες πολιτικές τάσεις. Η πρώτη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, όπως είναι και τα στελέχη της Ελλάδας, όπως είπε και ο κ. Σιακαντάρης, το οποίο ήταν μια πολύ προσβλητική και προβληματική δήλωση προς το κόμμα μας. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, ότι εμείς δεν θέλουμε ένα κόμμα ούτε ρευστοποιημένο, ούτε ένα κόμμα το οποίο να είναι πολιτικά απομονωμένο και επιθυμούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό, καταλήτη και πρωταγωνιστή, το να παίρνει ο ίδιος τις πολιτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε αυτό που λέγεται ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, χωρίς απαραίτητα την αυτοτέλεια, την διάλυση ή την αυτοτέλεια ή την απομόνωση και την αυτοτέλεια, αλλά με την παραμονή της αυτοτέλειας των κομμάτων, για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, που είναι το προοδευτικό μέτωπο πάνω σε μια προγραμματική βάση. Αυτό χωρίς
1: πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπουλέκο, από τη στιγμή κατά την οποία ο ένας λέει «Φάμελε, πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα», ο άλλος λέει «Εμείς θα τα βρούμε μέχρι το Σεπτέμβριο, πολύ βιάζεστε». Αυτά όλα δεν μπορούν να συγκεραστούν και επειδή συνήθως σε ένα πόλεμο, να το πω έτσι, οι κυανόκρανοι, δηλαδή αυτοί που κάθονται στη μέση, είναι αυτοί που τρώνε τις πετρές και από τους δύο, μήπως είναι πιο δύσκολη η θέση σας να μπορέσετε να επιβάλλετε την υφαλιότητα και την ήρεμη τοποθέτηση επί των ζητημάτων.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ούτε ότι βρίσκομαι στη μέση μεταξύ δύο πόλων, ούτε αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία η οποία είναι συσσαγωγικά εμπόλεμη. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα, να προτάσουμε το συλλογικό πάνω από το προσωπικό. Ξέρετε, η μεγάλη τραυματική πορεία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε από βουλευτής μέχρι και σύμμαξε του, ήταν ότι η πλειοψηφία στελεχών, βουλευτών, μέλη πολιτική γραμματεία όπως και εγώ και μέλη κεντρική επιτροπή, αντί να τοποθετούνται με τον τρόπο συλλογικό, δηλαδή να γίνεται ένα κάλεσμα πάνω στα 10-1 σημεία τα οποία έχουμε προτάξει μετά το συνέδριό μας, αλλά και την περσινή παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προτάξαμε το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ευκόλως εννοούμενο αντιληπτό ότι μια πλειάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει ότι βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον όχι γύρω από το χώρο μας, όχι γύρω από το χώρο της αναλυτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι γύρω από το χώρο της τελευταίας προοδευτικής κυβέρνησης που έβγαλε το κόμμα τη χώρα έξω από τα μνημόνια, αλλά επιλέγουν να τεροπροσδιοριστούν γύρω από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό που οφείλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να μιλήσουμε με σαφήνεια, να πάρουμε συλλογικά τις αποφάσεις μας, αλλά προσέξτε, δεν είναι πολιτικά έντιμο να λες ότι εγώ υποστηρίζω το κόμμα του κ. Τσίπρα και να παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πολιτικά ηθικό και πολιτικά έντιμο να θέτουμε το κόμμα μας στην υπηρεσία άλλου κόμματος.
1: Δεν είναι
0: πολιτικά έντιμο, ναι, να χρεώνουμε προσωπικές εχμές προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαφή λαϊκή νομοποίηση και να ουσιαστικά να περισσόμαστε προσωπικά και ατομικά σχέδια.
1: Και δεν είναι πολιτικά έντιμο να θέλουμε να πάμε, ας πούμε, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να κρατάμε τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή...
0: Αυτό το ίδιο πράγμα λέω. Μιλάω και για τους βουλευτές. Ναι. Δεν γίνεται να βγάζουμε έδρες στον πληστηριασμό.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, αυτό που ουσιαστικά παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή, μόνο θα σας μιλήσω για το λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και για όλη την Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, τη στιγμή που μιλάμε, στις 12 η ώρα περίπου, ξεκίνησαν περίπου 2.500 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι με το, πολιτικό μας, με το θολό πολιτικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε εμείς στην ελληνική κοινωνία θα βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει εναλλακτική και αλλαγή πολιτικής πάνω στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων? Όχι, σας το λέω, δεν βοηθάμε. Αυτό που οφείλουμε να δείξουμε είναι σοβαρότητα, νυφαλιότητα και καθαρές θέσεις.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ο κόσμος και ο ψηφοφόρος, ξέρετε κύριε Μπουλέκο, έχει μνήμη και θυμάται. Ακούγοντας λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ, θυμάται το 2015 με τα Capital Control, με το δημοψήφισμα, όχι στα μνημόνια, με τα μνημόνια που υπεγράφησαν τελικά μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου και του 15 Αυγούστου και με μια εκλογική αναμέτρηση που δεν προβλεπόταν να γίνει, αλλά έγινε και πάλι δόσα ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα. Εσωτερική κάθαρση έχει γίνει, ή ακόμη τρώτε τις άρκες σας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην κυρία Κωνσταντοπούλη να λέει μόλις χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι ξέρετε, ο Μητσοτάκης βολεύεται να έχει τον Τσίπρα απέναντι γιατί είναι μικρός και αδύναμος. Βολεύεται να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι γιατί είναι μικρή δύναμη. Τι έχετε να πείτε και στους ψηφοφόρους για όλα όσα πέρασαν, αλλά και σε αυτά που σας καταλογίζουν?
0: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις, όπως είπατε, τα όσα συνέβησαν, θέλω όμως να θυμηθούμε και τι έγινε από εκεί και πέρα και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου το Γενάρη του 2015 με αποθεματικά μία εβδομάδα στη χώρα. Με τις τράπεζες ουσιαστικά να, έχουμε, να φεύγουν οι κεφάλαια από τη χώρα και μια ουσιαστικά, χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα σε κοινωνική αποσύνθεση και με δημόσιο σύστημα δημόσιας διοίκησης διαλυμένο. Σας θυμίζω πώς ήταν τα κέντρα υγείας, πώς ήταν τα νοσοκομεία, πώς ήταν τα σχολεία μας, πώς ήταν τα πανεπιστήμια. Όταν αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση του τόπου το 2019.
2: Θυμάμαι βέβαια και τη 13η σύνταξη που ακόμα την περιμένουν οι συνταξιούχοι και τα παιδιά και τα εγγόνια.
0: Τη δώσαμε τη 13η σύνταξη, την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και η πρώτη πράξη που έκανε η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 ουσιαστικά ήταν να καταργήσει τη 13η σύνταξη. Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνεται είναι ότι στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε αύξηση της μεταποίησης, αύξηση μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του κοινωνικού κράτους. Είχαμε συγκεκριμένες κομβικά και σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι, είμαστε η κυβέρνηση που έλυσε εθνικό ζήτημα χωρίς πόλεμο. Λύσαμε εθνικό ζήτημα με διακρατική συμφωνία, η οποία είναι, όπως είδατε, η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό που εμείς οφείλουμε πλέον είναι, ξέρετε κάτι, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπερασπιστήκαμε με τρόπο σαφή απέναντι στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας την πολιτική παρακαταθήκη του 2015-2019. Και αυτό έχει ευθύνες από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι το τελευταίο μέλος του κόμματος.
1: Τώρα το ζήτημα αυτό, είναι, κύριε Μπουλέκο, ακριβώς.
0: Άρα, ότι... για να φτάσω στο σήμερα, είναι ότι από εκεί και πέρα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ όντως ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν προγραμματικής ενότητας και όχι ιδεολογικής ενότητας, προέκυψαν ή απανωτές διασπάσεις, προέκυψαν προβλήματα τα οποία τραυματίσανε στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας στην αριστερά. Και αυτό που οφείλουμε ξεκάθαρα να κάνουμε είναι να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, να πάμε σε όρους επανίδρυσης του κόμματος μας, να ξανασυνομιλήσουμε με την ελληνική κοινωνία, να μάθουμε να την ακούμε.
2: Τι σημαίνει επανίδρυση, για να ξέρει και ο ακρότης που μας ακούει?
0: Η επανίδρυση σημαίνει ότι ξαναπιάνουμε το νήμα την αρχή. Με βάση το ιδεολογικό μας και το πολιτικό μας οπλοστάσιο.
2: Με νέα πρόσωπα, τι θα κάνετε?
0: Νέα πρόσωπα, νέες τακτικές. Επειδή είμαστε μια κοινωνία, που είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια εκλογή νέων οργάνων. Αλλά χρειάζεται, έχω καταθέσει και μια πρόταση όπως κατέθηκε στη τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί κατέθεσε ένα πολιτικό σχέδιο ανασυγκρότησης και επανίδρυσης σε κινήσεις του κόμματός μας. Οφείλουμε πλέον πάνω σε αυτή την επανίδρυση και σε αυτό να τοποθετούμε, πρώτα απ' όλα να μάθουμε να ακούμε την ελληνική κοινωνία.
2: Πάντως ο κόσμος από τα γενικά και αόριστα, να ξέρετε, περιμένει πράξεις.
0: Οι πράξεις έχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Θα πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα σε πολιτικά διλήμματα. Πρώτον, τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος της χώρας? Αυτή τη στιγμή έχουμε το ιδιωτικό χρέος της χώρας ξεπερνάει το δημόσιο χρέος κατά 15 δισεκατομμύρια. Έχουμε φτάσει στα 407 δις. Τι γίνεται με την παροχή ανασυγκρότησης της χώρας? Τι γίνεται με την μεταποίηση? Τι γίνεται με το πρωτογενή τομέα? Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει, έχοντας σοβαρό ιδεολογικό και προγραμματικό προστάσιο, και θα αποτυπωθούν και οι προγραμματικές μας θέσεις στην επικείμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, τον τρόπο που εμείς έχουμε τη γνώση και τις λύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κύριε Μπουλέκο, όσο μπορούμε επιγραμματικά, γιατί σας άκουσα προηγουμένως ακριβώς που υπερασπιζόσασταν το έργο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι ακριβώς αυτό έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας τώρα να πει, ότι εγώ είμαι ο φυσικός διάδοχος της κυβέρνησης 15-19 και όχι το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή σας έγραψα, μπορείτε να παραλάβετε και σας παρακαλώ.
1: Λέω. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ είμαι ο φυσικός διάδοχος της διακυβέρνησης 15-19 και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός και στο όνομα αυτής της πρωθυπουργίας μου σας καλώ τώρα να ψηφίσετε Ελλάς και όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε?
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φυσικός και ιστορικός ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της αριστεράς και της ριζοσπαστικής και αναδυτικής αριστεράς από το 3% στο 36%, στο 32% αλλά και στο 17,8%. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μαζί, αλλά όχι μόνος του, μαζί με τα στελέχη και τους υπουργούς του και με ένα κόμμα που το στήριξε στην κοινωνία, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα η πολιτική παρακαταθήκη του 15-19 δεν ανήκει μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, ανήκει σε όλους όσους συμμετείχαμε και βάλαμε πράτη από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο για να μπορέσει να στηριχθεί η χώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια χώρα όρθια και, με κοινωνική, και όχι σε κοινωνική αποσύνθεση, μια χώρα ισχυρή και με κοινωνικό κράτος δομημένο, και όχι αυτό που παραλάβαμε το Γενάρη του 2015. Άρα η πολιτική παρακαταθήκη του 2015-19 και το πολιτικό προστάσιο της πορείας και της κοινωνικής διεργασίας μέχρι να φτάσουμε στο 2015 ανήκει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας πήρε τις πολιτικές του αποφάσεις, αλλά είναι από κοινού ο βίος.
2: Σαν να κλείσατε λίγο το μάτι στον κύριο Τσίπρα τώρα.
0: Όχι, δεν είναι, είναι πραγματικό. Δηλαδή, θα σας πω ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο ή μόνο στον Αλέξη Τσίπρα η πολιτική παρακαταθήκη του 2015-19 ή η κοινωνική διεργασία από το 2010 μέχρι το 2015. Θα με πιστεύατε, θα ήμουν σοβαρό στα μάτια των ακροατών σε αυτή τη στιγμή. Μόνο σοβαρό δεν θα ήμουν. Αυτή τη στιγμή τι λέω, ότι η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όντας ένα κόμμα συντεταγμένο, δομημένο και υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί χωρίς την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ή πριν ή μετά τις εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μένουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή ανεξάρτητο, ανήκει βεβαίως στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Κύριε Χουρδάκη, μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήσασταν εκπρόσωπος τύπου. Παραιτηθήκατε. Μήπως, λέω, δεν ξέρω, γιατί έρχεται σε μία σύμπτωση με την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη. Μήπως υπονοεί τίποτα η παρέτησή σας ότι ετοιμάζεστε για άλλες πολιτείες?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας. Ο κύριος Ζαχαριάδης είχε τους δικούς του λόγους, δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σας σχολιάσω ούτε με αφορά. Εγώ θεώρησα ότι έκλεισε ο κύκλος μου ως εκπρόσωπο τύπου. Ήμουν από την αρχή της ένταξής μου στους Δημοκράτες με αυτό το ρόλο. Νομίζω τα πήγα αρκετά καλά. Πριν από αρκετές, κάποιες εβδομάδες είχα ζητήσει από τον πρόεδρο να με αντικαταστήσει. Έγινε αυτό όταν ολοκληρώθηκαν κάποιες εσωτερικές διαδικασίες και προχωράμε κανονικά. Με απότερο σκοπό αυτό που έχει αποφασίσει το συνέδριο και ρετόχο, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
0: Αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές με τον Μιχάλη Χουρδάκη υποψήφιο πού?
1: Σας λέω, οι Δημοκράτες θα κατέβουν στις εκλογές. Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ενταγμένος στους Δημοκράτες. Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής τυπικά, γιατί η Βουλή, αν δεν έχει 10 ως κοινοβουλευτική ομάδα, δεν σε αναγνωρίζει. Εξακολουθώ και κάνω έργο.
0: Όχι, γιατί δεν λέω και με ποιο κόμμα, για την εκλογική σας περιφέρεια λέω, πού θα είστε υποψήφιοι.
1: Την Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Okay. Θεσσαλονίκης. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολλή συζήτηση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εσείς και από εδώ και από την τηλεόραση και στις άλλες τοποθετήσεις σας γενικώς, έχετε πει ότι όλα να τα κάνω στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν πάω. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αυγατίζει τα ποσοστά του, ενώ στην ουσία ξεκληρίζονται τα παλαιά κόμματα, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχονται από την εποχή της διακυβέρνησης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα?
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι...

0: συνεργάτες, δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις, έχει ευχολόγια και γενικολογίες. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει και θα στραφεί προς κόμματα που έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Οι Δημοκράτες είναι ένα από αυτά τα κόμματα. Και καλό τους ακροατές μας να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα το Δημοκράτες PC από το Προοδευτικό Κέντρο τις θέσεις μας. Ως εκ τούτου, και αυτό εξηγεί και γιατί είχα πει, αν θέλετε, ότι εγώ δεν θα εκμπορευτώ με τον κύριο Τσίπρα. Αν τον ξέρετε, στη ζωή σωστό είναι, πως λέει ο λαός μας, μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλο λόγο μιλές. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά, και φάνηκε αυτό από πάρα πολλές κινήσεις, αλλά έλεγε και άλλα, εννοούσε, άλλα υποστήριζε και άλλα έπρατο. Δεν νομίζω ότι μερικά χρόνια μετά έχει πραγματικά αλλάξει. Όποιος ήθελε να κάνει αντιπολίτευση είχε 4 χρόνια ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλα 2 χρόνια ως βουλευτής και 4 χρόνια ως πρωθυπουργός. Ο κόσμος τον έκρινε, δεν αποτελεί ένα καινούριο κόμμα, δεν αποτελεί ένα καινούριο φορέα. Ο κόσμος έχει κουραστεί από τις ανακατανομές, αν θέλετε, και την αλλαγή φορεσιάς. Ουσία θέλει. Και αυτή την ουσία θέλουμε να πιστεύουμε ότι την εκφράζουν οι Δημοκράτες στο Προοδευτικό Κέντρο. Σίγουρα πάντως όχι η Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Για πάμε λοιπόν να δούμε. Εσείς θα κατεβείτε αυτόνομα στις εκλογές με στόχο ποιον? Να μπείτε βεβαίως στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, πάτε για να συνεργαστείτε με μια προοδευτική διακυβέρνηση και με ποιους? Γιατί γίνονται τώρα, όλοι θέλουν να συνεργαστούν και όλοι αποκλείουν όλους τους άλλους, ας πούμε, για συνεργασία. Ποιοι είναι οι ενδυνάμεις συνεργάτες κυβερνητικοί του κόμματος Δημοκράτες?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι όλοι αναφέρονται στη συνεργασία, αλλά τελικά όταν έρχεται η ώρα για να τα δείξουν με ποιους, ο ένας δεν μας αρέσει και ο άλλος τον άλλο δεν τον προτιμάμε. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε κύριε Τσόχο, που θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Η χώρα χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται συνεργασίες και χρειάζεται και κυβερνήσεις, αν θέλετε, όχι απαραίτητα συνεργασίας αλλά ανοχής. Δηλαδή τα μονοκομματικά συστήματα στην Ελλάδα έχουν τελειώσει, αν θέλετε, ή παρήγαγαν το αποτέλεσμα που έπρεπε να παράξουν, όχι απαραίτητα ή μόνο θετικό. Χρειάζεται να μπούμε σε μια κουλτούρα συνεννόησης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε κάθε φορά συζήτηση πότε θα γίνουν οι δίθεν πρόορες εκλογές. Πρέπει το σύστημα να τελειώνει στα 4 χρόνια και μέχρι τότε να ζορίζονται όλοι όσοι συμμετέχουν, να έχει ο τόπος κυβέρνηση. Στο διατάφτα τώρα, σε ό,τι αφορά του με ποιους θα πάνε οι Δημοκράτες, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και κόκκινες γραμμές. Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετοί που μπορούν, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτές. Αν κάποιος δει τα προγράμματα, κύριε Τσόχο, να μην κρυβόμαστε, νομίζω ότι προγραμματικά πιο κοντά οι Δημοκράτες βρίσκονται προς το πρόγραμμα ή προς τις θέσεις κεντρών κομμάτων, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπορευόμαστε με το ΠΑΣΟΚ.
1: Επειδή έγινε πολύ κουβέντα για το αν ο Στέφανος Κασελάκης θα συμπορευτεί, διαψεύστηκε, ναι.
0: Ναι, και σας το λέω και τώρα, δεν σημαίνει αυτό. Αλλά εκ των πραγμάτων, ο πιο συγγενής χώρος ή οι δύο συγγενείς χώροι, θα έλεγα ότι είναι αυτοί. Βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το να υπάρξει συνεργασία με την Ελλάς, δεδομένων και όλων όσων έχουν προηγηθεί, η οποία μάλιστα Ελλάς δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο μανδύα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό σήμερα που μιλάμε, νομίζω εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν έχει υπάρξει τόσο ευστό και τόσο πρόβλεπτο. Σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά που είπατε ότι αυγατίζουν, θυμίζω ότι και το 2023, ακόμα και 2 μέρες πριν τις εκλογές, όσο επιτρεπόταν η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ με την έδρα πάρα πολύ κοντά και είδαμε ότι απόσταση ήταν πάνω από το διπλάσιο. Θεωρώ ότι και η Ελλάδα τώρα κάπως έτσι θα κινηθεί, υπερφουσκωμένη δημοσκοπικά, αλλά στην πράξη πολύ διαφορετική. Όλες οι συζητήσεις για την αντίπτωση εργασία και ρετσόχα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των τελικών αποτελεσμάτων και όταν ο καθένας θα εκτέρει τις δυνάμεις του. Σε κάθε περίπτωση, η δική μου προσωπική άποψη ως βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως ως πολίτη της πόλης και αυτής της χώρας, είναι ότι θα πρέπει να μην έχουμε διαρκώς εκλογές. Δεν γίνεται να κάνουμε εκλογές μέχρι να μας αρέσει το αποτέλεσμα. Πρέπει οι άνθρωποι που διαχειριστούν τις τύχες των υπολείπων να βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ και να βρίσκουν λύσεις για το καλό του τόπου και όχι για το καλό της τσέπης είτε της δικής τους είτε των φίλων τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Χουρδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μόνο λεπτό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από δήμων. Φάρσα αποδείχτηκε το τηλεφώνημα για την τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Βόλου. Ουρές οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, ενώ ο οφειλόμενος φόρος είναι αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την ηγεσία των εργατικών, με τον επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο, όταν το Κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνία σε διάστημα 2 μηνών. Στάση εργασίας πραγματοποιούν διανομή στη Θεσσαλονίκη με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα με την Ελένη Ιατρού εκτάκτως δίπλα και
1: ναι,
0: το
1: αλλά Ιωνά, Ιωνά, Ιωνά, σταμάτα, σταμάτα. Δεν θέλω αυτά τα σοβαρά σου. Θέλω τα χαλαρωτικά σου, Σοφία μου. Τι ωραία μουσική είναι αυτή. Εδώ χορεύουμε, ετοιμαζόμαστε. Πετσέτες, παραλίες, θέλουμε θάλασσα.
0: Ναι, όπου θέλουμε θάλασσα. Καφέτα, θέλουμε θάλασσα, αλλά θάλασσα. Υπάρχουν και βοθρολήματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, Σοφία Σακαλή, είπαμε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, τις καταπληκτικές που αρέσουν τόσο πολύ και στην Ελένη Ιατρού και χαιρόμαστε. Το Viber του σταθμού 6930-078-228 δωρεάν εντελώς, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, να μας δίνετε ενάυσματα για να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με κάποια θέματα. Θα πάμε λοιπόν αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τα τελευταία 25 λεπτά, θα τα αφιερώσουμε ακριβώς στο ζήτημα που έχει να κάνει με αυτά τα δύο γεγονότα που συνέβησαν τα πρόσφατα και στο Πευκοκόρι και στην Νικήτη, με τα λίματα που χύθηκαν στη θάλασσα.
1: Και που προβλημάτισαν πάρα πολύ τον κόσμο. Λένε τώρα εμείς τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Θέλουμε να πάμε. Αγαπάμε τη Χαλκιδική, θέλουμε να κολυμπήσουμε. Μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι, έχει μια ανησυχία ο κόσμος. Είχαμε λοιπόν στο Πευκοχώρι λίματα, απαγόρευση, έγινε ο καθαρισμός, δειγματοληψίες αναγκαίες. Φάνηκαν ότι τα νερά είναι κρυστάλλινα, ξαναδόθηκε πάλι προς κολύμβη η παραλία και η θάλασσα.
0: Στην
1: από
0: Νικήτη,
1: την άλλη, την περασμένη
0: έτσι.
1: Πέμπτη στην Νικήτη, ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια μικρή παραλία. Εκεί πέρα λοιπόν την περασμένη Πέμπτη είχαμε μία βλάβη σε υποσταθμό του ΔΔΕ. Έβαλε τη γεννήτρια η δημοτική αρχή να δουλέψει στο βιολογικό καθαρισμό. Κάποια στιγμή μετά από 5 ώρες η γεννήτρια έπαθε τη άλλη βλάβη. Και έτσι λοιπόν τα λίματα χύθηκαν μέσα στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, θα
1: τι
0: τα
1: γίνεται,
0: δούμε
1: πόσο ασφαλές είναι.
0: Τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φιτιάνο, εννομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Φιτιάνο, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας και τα λέμε ξανά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιωνά, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που τα ξανακουβερτιάζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Θα κολυμπήσουμε, κύριε καθηγητά. Τι γίνεται, πόσο ασφαλές είναι, τι πρέπει να προσέξουμε και μετά από πόσο καιρό. Η πρώτη δειγματοληψία είναι καλή, όμως παραμένει κλειστή. Η παραλία θα γίνει επαναληπτική.
2: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε πρώτα μερικά βασικά πράγματα πριν πάμε στα δύο ατυχήματα, στην Νικήτη και στο Πευκοχώρι. Καταρχάς, να πούμε ότι οι σταθμοί βιολογικού καθαρισμού στη Χαλκιδική αντιμετωπίζουν χρόνιες προκλήσεις, με σημαντικότερη την αδυναμία ανταπόκρισης στον τεράστιο εγκλημάτων, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εξαιτίας του μαζικού τουρισμού. Μην ξεχνάμε ότι ενώ η Χαλκιδική κατέρχεται το χειμώνα έχει 100.000 πληθυσμού, το καλοκαίρι με τους τουρίστες ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Και όλο αυτό το... Άρα τα δίκτυα αυτά συχνά επιβαρύνονται, που οδηγούν σε δυσλειτουργίες, υπερχειλήσεις και κινδύνους ρήπανση τόσο του υδροφόρου ορίζοντα και των ακτών όσο και της θάλασσας όσο και του υδροφόρου ορίζοντα όταν πέφτουν τα λίματα στη στεριά. Και έχουμε τα δύο περιστατικά που αναφέρατε, ένα στην Αγία Βαρβάρα στην Νικήτη και το πιο παλιό στο Πευκοχώρι. Εδώ ήταν στην Νικήτη, όπως αναφέρατε, νερό από μπλε έγινε καφέ, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και εδώ... Τι να πω, διακόπηκε λέει ηλεκτροδότηση, μπήκε και η εφεδρική η γεννήτρια. Αυτή τη γεννήτρια δεν έπρεπε να την είχαν συντηρήσει, προφανώς.
1: Ένα χρόνο πριν έγινε αντικατάστασή της με καινούργια γεννήτρια, λένε οι δικές μου πηγές και είναι αξιόπιστες.
0: Πλην όμως έσκασε.
1: Άρα, πλην όμως, ναι.
2: Έσκασε, άρα ευθύνη αυτού που έχει κάτι αγγίσει σε αυτό το αγορά. Τουλάχιστον 1-2 χρόνια πρέπει να αναζητήσουν ευθύνες από αυτό που τους προμήθευσε την αφήνανε, τη γεννήτρια. Και το άλλο απαράδεκτη και η παιδεία, γιατί λέει την καλούσανε πόσο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Κύριε Φιτιάνο, μπορούμε να κολυμπήσουμε. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Το λιμενικό έβαλε πλέγμα γύρω-γύρω για να μην γίνει διάχυση των λιμάνων.
2: Στην Νικήτη με τίποτα. Στην Νικήτη με τίποτα.
0: Μετά από πόσο χρονικό διάστημα που πηχηθεί μια τέτοια ποσότητα λιμάτων, γιατί είναι και, ξέρετε, και το ψυχολογικό, λέει ο άλλος ότι μπορεί να με διαβεβαιώνει η δημοτική αρχή, αλλά εγώ το παιδί μου δεν θα το βάλω εκεί πέρα μέσα.
2: Μπράβο. Έχει πει ένα απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, καταρχάς δεν συζητάμε για την Νικήτη, για το χώρο που κάνανε αναλύσεις και είπαν ότι είναι εντάξει, είναι το ψυχολογικό. Mm-hmm. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ δεν θα κολυμπούσα.
0: Έτσι, ναι. Πρέπει
2: να αρκετά.
0: Υπάρχει κάποιο παράθυρο ασφαλείας που μπορούμε να πούμε ότι μετά από ένα τέτοιο γεγονός μπορούμε πια να κολυμπάμε ελεύθερα?
2: Καταρχάς είναι το μεγάλο αυτό της διάχυσης. Όταν μπαίνουν τα λίματα, επειδή είναι τεράστια επιστάσεις, πάνω διαχέονται αυτό και αραιώνονται οι ρήποι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να γίνουν επανειλημμένες μετρήσεις και για αρκετό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για μία εβδομάδα συνεχόμενες μετρήσεις, για να είναι σίγουροι τα νερά. Από εκεί και πέρα είναι και αισθητική εικόνα. Τώρα αν είναι καφέ το νερό και οι μετρήσεις είναι καλές, ο άλλος δεν θα μπει μέσα. Και εδώ θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν πολλά χρόνια που έδινα μία συνέντευξη στο Εμπορευματικό Πλημμυλητήριο της Θεσσαλονίκης για το θερμαϊκό κόλπο. Μετά στο τέλος σηκώθηκε ένας παππούς και με ρώτησε: έχω ένα εξοχικό στην Περαία, μπορεί να κολυμπάει ο γονός μου? Και του είπα: δεν ξέρω τι θα κάνει ο γονός, εγώ πάντως δεν θα κολυμπούσα. Έτσι ξεσηκωθήκαν όλα, τι είναι αυτά που μας λες, εμείς έχουμε γαλάζια σημαία. Τότε επανάρχεται και κόκκινη και πράσινη και κίτρινη. Εγώ έκανα μια βόλτα στην πάνω και πέταξα τα παππούς από την βρωμιά και από την δυσοσμία που είχε εκεί η παραλία. Mm-hmm. Τα καλάβατε. Δηλαδή είναι και το θέμα. Το ψυχολογικό. Δηλαδή
0: βεβαίως είναι.
1: Μην παρασυρθούμε όμως από το ψυχολογικό και χάσουμε το καλοκαίρι μας, κύριε καθηγητά, γιατί εμείς θέλουμε να πάρουμε ανάσες. Μας λένε τώρα ότι είναι 100 τετραγωνικά η μόλυνση. Η ρήπανση, η θαλάσσια.
2: Εντάξει, έχουν βάλει πώς είναι σημαδούρες δεξιά και αριστερά.
1: Τα πάντα.
2: 100 μέτρα, 200 πόσο βάλανε. Αλλά πρέπει
0: το
2: να
0: νερό δεν στεγανοποιείται όμως, κύριε Φιτιάνο, αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα το θέμα είναι το εξής.
2: Όχι, εντάξει. Αυτό ξέρεις με την αραίωση και το αυτό σιγά σιγά επανέρχονται, θα περάσει κάποιος χρόνος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, αυτό θα το δείξουν οι μετρήσεις μόνο σε πόσο καιρό θα κάνουν.
0: Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι ακριβώς ότι επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν κατ' επανάληψη όπως είπατε κι εσείς και δυσφημούν τη Χαλκιδική κλπ. Πόσο θεωρείτε ότι είναι πιθανό ο παράγων αυτός του υπερτουρισμού, το ότι σκάσαν οι υποδομές, να μας οδηγήσει και σε άλλα, δεν ανάγκη μόνο τα λίμματα, γενικώς, σπάνε αυτό, έχει λειψιδρία, έχει αυτά. Πώς μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να αντιμετωπιστούν τώρα που είμαστε στο καλοκαίρι?
2: Θα πάνε και στη λειψιδρία. Mm-hmm. Καταρχάς αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν τελειώνει η τουριστική σεζόν, όλα καλά, και πάλι ξαναρχίζουν τα προβλήματα να τα αναμοχλεύουν και να ασχολούνται όταν ξαναρχίζει. Δηλαδή όλη αυτή τη διάρκεια της χρονιάς δεν έπρεπε να κάνουμε. Να πούμε καταρχάς ένα.
0: Επειδή δεν σας ακούσαμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε, ναι, ότι αδρανούν από το ένα καλοκαίρι στο άλλο. Αυτό λέτε, έτσι?
2: Ναι, αυτό ναι, το ναι. λέω. Δηλαδή και μόλις έρχεται η τουριστική σεζόν, αρχίζουν αμέσως έκτακτες ανάγκες, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε κανένα. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα που αφορά τους βιολογικούς καθαρισμούς. Πρέπει να πούμε ότι οι βιολογικοί καθαρισμοί στη Χαλκιδική αντιμετωπίζουν χρόνιες προκλήσεις και τα πιο βασικά αιτία είναι η υπερφόρτωση, δηλαδή ο πληθυσμός αυξάνεται ακτιτικά το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα οι μονάδες να δουλεύουν πάνω από τα όρια της δυναμικότητάς τους. Και δεν μιλάμε εδώ τώρα για οικισμούς καθ' και τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Μετά έχουμε γυρασμένες υποδομές, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αρκετά δίκτυα και εγκαταστάσεις είναι παλιά και πρέπει κάποια στιγμή να τα αναβαθμίσουν, να κάνουν επέκταση για να καλύψει τη ραδιακή κλιστική και τουριστική ανάπτυξη. Και τρίτον, αυτό με τις διακοπές ρεύματος και τις τεχνικές βλάβες, πρέπει να πάνω η έλλειψη αυτονομίας ή εφεδρικών συστημάτων σε αρκετούς σταθμούς, τώρα τελευταία στην Νικήτη, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε διαρροές. Αυτά είναι οι τρεις βασικές αιτίες δηλαδή του βιολογικού καθαρισμού. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, όταν πρωτογίνανε οι πρώτοι οικισμοί, θαλάσσιοι οικισμοί στη Χαλκιδική και ψηφίστηκε ένας νόμος ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν βιολογικό καθαρισμό, κάνανε κάτι απλούς, θυμάμαι πολύ πτυρούς με 15.000 δραχμές, εμείς έτσι ανακαλύψαν τις απαιτήσεις του νόμου για να πάρουν την άδεια να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Ενώ ένας καλός βιολογικός στήχιζε πάνω από 60.000 δραχμές, μιλάμε για πριν δεκαετία, το 80-90 πόσο ήταν αυτά. Και αυτά φυσικά δεν δουλεύουν κιόλα, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Και είχα επισκεφτεί μάλιστα έναν οικισμό εκεί πέρα, με έναν οικουμπάρι μου εκεί και μου λένε τον εξετάσεις και πάω εκεί πέρα και λέω πού είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Λέει μας πέτυχες σε άσχημη ημέρα, σήμερα χαλασμένος. Και είτε τη διάχυση έφτανε ένα μέτρο από το κύμα μέσα στην άμμο, δηλαδή εδώ είναι το αυτό.
1: Έχετε λοιπόν, προσωπική εμπειρία είναι... λοιπόν κύριε Φιτιάνο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Γνωρίζω ότι από την Πέμπτη γίνονται διαρκώς δειγματοληψίες. Περιμένουμε λοιπόν να είναι καθαρά τα νερά και μετά να κολυμπήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και την ενημέρωσή σας.
2: Να πούμε και μερικά πράγματα για τη λειψιδρία που είναι ένα
0: εξαιρετικό
1: πρόβλημα.
0: Ναι, ναι,
1: μόνο, φυσικά.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ήδη τώρα, κάθε χρόνο το έχουμε αυτό, η Δήμη Κασάνδρας Σιθωνίας και Προποντίδας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, και πέρσι παρουσιάστηκε το φαινόμενο, πηγαίναν ας πούμε εκεί στην Καλλιθέα τουρίστες, να κάνουν μετά από το μπάνιο στη θάλασσα, να κάνουν ντους, δεν είχε νερό και κάνανε ακυρώσεις. Είχαμε αρκετές ακυρώσεις τουριστών πέρσι, λόγω ακριβώς έλλειψη νερού.
0: Βγάζουμε λοιπόν, τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια, κύριε Φετιάνο, δυστυχώς.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Υπάρχει ένα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, master plan για το φράγμα του Χαβρία, θα το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Είναι ένας ποταμός που ξεκινά από τον Δαρινό Όγκο του Χολομόντα και θα λύνει συνολικά το πρόβλημα της λειψιδρίας Χαλκιδικής. Αλλά αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, είναι υπέρογκο το ποσό. Είναι υπέρογκο και ο τελευταίος διαγωνισμός που έγινε δεν κηρύχθηκε άγωνος. Άρα τι μένει? Μένει πρώτον να αλλάξουν τα δίκτυα οι πιο πολλοί δήμοι που έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί τα πιο πολλά είναι παλιά και έχουν σπάνε οι σωλήνες και έχουν τρομερές απώλειες. Το δεύτερο είναι να κάνουν μικρά γεωτρήσεις, αλλά είναι προσωρινή λύση. Όσο γιατί δεν ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, θα σας το πω εγώ τώρα. Το διδάσκουμε και στους φοιτητάς αυτό. Που κρέσει την αριθμό από τις παράνομες γεωτρήσεις, τις νόμες και τις παράνομες. Κατεβαίνει, εξαντλούν τον υδροφόρο ορίζοντα. Και τι γίνεται, εκτός από τη λειψιδρία, κατεβαίνει η στάθμη του πόσιμου νερού, μπαίνει μέσα το θαλασσινό και γίνεται μια ανάμιση και χειροτερεύει η ποιότητα του νερού. Έχουμε αυτό το θάλμυρο νερό που λένε. Επειδή έχουμε κάνει αναλύσεις και στο Θερμαϊκό και σε όλα τα πόδια της Χαλκιδικής, βρήκαμε σε πάρα πολλές περιοχές υφάλμυρα νερά. Είναι τώρα η πολιτεία μπορεί να επέμβει και να κλείσει παράνομες γιατρούς, γιατί ο κάθε γεωργός θέλει να αυξήσει την παραγωγή του. Πολύ δύσκολο. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό. Στην Ελλάδα το 80-85% του υδατικού αποθέματος καταναλώνεται στη γεωργία. Κάτι το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20%. Σκεφτείτε αναλογία πώς γίνεται η σφατάλητη. Επομένως, αλλαγή των δικτύων, περιορισμός των παράνομων γεωτρήσεων, μικρά φράγματα, καινούργιες γεωτρήσεις, ίσως θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά αυτές είναι προσωρινές λύσεις, δεν υπάρχει νόμιμο.
0: Μάλιστα.
2: Να κάνουν αυτά τα μικρά φράγματα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και θα έχει επιπτώσει στον τουρισμό, όχι μόνο στους τουρίστες, αλλά και στους επαγγελματίες που ζουν από την εστίαση, που ενοικιάζουν οικίματα και ούτω καθεξής. Κάθε χρόνο και πέρσι θα την τελώσει.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φετιάνο.
2: Να κλείσουμε, ναι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Μόλις τελειώσει η οριζική σεζόν, να αρχίσουν αμέσως με τα προβλήματα. Είτε είναι βιολογική σταθμή, είτε είναι αγωγή, είτε είναι το πόσιμο νερό.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, βέβαια, στην Ελλάδα. Ζούμε να δούμε. Μακάρι πραγματικά να το ζήσουμε. Αυτό, έναν προγραμματισμό από το τέλος της μία σεζόν μέχρι την αρχή της άλλης.
1: Πάντως, εγώ το θυμάμαι τον κύριο Φιτιάνο, τον παίρνω συνέντευξη το 2000, όταν ξεκινούσα στη δημοσιογραφία, για το ίδιο θέμα και πάλι ενέτη 2026. 26 χρόνια, κύριε Φιτιάνο, για το ίδιο θέμα συζητάμε.
0: Και αυτό λέμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θα μείνουμε στο ίδιο ζήτημα και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον τώρα νυν τέως, θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, αντιδήμαρχο καθαριότητας και ίδρυυσης του Δήμου Σιθωνίας, τον κύριο Δημήτρη Ζαφύρη. Κύριε Ζαφύρη, καλώς μας ήρθατε. Θέλουμε λιγάκι να μας εξηγήσετε, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει, τελείται υποπαραίτηση όχι για αυτό το ζήτημα, για άλλους λόγους. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εντάξει, σχετικά με την παρέτηση δεν θέλω να σας πω. Ναι. Είναι έτσι κι αλλιώς προσωπικοί λόγοι.
0: Δεν έχουν να κάνουν όμως με τυχόν ευθύνες δικές σας που σας επιρρύφθηκαν, ας πούμε, για αυτό το ζήτημα.
1: Όχι, τα λύματα όχι, στην όχι, όχι. Κάθε άλλο.
2: Να μας πείτε λοιπόν για την Νικήτη. Έγινε δειγματοληψία. Πήρατε μετρήσεις σήμερα. Τι δείχνουν οι μετρήσεις? Ποια είναι τα αποτελέσματα? Θα κολυμπήσουμε επιτέλους?
1: Δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί έτσι για το ιστορικό. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά, αν μας παίρνει χρόνο.
0: Τα έχουμε πει βεβαίως όλα, αλλά δώστε μας κι εσείς το δικό σας το point, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάχυση ευθυνών πάλι. Ο ένας τα ρίχνει στο ΔΔΕ, ο άλλος τα ρίχνει στις υποδομές, ο τρίτος τα ρίχνει στην κακιά μας τη μοίρα. Λίγο να το δούμε αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει. Γενικά, ναι, από μια διακοπή ρεύματος ξεκίνησε, όπου πήρε μπρος μια εφεδρική γεννήτρια, η οποία γεννήτρια ενώ δούλεψε, ας πούμε, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες, μετά άρχισε να έχει, διαπιστώσαμε κάποια βλάβη, σταμάτησε η γεννήτρια ή δούλευε η γεννήτρια χωρίς να μπορεί να δίνει ρεύμα ουσιαστικά στο αντιλιοστάσιο. Αυτό δημιούργησε όλη την ανακατοσούρα. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι η αυτοδιοίκηση είναι μια συνεχής διαχείριση κρίσεων. Εμείς αυτοδιοικητικοί, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον κόσμο και σε ό,τι συμβαίνει στο Δήμο. Νομίζω ότι διαχειριστήκαμε το δυνατό καλύτερα την κατάσταση. Πολύ γρήγορα κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα, ασφαλίσαμε την παραλία που είναι ασφαλισμένη μέχρι και σήμερα για την υγεία των λουωμένων. Και
2: ξέρετε τι λέει όμως ο κόσμος? Μα είναι δυνατόν 5 ώρες δουλέψει η γεννήτρια, χάλασε? Τι ήταν αυτή η γεννήτρια? Δεν είχε ελεγχθεί, ήταν παλιά?
1: Κι όμως, όχι, δεν ήταν καθόλου παλιά. Ο βιολογικός νικήτης και τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα όλα έχουν τελειώσει πρόσφατα ένα πρόγραμμα αναβάθμισης. Είναι όλες καινούργιες. Επίσης ο Δήμος, να ξέρετε, και όλοι οι Δήμοι, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες για την συντήρηση των βιολογικών.
0: Κύριε Ζαφύρη, θα μου επιτρέψετε λιγάκι. Πριν την τηλεφωνική μας επικοινωνία, είχαμε μία συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φιτιάνο, ομότιμο καθηγητή του ΟΑΠΙΘΙΤΑ. Η Ελένη Ιατρού, εδώ που βρίσκεται δίπλα μου, μας αποκάλυψε ότι το 2000, το έτος 2000, που ήταν ακόμα πρωτάρα στη δημοσιογραφία, είχε αυτή τη συζήτηση για τις υποδομές της Χαλκιδικής που σκάνε από τον υπερτουρισμό με τον κύριο Φιτιάνο. Έχουμε 2026 και κάνουμε την ίδια συζήτηση. Μας είπε δε ο κύριος Φιτιάνος ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, η αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, των αρχών, των όποιων αρχών, έτσι, να προγραμματίσουν μετά τα λάθη του καλοκαιριού, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά το επόμενο καλοκαίρι από το Σεπτέμβριο. Ότι κάπου λίγο όλα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Ισχύει?
1: Δεν είναι καθόλου έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτό μπορώ μόνο να σας το, βέβαια, να σας το πω σε σχέση με αντιδημαρχία. Ναι, τα 2,5 χρόνια που ήμουν εγώ αντιδήμαρχος και όλα αυτά. Παίρναμε κάθε μέτρο προληπτικό για να μην γίνει οτιδήποτε, αλλά μιλάμε για μηχανήματα. Πάντα μπορεί κάτι να συμβεί.
2: Θα κινηθείτε νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί φαντάζομαι μια καινούρια γεννήτρια. Κάνατε αναβάθμιση το Μάιο του 2025, με ένα χρόνο λειτουργίας.
1: Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι.
2: Έχει εγγύηση, δεν έχει εγγύηση?
1: Εδώ εντάξει, εδώ μιλάμε για καινούρια δίκτυα, ας πούμε, παθαίνουν διακοπή, κάνει ασφάλειες, κάνουν παντού. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να επιμερίσουμε ποιο.
2: Με τον ΔΔΕ θα κινηθείτε νομικά, όπως είπε ο Δήμαρχος? Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία?
1: Αν ο Δήμαρχος το είπε, εγώ περισσεύω. Τι να πω.
2: Θα κολυμπήσουμε, θα μας πει επιτέλους κάποιος. Αυτό απλά πράγματα θέλει ο κόσμος να ξέρουμε. Ακούστε, οι μετρήσεις τι
1: απλά
2: δείξανε.
1: Απλά πράγματα και στο διατάφτα.
2: Ακριβώς.
1: Τηρήσαμε τα πάντα σχετικά με το πρωτόκολλο. Κλείσαμε την παραλία στα 400 μέτρα, χωρίς να ξέρουμε κιόλα άμα είναι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Ήρθε το ΚΕΠΑΜΑΧ, η εταιρεία που παίρνει τις δειγματοληψίες, πήρε δείγματα 200, 100. Στο σημείο που έγινε η μόλυνση, πει 100 και 200 μέτρα από την άλλη μεριά, 400 μέτρα δείγματα δηλαδή. Αυτά τα δείγματα στα 200, στα 100 βγήκαν πεντακάθαρα. Στο σημείο που έγινε η μόλυνση βγήκε και αυτή με μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια για κολύμβηση. Την Παρασκευή το πρωί τα δείγματα. Την Πέμπτη έγινε.
2: Άρα είναι okay με τα δείγματα της Παρασκευής που μας επιτρέπουν να κολυμπήσουμε.
1: Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε και, να έχουμε κλειστεί την παραλία και πήραμε και σήμερα το πρωί δείγματα. Κάτε με και από την εμπειρία μου, πιστεύω ότι αύριο που θα έχουμε τα δείγματα αυτά θα έχει ανοίξει η παραλία ή την Τετάρτη το πολύ.
0: Η παραλία θα έχει ανοίξει. Οι λουόμενοι πότε θα μπουν και θα ξεπεράσουν τους φόβους
1: τους? Όταν δώσουμε εμείς την άδεια να ανοίξει η παραλία.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής.
1: Μπορείτε εσείς, αυτό το σημείο,
0: μπορείτε εσείς να δώσετε εν υπογράφος την εγγύηση σε ένα γονιό ότι το παιδί του που θα μπει εκεί πέρα μέσα δεν θα πάθει τίποτα.
1: Ασφαλώς. Και εμείς ζητάμε την εγγύηση αυτή από τα χημικά εργαστήρια και από όλους. Γιατί νομίζετε ότι κρατάμε την παραλία κλειστή? Όπως θα έχουμε ευθύνη εμείς, θα έχουν και αυτοί. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καταπλιάδικα τα πράγματα όπως αφήνετε να εννοηθούν. Υπάρχουν ευθύνες.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Υπάρχει όμως και ο ψυχολογικός παράγοντας και θα το κλείσουμε εδώ. Γιατί? Γιατί λένε όλοι, πάμε σε μια Χαλκιδική, το είπατε κι εσείς, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στο δικό σας το Δήμο, αλλά το γενικότερο φαινόμενο στη Χαλκιδική είναι ότι δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν οι υποδομές τον τόσο πολύ κόσμο που έρχεται. Αυτό κάποια στιγμή πώς μπορεί να λυθεί, αν μπορεί να λυθεί?
1: Θα σας πω πώς μπορεί να λυθεί, γιατί τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι ξέρετε από αυτοδιοίκηση, όλα αργούν.
0: Πάρα πολλά και ξέρω ότι αργούν.
1: Πολύ ωραία, ναι, χαίρομαι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τότε ότι για να ενταχθεί κάποιο έργο, ΕΣΠΑ ή δεν ξέρω εγώ τι, να βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο.
2: Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση όμως?
1: Ορίστε.
2: Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες?
1: Φυσικά, ήδη έχουμε προχωρήσει σε μελέτες σε αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του βιολογικού νικήτης και όπου άλλο χρειάζεται σε άλλο χωριό της Ιτωνίας. Γι' αυτό το λόγο. Αυτή την ώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πίσω από την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που δεν μπορούμε να προλάβουμε. Η οποία αυτή η ανάπτυξη, τύπου ανάπτυξη εισαγωγικά, θέλω να πω, ανοίγει την ψαλίδα μεταξύ των νεόδημητων κατοικιών και κόσμου που μόνιμων κατοίκων, ας πούμε, του καλοκαιριού σε σχέση με τις υποδομές. Mm-hmm. Προσπαθώντας να προλάβουμε εμείς αυτό όμως είναι αδύνατο. Πρέπει να ρυθμίσουμε τη ροή των καινούριων κατοικιών ή να τη ρυθμίσουμε, να την ελέγξουμε τέλος πάντων έναν τρόπο, το ρυθμό ανάπτυξης αυτού, για να μην ξεφύγει πολύ η ψαλίδα των υποδομών με το ρυθμό αυτό της ανάπτυξης, της άναρχης ανάπτυξης που γίνεται. Μάλιστα. Αυτή την ώρα δεν σώζει κάτι άλλο, δεν σώζει. Θέλω να πω ότι θα είμαστε στην ίδια κατάσταση και με τις ίδιες αγωνίες.
2: Νομίζω ότι είπατε όλα.
1: Να προλάβουν όμως οι υποδομές την ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να βάλει και η πολιτεία σίγουρα την πλάτη, γιατί δεν είναι πράγματα που περνάνε μόνο από την αυτοδιοίκηση.
0: Έτσι, και μια επίσπευση, αυτό που είπατε, και μια επίσπευση των διαδικασιών. Δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Τρέχουμε πάρα πολύ αργά.
1: Ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Είμαστε στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Κατερίνη, Χαλκιδική, που τραβάνε ένα ζόρι τουριστικά. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο βάρος αυτό. Και να σας πω κάτι. Είναι εντελώς άδικο. Αυτή την ώρα η Συθωνία έχει 13.000 κόσμο. Έχει σκουπίδια για 50-60.000 κατοίκους μέσο όρο, που μάλιστα βγάζει από το τρίμηνο, τετράμινο. Και,
0: κύριε Αντιδήμαρχε, πρέπει να κλείσουμε.
1: Οι επιδοτήσεις μας είναι για 12.000 και μας φέρονται σαν 12.000 κόσμου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Είναι αλήθεια. Είναι ένας τετραγωνισμός του κύκλου πάρα πολύ δύσκολος. Ελπίζουμε και εμείς πραγματικά να βοηθάμε με αυτές τις παρουσίασεις και τις παρουσιάσεις.
1: Και εμείς. Και να ξέρετε ότι χρειάζεται συνεργασία, ούτε παλικός ούτε κάτι άλλο. Ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο. Και εμείς και για τον κόσμο με την ευθύνη που έχουμε αναλάβει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε μεγάλη ευαισθησία σε όλα αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ζαφίρη.
2: Καλές βουτιές σας ευχόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη φίμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοφι στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη. Δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και την δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψεις της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια, 16 και 20 χρόνων, οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και πριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. αφού έγινε αυτό, αφού έγινε η μεταφορά, τον πήγαν στους αμπελόκηπους, όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM, αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και στα 200 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συναρτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες ξινοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Τάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίου.

0: από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, της Βορειοδυτικής Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι, να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βεσινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτα στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τους φτερά και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπέδου και κάλυπτη χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και άνω το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυτατάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το

0: έχουν δηλώσει. Καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρος για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως στην ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και η αυθεντικότητας η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένη ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της δήματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
2: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
2: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης υλικούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται το βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του υλικού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο δήμαρχος Τομάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα, πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς, Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
4: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, θα αρέσει να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες. Την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι, ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία ήταν κοργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μία ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερες συνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει ο δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, σαν διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, ο Μάιος του 2026 Βίκη ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινή υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Αλωνακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακληθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων, λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Μεσημέρι, πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 νόμος και τις πράξεις του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν, καλούνται να καταθέσουν τα αργότερα και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξης στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη Μάρθα Τιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ο νέος επικεφαλής που θα οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο έλεγχοι και πρόστιμα. Ένοχη Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της για τη διαρροή των email των αποδήμων. Ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη, στη Γαλλία 3 νεκροί και λουκέτο σε 2.700 σχολεία. Αμερικάνοι και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό ενενοδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνίας σε διάστημα 2 μηνών. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε μέσα σε κλίμα συγκίνησης την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών το πρωί στην είσοδο της Downing Street, ενώ όπως ανέφερε έχει ενημερώσει ήδη τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του. Παράλληλα παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των υποψηφιότητων για τη διαδοχή του. Η Βούλα Σαΐτη είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Βούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Μετά από αυτήν την ανακοίνωση που είχαμε και που σηματοδοτεί νέες και καταιγιστικές, θα έλεγε κανείς, εξελίξεις για τη Μεγάλη Βρετανία, μία ανακοίνωση που έγινε σε φορτισμένο κλίμα από πλευράς του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το πρωί σήμερα, όπως είπες και εσύ, στην είσοδο της Downing Street. Όπως ανέφερε λοιπόν ο Στάρμερ, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και στην ασφάλεια. Είπε ότι η προσπάθειά του είχε ως μοναδικό σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Βρετανών πολιτών. Είπε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του και παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιότητος ό,τι αφορά τη διαδοχή, λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών πρέπει να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές που ξεκινούν στις 16 Ιουλίου. Και τόνισε ότι αποδέχεται με καλή διάθεση την απόφαση ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Φάνηκε βέβαια να τα λέει όλα αυτά σε ένα κλίμα συγκίνησης, Γκέλη. Είπε ότι άκουσε, θα έλεγε κανείς ότι άσκησε την αυτοκριτική του, λέγοντας ότι άκουσε την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας στο ερώτημα αν είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της παράταξης και ότι αποφάσισε πως πρέπει να βάλει πρώτα τη χώρα που αγαπάει.
0: Το πρόσωπο που έφερε τους εργατικούς όμως και πάλι μετά από 14 χρόνια στην εξουσία.
1: Το διευκρίνησε άλλωστε αυτό, Γκέλη. Είπε ότι όντως μετά από 14 χρόνια υπήρξε μια νέα κυβέρνηση των εργατικών, ότι άνοιξε με αυτόν τον τρόπο μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και αδιεξόδων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Και βέβαια βρισκόμαστε τώρα ενώπιον του ερωτήματος, Γκέλη, τι γίνεται με τη διαδοχή του. Αλλά προηγουμένως να πούμε ότι φρόντισε νωρίς να κάνει ανακοινώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Του εύχομαι το καλύτερο, ανέφερε παρόλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάμε τώρα στο θέμα της διαδοχής, γιατί στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Άντι Μπέρναμ, θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ, είναι ηλικίας 56 ετών, έχει ισχύρη βάση στους εργατικούς γιατί έχει διατελέσει κυρίως μέσω της θητείας του, δηλαδή ως δημάρχου του Μίζωνος Μάντσεστερ, Είχαμε και την πρόσφατη εκλογή του στη Βουλή που ενίσχυσε τη δημοτικότητά του και φαίνεται ότι καθίσταται, όπως είπαμε, το φαβορί για να εκδικήσει επισήμως την ηγεσία του κόμματος.
0: Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τις εκλογές αυτές τις περιφερειακές που ήταν σε ένα μικρό κομμάτι της Βρετανικής γης.
1: Αλλά έδειξαν ότι έχει ρεύμα.
0: Βέβαια, ναι. Ήταν η θρυαλίδα των εξελίξεων.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Μετά την νίκη.
0: Πραγματικά πέτυχε σαρωτική νίκη ο Μπέρναμ.
1: Όπως το λες, στις 19 Ιουνίου, λοιπόν, μετά τη νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές, νίκησε τον υποψήφιο των μεταρρυθμιστών, το Ρομπ Κένιον, με 9.231 ψήφους. Εξασφάλισε το 54% των συνολικών ψήφων.
0: Και ήδη έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Στάρμερ.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία πρόκειται να οριστεί, λοιπόν, επισήμως βουλευτής, γιατί είναι ένα απαραίτητο στάδιο αυτό ώστε να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Και έχουν αρχίσει να γίνονται έτσι δημοσκοπικά, τέλος πάντων, να ρωτιούνται και διάφορα πρόσωπα για το πώς τους φαίνεται η ιδέα να διεκδικήσει την εξουσία. Φαίνεται να είναι θετικές, λοιπόν, οι τάσεις που υπάρχουν. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει 100% αν θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος ή αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές. Πάντως, ο Wes Streeting έχει παραιτηθεί από Υπουργός Υγείας τον περασμένο μήνα και μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί ο ίδιος έχει πει ότι θα θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε διαδικασία. Δηλαδή...
0: Ναι, αν και από ό,τι φαίνεται, μάλλον αφού γίνεται και επίσημη η... υποψηφιότητα του Μπέρναμ,
1: μάλλον
0: προς τα εκεί, γιατί έκανε μια δήλωση πριν από λίγο, σύμφωνα με την οποία λέει μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να θέσει εφαρμογή τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, και από ό,τι φαίνεται με την ανακοίνωση αυτή που έκανε πριν από λίγο, την ανάρτηση που έκανε στο X, φαίνεται ότι μάλλον κάνει πίσω, παρότι είχε παραιτηθεί, όπως είπες, πριν από ένα μήνα για να θέσει υποψηφιότητα. Μάλλον πάει προς τα εκεί ο βασιλιάς του Βορρά, λοιπόν, ο Αντιμπέρναμ.
1: Βλέπουμε ένα κλίμα
0: φαίνεται.
1: Συνένεσης,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Και μια διάθεση γενικευμένη, έτσι, υποστήριξης του για τη διαδικασία της διαδοχής.
0: Συγκεντρώνει, από ό,τι φαίνεται, τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Το θέμα είναι γιατί έφυγε, βέβαια, ο Στάρμερ. Υπήρχε έντονη αμφισβήτηση από τους εργατικούς και κυρίως ήταν οι απογοητευτικές επιδόσεις του κόμματος στις τοπικές εκλογές και η αδυναμία ανάσχεσης της ανόδου του Reform UK.
1: Ακριβώς.
0: Του Φάρατς.
1: Και είχαμε και σκάνδαλα, βεβαίως, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα πρόσωπα που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Η δημοτικότητά του είχε αρχίσει ήδη να παίρνει την κατιούσα από το 2024 και βέβαια κατηγορήθηκε ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και σε σχέση με την υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τον διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον για να τον απολύσει μερικούς μήνες αργότερα, και αυτό είχε να κάνει με τις αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
0: Και νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικότερο.
1: Ακριβώς, το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι, γιατί μπορεί εδώ να μην μας στάνει πολύ ισχυρό το μήνυμα, αλλά υπήρχαν πολύ έντονες αναταράξεις μετά από όλη αυτή την εμπλοκή του Μάντελσον.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να πω εγώ στατιστικά ότι έχουμε τον 7ο ένικο της Downing Street από το δημοψήφισμα για το Brexit του 2016, μέσα σε 10 χρόνια, 7 πρωθυπουργοί. Γεγονός που υπογραμμίζει, βέβαια, την μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα.
1: Δεν στεριώνει πρωθυπουργός εν ολίγης.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βουλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ναι,
0: καλή συνέχεια. Να έρθουμε και στα δικά μας τώρα. Σειρά πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ερωτήσεις για την ακρίβεια, τις αναφορές για παράλληλο νόμισμα την περίοδο του 2015, την υπόθεση Ασημακοπούλου αλλά και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξαπολύει μια μετοπική επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του, την Ελλάς, όσο και κατά του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, με κοινό στοιχείο και κοινό σημείο αναφοράς και για τους δύο την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση σχετικά με την ακρίβεια, καταλογίζοντας και στους δύο λαϊκισμό και διαστρέβλωση των πραγματικών στοιχείων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέδειξε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Εστίαση κυρίως στις οικονομικές προτάσεις της Ελλάδας και στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο χωρίς να έχει δώσει απαντήσεις για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Μαρινάκης επισήμανε ότι στην κυβέρνηση ακόμα περιμένουν τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα για το 2015 και τις συνέπειες που κατά την κυβέρνηση είχαν οι επιλογές της τότε ηγεσίας της χώρας. Ιδιαίτερα σκληρός και επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στις φορολογικές προτάσεις που διατυπώνονται από στελέχη της Ελλάς, καταλόγησαν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη της κυβέρνησης και ο κύριος Μαρινάκης, διότι όπως υπενθυμίζουν όταν κυβερνούσε επέβαλε 30 φόρους στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και κανέναν φόρο στους εφοπλιστές, και όπως επισημαίνουν σκοπτικά, θέλουν να το κάνει τώρα, θέλει δηλαδή να τους τιμωρήσει. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο κάνουν στην κυβέρνηση, Γέλη, είναι να υπενθυμίζουν συνεχώς τα κυβερνητικά πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, σήμερα στο ευστόχαστρο του κυβερνητικού εκπροσώπου βρέθηκαν και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια. Υπενθύμησε ο Παύλος Μαρινάκης ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος έφερε τα φαντ, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που ασκήθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο επισημάνθηκε είναι ότι η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ λαϊκίζουν απίστευτα, όπως ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο εσωκομματικό πεδίο, ερωτηθείς για μια ενδεχόμενη προσέγγιση με τον Κώστα Καραμαλή, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας και τον θέλουν στην πρώτη γραμμή. Πρόσθεσε όμως ότι δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο, ενώ παράλληλα αναφερόμενο στις περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, σημείωσε ότι κάποια Κυριακή την άνοιξη του 27 θα είναι οι εκλογές, οι οποίες δεν κερδίζονται προεκλογικά όπως επισήμανε. Και θα κλείσω με αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ στο πρώτο μέρος της τοποθέτησης, της εισαγωγής σου, είναι ότι στο επίκεντρο βρίσκεται και η ακρίβεια. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι συνεχίζουν να προχωρούν να δίνουν λύσεις στην αύξηση του εισοδημάτων και αφήνουν στην άκρη τον ασύστολο, όπως χαρακτήρισε, λαϊκισμό, στον οποίο επιδίδεται η αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό το οποίο λοιπόν μπαίνει στη ζυγαριά της κυβέρνησης είναι από τη μία πλευρά οι λύσεις που προτείνει από την κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά οι εύκολες υποσχέσεις και ο λαϊκισμός.
0: Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ωστόσο προσπαθούν το κόμμα να λειτουργεί με ρυθμούς προεκλογικής περίοδου και να εκμεταλλευτούν κάθε μέρα που περνάει μέχρι τις κάλπες, με στόχο βέβαια την αυτοδυναμία, γιατί μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις αλλά απέχει από τον στόχο αυτό, και έτσι μπαίνουν όλοι μπροστά, έχουν πάρει φιλοπορίας, μαθαίνουμε, από τον κύριο Μητσοτάκη για περιοδίες.
2: Και πολύ εύστοχη παρατήρησή σου, γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει. Έχουν πάλι φιλοπορίες, διότι αυτό το οποίο λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι προχωρούν με στρατηγική μίας κάλπης και θέλουν να εστιάσουν τόσο στα προβλήματα της καθημερινότητας, όσο και στην προσπάθεια να προσεγγίσουν τα κυβερνητικά στελέχη τα κοινά που είτε δηλώνουν ότι είναι στην κατηγορία των αποφάσεων, είτε δηλώνουν δυσαρεστημένοι, αλλά όχι εντελώς αποκομμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, στα τέλη του Αυγούστου, πραγματικά θα οργώσουν τα κυβερνητικά στελέχη τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν στη Μεσσηνία, εκεί όπου ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, θα παρουσιάσουν τα στοιχεία για τα πώς η πολιτεία και πώς η κυβέρνηση αντιπαρέρχεται το θέμα της ανεργίας και βοηθά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Πελοπόννησος είναι στο επίκεντρο, το ίδιο είναι και η Βόρεια Ελλάδα. Στην Αργολίδα επίσης έχουν επιστρατευτεί ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Κεφαλογιάννη. Στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο Χρήστος Δήμας, για να αναδείξει το κυβερνητικό έργο. Ο Μαργαρίτης Κινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επισκεφθεί την Κορινθία. Ενώ ο Μάκης Βορύδης μαζί με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Πρόσθεσης, τον Κώστα Κατσαφάδο, θα βρεθούν στην Λακωνία. Ενώ ο Νίκος Δένδιας, αν δεν κάνω λάθος, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλία μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γενικά όλα τα κυβερνητικά στελέχη θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Να πάμε και στον Βασίλη Πεκλάρη να δούμε τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία και αυτά ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ξεκινούν περιοδίες, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, μετά την εβδομάδα των αναταραχών που πέρασε και η οποία από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει τουλάχιστον προς ώρας. Ξεκινούν και οι εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Καλό μεσημέρι, Βασίλη Πεκλάρη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Να πούμε, ξεκινώντας, απαντήσεις που είχαμε νωρίτερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και να πάμε συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσω και εδώ, λέγοντας ότι είχε για το ένα mail που ανέφερε σχετικά με την καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου, της πρώην Ευρωβουλευτού, της Μισέλα Σιμακοπούλου. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ένα mail δεν συνιστά σκάνδαλο. Δεν καταδικάστηκε, λέει, το ΠΑΣΟΚ για ένα mail, αλλά για τη διαρροή δεδομένων 25.500 αποδήμων, απαντά, και διαρροή προσωπικών δεδομένων.
0: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, μιας και αναφέρεσαι σε αυτό, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πημελιωδική Αθηνών και η κυρία Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικού Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Οι άλλοι δύο κατηγορουμένοι, Μένιος Κορμιλάς, πρώην Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, και Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, για το αδίκημα της παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου κρίθηκαν αθώοι, ενώ καταδικάστηκαν για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, 18 μήνες με αναστολή. Νίκος Θεοδωρόπουλος, 8 μήνες με αναστολή. Μένιος Κορομιλάς, 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση για την πρώην γαλάζια ευρωβουλευτή για το πρώτο αδίκημα ήταν κατά πλειοψηφία μειοψηφούς της Προέδρου του Δικαστηρίου, και για το δεύτερο αδίκημα ήταν ομόφωνη. Για τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη και για τα δύο αδικήματα η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία, καθώς η Πρόεδρος είχε την άποψη ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών έπρεπε να κηρυχθεί αθώος. Αντίστοιχα, η καταδικαστική απόφαση για τον Νίκο Θεοδωρόπουλο ελήφθη κατά πλειοψηφία 2-1, μειοψήφισε πάλι η Πρόεδρος, ενώ αντίθετα ομόφωνα καταδικαστική ήταν η απόφαση για τον Μένιο Κορομιλά.
2: Και ακριβώς εκτός από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα ότι για ένα mail δεν τίθεται θέμα για την καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου, είχε προηγηθεί και μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την κυβέρνηση ώστε να διαχωρίζει στα θέματα αυτά τους πολιτικούς από τους υπόλοιπους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντιδράσει έντονα. Είπε ότι όλα τα στελέχη τα οποία ανέφερε η κυρία Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι, ο κ. Σταυριανουδάκης, ο κ. Σιδερόπουλος και ο κ. Κορομιλάς, καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα του στο ελληνικό κράτος, προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά στην αντίληψη διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλείς στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν fake volant στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος, λέει το ΠΑΣΟΚ, η επιτομή δηλαδή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων, είναι η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αντιδρώντας τόσο στην απόφαση όσο και στο σχολιασμό της από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, μιλάω πάντα για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έχει να κάνει με την επίθεση του κ. Μαρινάκη στην Ελλάς, σχετικά με τα όσα ακούστηκαν τελευταίες ημέρες για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Θεόνη Κουφουρ-Νικολάκου, σχολίασε ότι διακρίνει πανικό, ένταση που δεν περίμενε για ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή για μια πρόταση για συζήτηση για την φορολόγηση της πολύ μεγάλης περιουσίας όσων διαθέτουν κότερα και έχουν τεράστια περιουσία, μια αντίδραση υπέρμετρη και από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως ανέφερε η κυρία Κουφουρ-Νικολάκου. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κοιτάει την επόμενη μέρα και αφήνει πίσω του την αντιπαράθεση του προηγούμενου διαστήματος, κοιτούν τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο, εκεί όπου θα γίνει η επανασύνδεση με το παρελθόν, το ιστορικό παρελθόν, έτσι, και φυσικά τον ηγέτη και ιδρυτή του κόμματος, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι 30 χρόνια που συμπληρώνονται από τότε, τις 23 Ιουνίου του 1996. Αύριο, Τρίτη, ανήμερα της επετείου του θανάτου του, θα γίνει πολιτικό μνημόσυνο, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο. Αλλά η κυρίως εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, εκεί όπου στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτειρα του Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη εκδήλωση,
3: αναφορά στην παρακαταθήκη του ιδρυτή του κινήματος με ομιλητές τον Γιώργο Παπαδρέου, τον Κώστα Σκαρδαλίδη, εκ των στελεχών που έχει αναδειχθεί από τον Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος για πρώτη φορά μιλάει σε μια τέτοια εκδήλωση τον Παπαδρέου, ειδικά στο Καλέντσι, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και θα μιλήσει για τον Ανδρέα, την προσφορά του και τον δρόμο που δείχνει και πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διακρίνεται ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να καπηλευτεί τη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Πριν κλείσω με το ΠΑΣΟΚ, μόνο Γκέλη, να σου πω για την κόντρα που ξέσπασε σήμερα ανάμεσα στον κύριο Κερίδη και τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Mm-hmm. Ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, χαρακτήρισε αποτυχημένο ένα πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, που παρασύρει το ΠΑΣΟΚ, ένα πολιτικό περιθώριο, όπως είπε, ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία και από συγκυρία εξελέγει, δεν πρόκειται να εκλεγεί ξανά. Ένας αποτυχημένος Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν η ακριβής εκφράση σε.
0: Πολύ βαριές εκφράσεις.
3: Ναι, σε τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Κερίδη για τον Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας, αντίδρασή του, είπε ότι είναι σε διαταγμένη υπηρεσία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, γιατί μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον του. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι. Μίλησε για εκφασισμό της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης. Όσο για την Αθήνα, λέει, μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς άφησε πίσω τη περιπέτεια του μεγάλου περιπάτου και τους αυτοσχεδιασμούς της Βασιλίσσης Όλγας και τα όσα έγιναν στο Ζάπιο, τα οποία, όπως είπε, γρήγορα θα αποτελέσουν παρελθόν. Στο θέμα αυτό ο κύριος Δούκας βρήκε στη μάχο και τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Αθηναίων. Ως γνωστόν στήριξε τον Χάρη Δούκα για την εκλογή του στο Δήμο Αθηναίων ο κύριος Ζαχαριάδης, και επέκρινε με δήλωσή του τον κύριο Κερίδη. Τώρα, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζονται εκδηλώσεις εν ώψη της διάσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου που θα γίνει το προσεχές Σάββατο, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, θυμίζουμε, 26 Μαΐου έγινε. Το Σάββατο, λοιπόν, είναι το λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά. Νωρίτερα προγραμματίζονται εκδηλώσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Λιβαδιά και την Πρέβεζα. Αυτές αναμένεται να συνεχιστούν στο πλαίσιο της πολιτικής εγρήγορσης και πολιτικής ετοιμότητας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και για η ενημέρωση, ας το πούμε έτσι, των στελεχών τα οποία εμφανίζονται στις τηλεοπτικές συζητήσεις, προκειμένου να μην εμφανιστούν πάλι κάποια περιστατικά με δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει σύγχυση και αμφιβολίες σχετικά με το πρόγραμμα της Ελλάς και αναφορικά ειδικά με την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και να σου πω, κλείνοντας, mm-hmm. για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρθηκε στο δημογραφικό και την οικονομική ενίσχυση για τις

0: που είχε θέσει στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να απαντήσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης της Πολιτικής Επιτροπής για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα στις προσεκείς εκλογές, για την οποία έχει αποφασίσει στήριξη ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ περιμένουμε να δούμε και το αν θα υπάρξει, αν θα ευτυχήσει προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών για τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία έχουν ξεκινήσει τα στελέχη που διαφωνούν με την απόφαση της ηγεσίας και του Σοκράτη Φάμελο, κάτι που όπως έχουν πει και ο Νίκος Παπάς και ο κ. Πολάκης, αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα περιμένουμε τίποτα το Σεπτέμβριο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουν δηλώσει, περιμένουν να εκπροσωπηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών υποχρεώσεων. Μία απλή μεταφορά από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και φυσικά πιθανές επιβαρύνσεις. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται στο πρόγραμμα των ελέγχων, η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος ωφελήθηκε από αυτά. Στο στρόχαστρο μπαίνουν μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, γονικές παροχές, δωρεές και κινήσεις που γίνονται μέσω των κοινών λογαριασμών, και οι ελεγκτές αναζητούν περιπτώσεις όπου πίσω από μια φαινομενικά απλή τραπεζική συναλλαγή μπορεί να κρύβεται μεταβίβαση περιουσίας που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί διαφορετικά στην εφορία. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό, όπου συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του. Η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά, καθώς δεν προέκυψε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του αρχικού λογαριασμού. Με αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ιδιότητα του συνδικαιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει το δικαίωμα επί του συνόλου των χρημάτων που περιέχει. Καθοριστικό ρόλο για την εφορία παίζει ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποιος δημιούργησε το λογαριασμό αυτό και τελικά ποιος έκανε χρήση τους. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συνδικαιούχος δεν συνέβαλε στη δημιουργία του ποσού, αλλά το πήρε τελικά ο ίδιος, η συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά και να φορολογηθεί βέβαια αναλόγως.

0: Για το θέμα της απόβασης του Αρείου Πάγου τώρα, στο οποίο αναφερθήκαμε και λίγο νωρίτερα, σχετικά με τον τοκισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη και το μπέρδεμα που έχει δημιουργηθεί με την ερμηνεία της απόφασης αυτής, μίλησε στον 102 FM ο δικηγόρος με ειδίκευση στους πληστηριασμούς Δημήτρης Λυρίτσης. Ο ίδιος είπε ότι η πιλωτική δίκη που έγινε καθιστά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεσμευτική και όλοι πρέπει να συμμορφωθούν.
1: Η πιλωτική δίκη καθιστά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεσμευτική για το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας που απασχολούνται με παρόμοιες υποθέσεις και δεσμεύει βεβαίως και τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη δίκη. Άρα υποχρεούμαστε όλοι, όπως σε κάθε δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με πιλωτική δίκη και απόφαση πλήρους ολομέλειας, να συμμορφωθούμε με την απόφαση αυτή. Πηγαίνουμε για νέο ρεκόρ πληστηριασμών φέτος. Υπολογίζουμε ότι θα κλείσει το έτος με περίπου 70.000 πληστηριασμούς, που θα αποτελεί ρεκόρ 25 ετίας. Πέρυσι κλείσαμε στις 64.000. Κατ' έτος από το 2022 είναι αυξανόμενη η ροή των πληστηριασμών. Από την επομένη της έκδοσης της δικαστικής απόφασης υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στη δημόσια σφαίρα αυτή η απόφαση να παρουσιαστεί ως μια μη καθαρή απόφαση, ότι χρήζει περαιτέρω ερμηνείας, περαιτέρω αποσαφήνισης, και για αυτόν τον λόγο οι πιστωτές λένε ότι δεν θα την εφαρμόσουν. Και ξέδωσαν μια ανακοίνωση οι εταιρείες διαχείρισης. Υπενθυμίζω ότι όλα τα δάνεια του νόμου Κατσέλη είναι μεταβιβασμένα σε funds και τα διαχειρίζονται services, δεν παραμένουν στα χαρτοφυλάκια τα τραπεζικά. Εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση

0: ανακοίνωση η ένωσή τους, που είπε ότι μέχρι να αποσαφινιστεί πλήρως το νόημα της δικαστικής απόφασης θα εισπράττουμε τη δόση χωρίς κανέναν τόκο. Αυτό είναι ένα μισό βήμα κατ' εμέ αναγνώρισης ότι πράγματι εδώ το περιεχόμενο της απόφασης έχει μία σαφήνεια και δεν μπορούν να παρανομήσουν περαιτέρω. Απ' την άλλη βέβαια υπονοούν ότι θα προσφύγουν εκ νέου στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ζητώντας ερμηνεία της ερμηνείας.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 μέχρι και 500 ευρώ. Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Καλό μεσημέρι και μάλιστα μέχρι και το σφύριγμα της λήξης φορτοκοπτικά μηχανήματα έχουν πάρει φωτιά τόσο από εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης εκεί όπου βρεθήκαμε. Νωρίτερα, αλλά και υπάλληλοι από συνεργαζόμενους από ιδιωτικές εταιρείες που έκοβαν φόρτα σε δημόσιους χώρους. Να πούμε ότι αρκετοί είναι εκείνοι. Βρεθήκαμε σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τόσο στη Θέρμη, όσο σε Πηλαία Χορτιάτη, όσο και στο Δήμο Θερμαϊκού. Εκεί όπου, όπως μας είπαν οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τους όρους της νέας εγκυκλίου. Ωστόσο, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που ενώ έχουν καθαρίσει αφήνουν υπολείμματα έξω από τα οικόπεδα. Υπάρχει βέβαια και εικόνα σε οικόπεδα πολιτών που δεν ανταποκρίθηκαν παρά τις εκκλήσεις. Διαφορετική εικόνα σε πολλά από αυτά τα χόρτα να ξεπερνούν το ένα μέτρο με κλαδιά και μπάζα σε συνδυασμό με τις ίδιες υψηλές θερμοκρασίες να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκπνέει σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη προθεσμία. Ξεκινούν οι έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα 500 ευρώ. Σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση, 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτη χώρου με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ, ενώ η υποβολή της ευρύς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάξης τουλάχιστον 6 μηνών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Το Κίλκης επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Πήγε ήδη στις εγκαταστάσεις όπου θα κατασκευαστεί το νέο κολυμπητήριο και στο Δημαρχείο, ενώ στο Συνεδριακό Κέντρο είχε πριν από λίγη ώρα συνάντηση με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων της περιοχής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα όνειρο και απέτηση μιας τοπικής κοινωνίας του Κίλκης 50 ετών για τη δημιουργία του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Παίρνει τελεσίδικα στάρκα και οστά. Ένα έργο κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι μεικτού τύπου, δηλαδή μπορεί να είναι και κλειστό και ανοιχτό για να βολεύει και 12 μήνες του χρόνου, με την ειδική οροφή που θα έχει. Ένα έργο το οποίο ήδη έχει περάσει όλες τις ελεκτικές διαδικασίες και αναμένεται να δημοβαδευτεί τέλη του χρόνου. Ο αναπληκτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Βρούτσης, συνοδευόμενος από τρία συμβολικά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού μεγάλης ικανότητας και αξίας, ο Πύρος Δήμα Ολυμπιονίκης και ο Γιάννης Αλυπραγής και η Χριστίνα Σιούτη από τον Ικρό Στίβο από Πόλο συγκεκριμένα, οι οποίοι έχουν πάρει πολλά μετάλλια με τις εθνικές του Πόλου, ήταν μαζί, συνοδεύαν τον Υπουργό Αθλητισμού. Εκεί ήταν λοιπόν το χώρο που θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα, στις αρχές του 27, το Δημοτικό Κολυμπητήριο. Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι αυτή ήταν μια δίκαιη απέτηση της τοπικής κοινωνίας η οποία γίνεται πράξη. Πράγμα που αναγνώρισαν και οι δύο παριστάμενοι δήμαρχοι, ο Δήμαρχος Κυλικής, ο κ. Κυριακίδης και ο Δήμαρχος Κορονέας, γιατί μην ξεχνάμε, ο κ. Σιωνίδης δεν θα εξυπηρετεί μόνο την πόλη της Κυλικής, αλλά συνολικά την περιφερειακή ενότητα. Όπως είπαν και οι δύο δήμαρχοι, δεν θα αναγκάζονται ομάδες και γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες περιοχές για να μπορούν να αθλούνται τον Ικρό Στίβο. Άρα ένα πολύ σημαντικό έργο. Λίγο αργότερα ο κ. Βρούτσης είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων του Κυλκής, ενώ είχε και την ευκαιρία να καταθέσει στεφάνι στον Ανδριάντα του Αντωνίου Καμπάνη, του ήρωα της τελευταίας μάχης που έγινε την 21η Ιουνίου του 1943, στους Αγαδρές Καμπάνης με καταγωγή από την Άνδρο, πατριώτης από τις Κυκλάδες του Υπουργού. Ήταν μια επιθυμία του, υπάρχει και το πάρκο των Ανδριωτών εκεί, να καταθέσει στεφάνι και το σεβασμό του της ελληνικής πολιτείας σε αυτόν τον Έλληνα ήρωα, σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. πρώτον πυλών είναι η επιδότηση αλλαίων για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού των λαγοκέφαλων σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ανέφερε ότι έχει ήδη υποβληθεί σχέδιο στην Κομισιόν ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιδότηση, ουσιαστικά για επικήρυξη των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Μιλώντας στον 102FM, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, είπε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας την περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων, ωστόσο το να ληφθούν μέτρα είναι το σωστό.
4: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά ήδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει, οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά, και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα, γιατί μπορεί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο Life, στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια, για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών, όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.

0: Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέλφια στα οποία είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, γιατί κατηγορούνται πως μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν έναν 25χρονο προκειμένου να τον ληστέψουν. Ο Κώστας Καντούρης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Έχει αρκετή ώρα που έχουν ολοκληρώσει την εξηγήση που έδωσαν ενώπιον του τρίτου τακτικού ανακριτή, τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων, για την ληστεία και την απόπειρα εκβίαση για την οποία κατηγορούνται σύμφωνα με τη δίωξη που προσχέθηκε από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μαζί με άλλα τρία νεαρά άτομα, δύο 16χρονων και ένα 18χρονο, στις 17 του μήνα το πρωί επιβίβασαν έναν 25χρονο, πολύ γνωστό του 20χρονου, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, τον οδήγησαν σε μια ερημική περιοχή στο Ρεόπεστρο, όπου σύμφωνα με τις κατηγορίες του έδεσαν τα χέρια με ημάντα και τον απείλησαν με πιστόλι και πριόνι και τον ανάγκασαν με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να τους μεταφέρει σε λογαριασμό που του υπέδειξαν από το δικό του λογαριασμό ένα ποσό λίγο παραπάνω από 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με όσους κατηγορούνται, του πήραν όσα χρήματα έχει μαζί του, 100 ευρώ, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει άλλα 700 ευρώ με Άιρις, ενώ ζήτησαν να κάνει μια ανάλυση μετρητών από ATM στους αμπελόκηπους, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος δεν τα κατάφερε και τον απείλησαν ζητώντας, απαιτώντας ακόμη 11.000 ευρώ και με την απειλή να μην πει τίποτα στην αστυνομία. Αυτή την ώρα ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίζουν για την τύχη των δύο αδερφών. Σε δεύτερο στάδιο θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, θα κληθούν μάλλον ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι. Δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς τους. Σύμφωνα με όσα είπαν προφορικά στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή τους, είχαν πει ότι προτίθεται να επιστρέψουν τα χρήματα και ότι δεν ήταν ακριβώς όπως κατηγορούνται, δηλαδή δεν ήταν ληστεία, αλλά πρόκειται για μια προσωπική διαφορά. Αυτό ενδεχομένως να έχει αποσαφινιστεί ήδη στην ανάκριση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για χρόνιες προκλήσεις με υπερφόρτωση βιολογικών μονάδων καθαρισμού που δουλεύουν πάνω από τα όρια των δυνατοτήτων τους, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM ο καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Φιτιάνος, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στην Νικήτη, όπου έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός μετά από πολύωρη διακοπή ρεύματος. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει τεράστιος όγκος λιμάτων το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού.
2: Οι σταθμοί βιολογικού καθαρισμού στη Χαλκιδική αντιμετωπίζουν χρόνιες προκλήσεις με σημαντικότερη την αδυναμία ανταπόκρισης των τεράστιων κλιμάτων, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο εξαιτίας του μαζικού τουρισμού. Μην ξεχνάμε ότι ενώ η Χαλκιδική κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχει 100.000 πληθυσμού, το καλοκαίρι με τους τουρίστες ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Άρα τα δίκτυα αυτά συχνά επιβαρύνονται, οδηγούν σε δυσλειτουργίες, υπερχειλήσεις και κινδύνους ρήπανσης της θάλασσας ως και του τροφόρου ορίζοντος. Και έχουμε τα δύο περιστατικά, ένα στην Αγία Βαρβάρα στην Νικήτη και το πιο παλιό στο Λευκοχώρι. Στην Νικήτη το νερό έγινε καφέ, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Αυτή τη γεννήτρα δηλαδή αν έπρεπε να την είχαν συντηρήσει. Πρέπει να γίνουν επανειλημμένες μετρήσεις και για αρκετό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για μία εβδομάδα συνεχόμενες μετρήσεις, για να είναι σίγουροι σιγά σιγά επανέρχονται, θα περάσει κάποιος χρόνος. Δεν μπορώ να σας πω αυτό, θα το δείξουν οι μετρήσεις μόνο.
0: Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Σιδωνίας, Δημήτρης Αφίλης, ο οποίος έχει υποβάλει την παραίτησή του στο μεταξύ, είπε ότι οι δειγματοληψίες έδειξαν πως και τώρα μπορούν να κολυμπήσουν οι πολίτες, αλλά θα γίνουν και άλλες μετρήσεις για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια.
3: Τηρήσαμε τα πάντα σχετικά με το πρωτόκολλο. Κλείσαμε την παραλία στα 400 μέτρα, χωρίς να ξέρουμε κιόλα αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Ήρθε το ΚΕΠΑΜΑΧ, η εταιρεία που παίρνει τις δειγματοληψίες, πήρε δείγματα. 400 μέτρα δείγματα, στα 200, στα 100 βγήκαν πεντακάθαρα. Στο σημείο που έγινε η μόλυνση βγήκε και αυτή με μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια για κολύμβηση. Εμείς συνεχίσαμε να έχουμε κλειστεί την παραλία και πήραμε και σήμερα το πρωί δείγματα. Κάθε με και από την εμπειρία μου, πιστεύω ότι αύριο που θα έχουμε τα δείγματα αυτά θα έχει ανοίξει η παραλία ή την Τετάρτη το πολύ. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε μελέτες σε αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του βιολογικού Νικήτης και όπου αλλού χρειάζεται σε άλλο χωριό της Ιθονίας. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πίσω από την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που δεν μπορούμε να προλάβουμε. Πρέπει να ελέγξουμε με έναν τρόπο το ρυθμό ανάπτυξης αυτού για να μην ξεφύγει πολύ ψαλίδα των υποδομών με το ρυθμό αυτό της άναρχης ανάπτυξης.
0: για το έργο των δύο κυκλικών κόμβων στο φανάριο του Δημαρχείου της Περαιάς και στο φανάριο των νέων επιβατών μίλησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θοδωρος Τζέκος. Όπως τόνισε, το έργο θα διευκολύνει πολύ την κίνηση, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι στα 2 χρόνια από την υπογραφή της ΕΜΑΣ, δηλαδή στα τέλη του 2027.
4: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτό το έργο των δύο κυκλικών κόμβων, ένα στο φανάρι του Δημαρχείου της Περαιάς και ένα στο φανάρι των νέων επιβατών, θα διευκολύνουν αρκετά στην κυκλοφορία. Είναι ένα έργο σε συνεργασία με την περιφέρεια, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μελετήθηκε από τον Δήμο, εντάχθηκε φέτος στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, ο προϋπολογισμός της μελέτης 3.600.000 ευρώ. Με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στα 2 χρόνια περίπου από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί τέλη του 2026. Τώρα είμαστε στη φάση του διαγωνισμού, μέχρι τις 7 Ιουλίου ανοίγουν οι προσφορές. Το ζήτημα στην περιοχή μας λυθεί οριστικά αν γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτόν τον άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Και μιλάμε για την διαπλάτηση αυτού του δρόμου, ο οποίος παραμένει στα όρια του 60 όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος. Το έχουμε συζητήσει και αυτό με την περιφέρεια, με αρμοδιότητα της περιφέρειας ο δρόμος αυτός. Είχαν γίνει στο παρελθόν, πριν το 2010, κάποιες κινήσεις και προμελέτες, αλλά η κρίση έβαλε αυτά τα πλάνα και έργα στο σιρτάρι. Έχουμε ανοίξει ξανά το φάκελο αυτών των έργων, βλέπουμε τι απαιτήσει έχει, τι προϋπολογισμό, κάνουμε μια προεργασία έτσι ώστε στα επόμενα στάδια να μπορέσει η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει μεγαλύτερη παρέμβαση σε αυτόν τον δρόμο. Ωστόσο αυτή εδώ η παρέμβαση των δύο κυκλικών κόμβων θα αποσυμφορήσει αρκετά, θα διευκολύνει αρκετά την κίνηση.
0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της Μέσης Ανατολής, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν στην Ελβετία. Η Βούλα Σαΐτη είναι και πάλι μαζί μας. Βούλα, σε άκουμε.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι πράγματι στραμμένη στην Ελβετία η προσοχή και το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις για την έκβαση αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι μελγενέστε με τις συγκρούσεις στο Λίβανο, τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, που είναι πάντα μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Mm-hmm. Και οι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν σε σχέση με το διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Περίπου 18 ώρες διήρκεσε αυτή ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, στις συνομιλίες που έγιναν σε ανώτερο επίπεδο έγινε αποδεκτός ένας οδικός χάρτης ώστε να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Βέβαια, θα έχουμε και συνέχιση των συνομιλιών τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών. Αν θέλουμε να σταθούμε σε κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις από αυτόν τον γύρο συνομιλιών, θα λέγαμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπαμε, σε έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες για να επιτευχθεί τελική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου συζήτησε τις προσπάθειες για διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης στη διάρκεια επικοινωνίας που είχε με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ενώ ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά του πετρελαίου της χώρας του έχουν αρθεί και ότι μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας έχει αποδεσμευθεί. Τώρα, ο τύπος του Λιβάνου αναφέρει ότι το Ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στο νότιο Λίβανο. Σε ένδειξη των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλαδή, παραδέχθηκε την ύπαρξη διαφωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά τόνισε ότι παρόλα αυτά, παρά τις διαφορές τους, υπάρχει μια σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Ο τύπος του Ισραήλ τώρα αναφέρει ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να εξετάσουν ένα πιλωτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το στρατό του Λιβάνου, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια στις παραμεθόριες περιοχές. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το τοπίο, Γκέλη, Μέχρι αυτήν την ώρα βλέπετε συνέχεια, όπως είπαμε, στις συνομιλίες.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον σταθμό μας η καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο Βιβί Κεφαλάη σχετικά με την Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν.
6: Ο Τραμπ βρίσκεται σε δεινή θέση, ανεξαρτήτως του τι νομίζει ή τι λέει. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει ξεσκοθεί ψήλα αντιδράσεων στο εσωτερικό από κατευθύνσεις διάφορες, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς και από το ίδιο του το κόμμα. Έχει νομικά προβλήματα, γιατί δεν πήρε άδεια για αυτό τον πόλεμο από το Κογκρέσο. Και βεβαίως επί του πεδίου είναι αδύνατον να νικήσει. Και το είχε πει το Πεντάγωνο, απλώς άλλαξε επικεφαλή. Το άλλο του πρόβλημα είναι ο Νετανιάχου. Θέλει οπωσδήποτε να επιφέρει βαρύτατα πλήγματα στο Ιράν και να το πάει, όχι στη λύθινη εποχή, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Από την πλευρά του το Ιράν έχει να υποστηρίξει τη Χεζβολά, τη σύμμαχό του. Δεν είναι πρόξη, όπως το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοί μου. Mm-hmm. Είναι σύμμαχος. Και αυτό διαφοροποιεί ριζικά την κατάσταση. Άρα έχουμε ασύμβατους στόχους σε μια τριγωνική αντιπαράθεση. Είναι πάρα πολύ πιθανόν όλο αυτό να έγινε, υπογραφή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για να κατευναστούν πρώτα απ' όλα οι αγορές, για να υπάρξει το νομικό τέχνασμα ότι να, δεν είναι πόλεμος, δεν έχει διάρκεια, άρα γιατί με κατηγορείτε, και να δει τι θα καταφέρει το Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Συνεχίζουμε με άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη με τροπικές νύχτες και σαραντάρια σε ένα λεπτό. Από τώρα θα γίνει αυτό, έχουμε ένα μικρό θεματάκι και επανερχόμεθα σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον πρωτοφανή καύσωνα στην Ευρώπη.
1: Ο οποίος καύσωνας έχει προκαλέσει πολλές παρενέργειες, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν απότομα, ο οργανισμός δεν προσαρμόζεται εύκολα. Εδώ δεν τον έχουμε δει να φτάνει ακόμη.
0: Με σώζουν τα μελτέμια προς ώρες.
1: Ακριβώς, που βέβαια έχουν τα δικά τους παρεπόμενα, φωτιές και τα λοιπά, αλλά... Στο κόκκινο βρίσκεται η Γαλλία, οι θερμοκρασίες έχουν αγγίξει και τους 43 βαθμούς Κελσίου και δεν είναι μόνο η Γαλλία που υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το σαρωτικό κύμα καύσωνα έχει πλήξει και την Ισπανία και την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Σε περιοχές όλων αυτών των χωρών το θερμόμετρο έχει δείξει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και βέβαια έχουμε κόκκινο συναγερμό. Προειδοποιήσεις απευθύνουν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες όλων αυτών των χωρών. Σχολεία έχουν αρχίσει να κλείνουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δρομολόγια σιδηροδρομικά περιορίζονται και δυστυχώς έχουν αρχίσει ήδη να καταγράφονται και οι πρώτοι θάνατοι εξαιτίας αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Γαλλία είπαμε ήδη ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. 49
0: χιλιότερη νομίζω.
1: Ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, ότι μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται 49 από τις 96 διοικητικές περιφορίες της χώρας. Αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, στην Ιταλία για παράδειγμα, υπάρχει συναγερμός για 8 μεγάλες πόλεις και μάλιστα πολυσύχναστες με μεγάλο αριθμό τουριστών αυτή την περίοδο. Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο, Τωρίνο αλλά και Ρώμη. Ο κόσμος εκεί δεν ξέρει πώς να βρει λίγη ανακούφιση, ομπρέλες, βεντάλιες κτλ. Ενώ και στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε προειδοποιήσει σχετικές γκέλη.
0: Mm-hmm. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το Ρωσο-Ουκρανικό, καθώς οι κατέρωθεν επιθέσεις καλά κρατούν.
1: Ακριβώς, έχουμε ήδη μία γυναίκα που έχασε τη ζωή της και τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στην περιοχή της Ζαπορίζια. Εκεί είχαμε τους πιο πρόσφατους ρωσικούς βομβαρδισμούς με τις απώλειες που αναφέραμε και βέβαια και με τραυματίες μεταξύ των οποίων και ένα 11χρονο αγόρι. Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου που κρατάει τώρα περισσότερα από 3 χρόνια.
0: Περισσότερα από τέσσερα,
1: έχεις δίκιο. 2022 όντως, έχουμε χάσει το μέτρημα πια.
0: Δυστυχώς.
1: Η Ρωσική λοιπόν Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε και τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα λόγω παρουσίας μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι εκατέρωθεν δηλαδή επιθέσεις συνεχίζουν και δίνονται, θα έλεγε κανείς. Mm-hmm.
0: Και να κλείσουμε μια μεγάλη έκρηξη που είχαμε στο Κατάρ με αγνοούμενους και τραυματίες.
1: Ακριβώς, η έκρηξη σημειώθηκε στον τερματικό σταθμό εξαγωγής φυσικού αερίου Μπαρζάν στο Κατάρ. 54 ήταν μέχρι πριν από λίγη ώρα οι τραυματίες και 18 οι αγνοούμενοι. Φαίνεται ότι προέκυψε κατά την επανεκκίνηση των εργασιών μετά από προηγούμενες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή. Είναι πάρα πολλές μεγάλες οι ποσότητες του φυσικού αερίου που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο εργοστάσιο που τροφοδοτεί την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα μπορούσε να προκληθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως αντιλαμβανόμαστε, χάος κυριολεκτικά στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας όταν πλήττεται μια τόσο μεγάλη ενεργειακή μονάδα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Βούλα.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και είχαμε ήδη από χθες την 11η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, 4 αναμετρήσεις για 7ο και 8ο όμιλο και το εντυπωσιακό 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ άλλων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι είναι η Ισπανία, η οποία ξεκίνησε με 4 γκολ την χθεσινή ημέρα επί της Σαουδικής Αραβίας. Προπονητής εκεί ο Γιώργος Δόνης. Δεν κατάφερε βεβαίως η ομάδα του να κοιτάξει τα μάτια τους άλλοτε πρωταθλητές κόσμου. Αργότερα μια γκέλα εντός εισαγωγικών για το Βέλγιο 0-0 με το Ιράν του Ταρέμι, του φόρ του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα σκόραρε, ακυρώθηκε όμως τον γκολ του ως offside. Τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2 σε ένα συναρπαστικό αγώνα όπου το πράσινο ακροτήρι προηγήθηκε, η Ουρουγουάη ανέτρεψε το σκόρ, όμως στο τέλος ισοφαρίστηκε μετά από ένα τραγικό λάθος στην άμυνά της. Και τα ξημερώματα σήμερα, Λίγο πριν τις 6 ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Η Αίγυπτος του Μο Σάλαχ κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0. Έγραψε ιστορία, προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο
0: κύπελλο.
3: Μια
0: μαγική εμφάνιση του Σάλαχ. Έτσι, ήταν πολύ καταλυτικός, βέβαια.
3: Βέβαια, ναι, πολύ ωραίο γκολ και συμμετοχή στα υπόλοιπα γκολ για την Αίγυπτο. Σήμερα το πρόγραμμα στις 8 η Αργεντινή με την Αυστρία σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Φυσικά τα μάτια όλων μας θα είναι στραμμένα και πάλι στο Λιονέλ Μέση. Στις 12 Γαλλία Ιράκ.
0: Θα γίνει ο πρώτος σκόρ του με ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος,
3: ναι,
0: στην
3: ναι,
0: ιστορία.
3: Ναι, θέλει ένα
0: γκολ
3: για να γίνει ο πρώτος σκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μην ξεχνάμε ότι είναι στα 39, όμως έκανε ντεμπούτο πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό με 3 γκολ. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 θα δούμε Εμπαπέ Γαλλία Ιράκ. Στις 3, όποιος αντέξει βεβαίως μπορεί να δει Χάλαντ, Νορβηγία, Σενεγάλη. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές.
0: Τι να κάνω.
3: Έτσι. Και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία, σε 6 τα ξημερώματα, η Ιορδανία-Αλγερία, το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο οδεύει βεβαίως στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Στα εντός των συνόρων βεβαίως πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Σημασία έχει το παρόν και το μέλλον, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, είπε ο Σέρβος προπονητής, πολυνίκη στην Ευρωλίγκα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ που είναι ο αντίπαλός μας ο μεγάλος στην Ευρώπη.
0: Με αποθεώθηκε πάνω από 3.000 οπαδοί, λέει.
3: Ναι, εντάξει, αποθεώθηκε, λογικό είναι, μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή ίσως και όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει βέβαια τη δίψα γιατί φέτος ήταν μια αποτυχημένη χρονιά. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας και μοναδικός και λογικό ήταν να υπάρχει πολλοί κόσμος να τον αποθεώσει. Mm-hmm. Αρκετός κόσμος υποδέχθηκε χθες τον προπονητή του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος πιάνει δουλειά από σήμερα, ήδη έχει πιάσει. Ο Ιταλός προπονητής στα 40 του αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου στον δικέφαλο του Βορρά και αναμένονται και οι πρώτες μεταγραφές. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία και μόνο στα ορεινά των Σερών θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τοπικά στη Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 και πρόσκαιρα 7. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στο εσωτερικό, μακριά από τη θάλασσα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη Μαρθά Τσιχανάκα. Στη ρύθμιση του ήχου Κώστα Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι δίσω με τη Βούλα Σαΐτη και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Εντός της εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβριο. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρεις συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την Πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με αλλοίς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έσιο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Στάση εργασίας πραγματοποιούν διανομή στη Θεσσαλονίκη με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. 3-5-2 και σήμερα μαζί. Πολύ δυναμικά μπήκαμε με Ηλία DJ. Ανεβασμένο. Μας έχει βάλει εδώ η ηλεκτρονική τέκνο. Berlin Parade και τα λοιπά. Συμφωνείς, Δημήτρη Κουκουμτζόπουλε?
1: Progressive trance είναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το κομμάτι.
0: Α, ξέρει.
1: Γιατί ξέρει.
0: Ξέρει, μπράβο.
1: Και
0: σε λίγο θα
1: όντως πολύ δυναμικά. Και ο DJ Ηλίας είναι στα μπουλίσια.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι πήγαινες και στα Brainstorm Party το 90.
1: Εγώ.
0: Δεν είχες γεννηθεί τότε.
1: Μάνα Raver είχα εγώ. Γιατί ήμουν ο ίδιος Raver, κατάλαβες. Η δικιά μου ήταν η Μάνα Raver.
0: Μια νύχτα από τη δική μου και τέτοια τώρα θα αρχίσουμε. Μια νύχτα από τη δική μου, άμα σου πω τότε με το Βέρο και αυτά. Λοιπόν,
1: με το Βέρο, προδίδεις την ηλικία σου.
0: Φίλος μου, Ρακλάκη.
1: Δεν αμφισβητώ τίποτα, να ξέρεις.
0: Ο ένας έφυγε από τη ζωή δυστυχώς πριν από λίγο καιρό.
1: Είμαι
0: χρόνια,
1: πολύ ευκολόπιστος.
0: Είσαι, ναι. Εδώ πίστευες ότι,
1: ναι.
0: Εδώ πίστευες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον.
1: Τον Μπούσιτς για 20 λεπτά.
0: Το Χεζόνια.
1: Και το Χεζόνια επίσης.
0: Εδώ πίστευες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει
1: όλα
0: τον Χεζόνια.
1: Όλα τα πιστεύω, φίλε. Όλα τα. Αρκεί να γίνουν μεταγραφές, να κουνιέται το ποδήλατο. Ξέρεις, ένας παλιός δημοσιογράφος μου είχε πει, λέει. Όταν λέει θεωρείς ότι τα πράγματα είναι στάσιμα, να προσπαθήσεις, λέει, το ποδήλατο στο οποίο πηγαίνεις, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική σου ζωή, να πηγαίνει έστω με 2 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί, λέει, αν σταματήσει πλήρως, θα πέσει. Αλλά όπως
0: κάτι
1: και
0: να
1: πάει
0: κινείται,
1: το
0: ναι,
1: ποδήλατο,
0: να
1: κάτι να κινείται. Και ακόμα και με ένα,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι κάτι κινείται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, το τώρα θέμα δεν έχουμε παράπονο.
1: Να μην σταματήσει ποτέ. Πώς δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Από τι, από τα πάντα έχουμε. Εγώ
0: δεν
1: ακόμα
0: έχουμε,
1: και από το Ζότς έχω παράπονο ακόμα.
0: Δεν έχουμε ούτε από το Ζότς.
1: Που είναι το θέμα σήμερα γενικά. Το πρώτο θέμα μάλλον.
0: Εντάξει. Για τους Παναθηναϊκούς.
1: Για τους Παναθηναϊκούς βεβαίως. Μεγάλη επιστροφή.
0: Ξέρεις γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο θέμα για μένα? Γιατί εδώ και καιρό το ξέρουμε ότι θα είναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: και οι ατάκες του, ας πούμε, ήταν ok mainstream, οπότε...
1: Αναμενόμενες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ο Ζότς εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι ο Πολυνίκης της EuroLeague. Αλλά εμείς εννοείται ότι πρώτα θα πάμε στα δικά μας, να μάθουμε λίγο τι γίνεται εδώ για τις ομαδάρες της πόλης, οι οποίες η μία υποδέχθηκε τον προπονητή, όμως εμείς την ξέρουμε τη λύση, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος έχει δύσκολο
1: Λύση.
0: Έργο, έτσι, έχει δύσκολο έργο, κατά ψέματα. Θα δούμε τι γίνεται και στον Άριο που... Έχουν περάσει 2 εβδομάδες που είμαι εδώ και κάνουμε κομπή Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Από τίποτα απολύτως. Πάμε για Τρίτη.
1: Έχω αρχίσει να αισθάνομαι άσχημα για τον συνάδελφο που βγάζουμε στον αέρα. Νομίζω ότι τον φέρνουμε σε
0: εγώ να δεις που τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον φέρνουμε και του λέμε να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ, Άρη. Σε φάση εξέλιξη αγνοείται, έτσι. Amber Alert θα βγάλουμε σε λίγο.
0: Ο κόσμος, άντε πες, εμείς είναι δουλειά μας, κάτι θα ψάξουμε, κάτι θα πούμε, κάτι θα αυτό. Ο κόσμος περιμένει κάτι και σου λέει τίποτα. Τώρα να βγήκαν τα εισιτήρια διαρκείας και έχουν βγει εδώ καιρό. Και χωρίς τίποτα.
1: Αυτό εδώ που ήθελα να το επιβεβαιώσω, ότι όντως βγήκαν τα εισιτήρια διαρκείας, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας. Συνήθως αυτά τώρα εσύ έχεις εμπλοκή και με ομάδες. Είχες μάλλον εμπλοκή και με ομάδες. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πώς γίνεται.
1: Τα εισιτήρια διαρκείας δεν τα βγάζεις σε ένα timing το οποίο να είναι και κάπως μαρκετιστικά έξυπνο.
0: Εννοείται.
1: Για να προσελκύσεις περισσότερο κόσμο.
0: Παίρνεις ένα παίκτη καλό και εκείνη την εποχή βγάζεις και τα διαρκεία.
1: Άνοιξε μου λίγο τα μάτια τώρα για το πότε βγαίνουν τα διαρκεία σε μια ομάδα, ρε
0: τότε βγαίνουν. Κάνεις μια κίνηση, 2 κινήσεις. Εκτός πια και αν έχεις σταθερό database, ας πούμε, τέλος πάντων, βάση πελατών, διαρκείας πολλά. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ό,τι και να γίνει, 10.000 θα πουλήσει. Δεν πουλήσει.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ό,τι και να κάνει. Είτε φύγει ο Λουτσέσκου, είτε φύγει. 10.000 εγώ νομίζω θα τα δώσει. Και άμα δώσει, ας πούμε, 9,5 θα λένε α, δεν πουλήσαμε. Μπορεί να δώσει όμως 13, μπορεί να δώσει 15, 14. Τέλος πάντων, εκτός αν έχεις. Αν δεν έχεις, το συνδυάζεις. Λες, θα φέρω το Ματσάρι, θα φέρω τον Ινσίνιε και τη μέρα που θα φέρω τον Ινσίνιε και τον Τζέρμπιν από την Νάπολη, ας πούμε, εγώ Ηρακλής λέμε, θα πω ότι βγήκαν και τα διαρκείας, παιδιά. Βγαίνουν. Οπότε,
1: και είναι και 50 ευρώ ακριβότερα, γιατί να, εφεφίλε, ο Ινσίνιε θέλει ημεροκάμα.
0: Παράδειγμα τώρα φέρνουμε τον Ινσίνιε, γιατί και του Ηρακλή έχουν βγει τα διαρκείας. Χωρίς μεταγραφή. Και χωρίς καμία ανακοίνωση. Και
1: να
0: ο
1: Ηρακλής. Σου πω, στον Ηρακλή το καταλαβαίνω περισσότερο από τον Άρη. Και να σου πω γιατί. Γιατί ο Ηρακλής ήθελε rebuild σχεδόν από το 0. Όταν θες να πάρεις 15 παίκτες, είναι και κάπου λογικό να βγάζεις νωρίς τα διαρκείας. Αν πάνε καλά, να είσαι και λίγο πιο άνετος στα χρήματα. Λέω εγώ χωρίς να ξέρω τίποτα.
0: Έτσι είναι. Εσύ με διορθώνεις. Σα σκεπτικό έτσι ενισχύει. Και άλλωστε και ο Ηρακλής έκανε κάποιες κινήσεις πρώτα για να δέσει το εξωαγωνιστικό. Ενώ ο Μπασινάς, Αμανατίδης, ο Ματζάρι και τα λοιπά. Ματζάρι, ματσάρι.
1: Ματσάρι, νομίζω.
0: Ματσάρι,
1: ναι.
0: Ματσάρι. Δύο ζήτα.
1: Ναι.
0: Ματσάρι.
1: Το μαντζάρι είναι
0: ματσάρι.
1: Το μαντζάρι. Ματζάρι,
0: ματζάρι.
1: 3 και 10 εδώ το μυαλό μας κατευθείαν εκεί πήγε.
0: Ματζάρι. Ναι. 3 Ιταλοί στην πόλη εντωμεταξύ. Ματζάρι.
1: Ματζάρι, Τρινκέρι.
0: Τρινκέρι.
1: Και Λύση.
0: Και Λύση.
1: Πω.
0: Και όλα καλά.
1: Ψάχνουμε να βρούμε με
0: και ποιες λέξεις. Και παίκτη στο μπάσκετ ο Άρης από την Ιταλία. Μόργαν, Αμερικάνο, αλλά από τη Βίρτους.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε με ποιες λέξεις κάνει η ομοιοκαταληξία ο Λύση. Και δεν είναι όλες καλές. Δεν είναι όλες από αυτές που λέγονται
0: στο εμείς την ξέρουμε τη λύση από το πέταλο ηλία. Θα βρεις εσύ το... τη λύση.
1: Ναι,
0: το... Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν υιοθετούμε.
1: Όχι, φυσικά δεν,
0: δεν υιοθετούμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ να ξεκινήσουμε.
1: Με Άρη, έτσι, εισιτήρια διαρκείας.
0: Τα μηχανάκια θα πάνε κόκκινο, έτσι. Διουγ, διουγ, διουγ, διουγ, διουγ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε για όλες τις ομάδες, θα έχουμε για μπάσκετ. Εξελίξεις να δούμε τι γίνεται εκεί. Φυσικά θα σχολιάσουμε την παρουσία ο Μπράντοβιτς. Θα δούμε τι γίνεται και στις ομάδες εδώ τις δικές μας και γενικότερα στο διεθνή χώρο. Μουντιάλ. Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ έχουμε Μέση. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ 3-5-2.

0: Πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ. Χθες ήρθε χαμογελαστός και τα λοιπά. Τον υποδέχτηκαν εκεί ο Λέο Μάτος. Μετά πήγε για φαγητό με τον Αντρέ Βιερίνια. Καλά διαφάει ο άνθρωπος. Ήρθε μετά από ταξίδι. Γεύμα εργασίας λέει.
1: Γιατί, συγγνώμη, άκουσες κριτική και για τον
0: Εγώ την κάνω τώρα.
1: Α, εσύ την
0: κάνεις. Ναι, τώρα. Γιώργος Μήνος θα μας πει περισσότερα όμως.
1: Εγώ είδα απλά στο Μακεδονία Παλάς μάλλον έχει καταλήξει.
0: Αλλά εννοείται, φίλε, πού θα
1: πάει. Έχει καταλήξει ο Λύση.
0: Πού θα πάει, στο Σεπτέμβρη που είναι του τέλη.
1: Σταμάτα.
0: Γιώργο.
2: Νομίζω ότι ο Σπανούλης εκεί που έφαγε πάει όλος ο λαός. Πάει όλος ο λαός. Και νομίζω ότι ήταν εκεί ο Κώστας ο Κούς εκεί.
0: Ήμουν, εννοείται.
2: Στο φαγητό του Σπανούλη. Περιμένοντας και αυτός να πάρει κάποια συνέντευξη.
0: Τις μεταγραφές από την Ευρωλίγκα περίμενε. Τις μεταγραφές από την Ευρωλίγκα. Για να σπάσει το δίπολο.
2: Ποιος ήρθε.
0: Ο Παπαρέγκας. Για να σπάσει το δίπολο, Γιώργο μου, από φέτος.
2: Ποιο δίπολο. Αυτό δεν σπάσει ποτέ. Πότε.
0: Λες, Γιώργο.
2: Αν βάλει 200 εκατομμύρια, θα κάθεγε. Αν βάλει 200 εκατομμύρια.
0: Ναι. Όχι, 200 όχι, αλλά 15 μπορεί. 15.
2: Και 15. Για να κάνει ομάδα, να έχει μια γηπεδάρα.
0: Έχει.
2: 15.000 του θέσεων.
0: Nice,
2: και μετά θα δούμε.
0: Α, λες, δεν θα αφήσουν οι άλλοι, λες, ε.
2: Γιατί, ποιος τυφλό δεν θέλει το φως.
0: Καλά, εννοείται.
2: Σε παρακαλώ.
0: Για πες μας, Αλέσιο Λύση, τι γίνεται τώρα.
2: Ο Αλέσιο Λύση θα δώσει τη λύση, είναι μια τολμηρή επιλογή του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Η οποία έχει τη συγκατάθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ της νέας εποχής.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι έχει συσκέψει από το πρωί σήμερα. Και το απόγευμα στις 6 με 6.30 θα είναι στη καταστάσεις της Μεσήμβριας για την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά.
0: Σήμερα το απόγευμα είναι η πρώτη. Εγώ νομίζω θα γίνει τώρα στην ώρα μας.
2: Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στις 6 με 6.30. Όχι, μετά αλλά ίδιο θα κάνει προπόνηση.
0: Μα να μαζευτούν, ρε Γιώργο. Hello, how do you do?
2: Καλά.
0: Βεβάι, κομεστά.
2: Αυτά γίνονται σε άλλες ομάδες.
0: Αλένα τώρα και τα λοιπά.
2: Αυτά γίνονται σε άλλες ομάδες. Τους έχεις γνωστές.
0: Έτσι είναι. Άρα τώρα πιάνει δουλειά ο προπονητής. Τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε μεταγραφές.
2: Θα γίνουν και μεταγραφές. Μην βιάζετε. 8 με 10 μεταγραφές θα γίνουν.
0: Ναι.
2: Ήρθε και ο Σορετήρη, ο οποίος θα συμβαίνεται.
0: Επιτυχία.
2: Θα δουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που ήταν δανεικοί. Επίσης θα κάποιοι παίκτες φύγανε. Ο Κετζιόρα που έβγε. Ο Αριστούντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ο αμυντικός από τη Ράση του Σιεδάδε, ο Σάντα Μαρία. Ο Χατζηδιάκος και ακολουθούν και άλλοι, έπονται άλλοι, τις οποίες θα τις ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟ.
0: Μάλιστα. Ο Γιακουμάκης θα δούμε, μιλάνε.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, οριστικό.
2: Έχει ο ΠΑΟ, είναι σε αναζήτηση σε δερφόρια και μέρες.
0: Α, μάλιστα. Το αφήνει το θέμα δηλαδή.
2: Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, με παίκτες, με DNA ΠΑΟΚ. Θα έρθουν στις ακαδημίες, θα ενταχθούν ο Αλκατουρί και ο Διακομπής. Εδώ ο Πατζιακίδης, ο οποίος ήταν προπονητής K19, θα είναι και αυτός στο γκρουπ του προπονητή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά συζητήσεις, νομίζω θα βγει η ανακοίνωση ΠΑΕΠΑΟΚ που θα αναφέρει και τα σχετικά. Θα βγει και το νέο βίντεο για τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήρθε χθες μαζί με τη γυναίκα του και το παιδάκι του. Τον υποδέχθηκε ο Λέο Μάτος.
0: Μια χαρά ο άνθρωπος.
2: Στη συνέχεια είχε meeting αρκετά με τον Λέο Μάτος και τον Αντελίνο Βιερίνια. Όπως ναι. Και σήμερα πολλές διασκέψεις. Σε κάποιες από αυτές πήρε και ο Ιβάν Σαββίδης. Και έπεται και συνέχεια.
0: Αισιοδοξείς, Γιώργο?
2: Γιατί να μην αισιοδοξώ?
0: Εντάξει. Είναι μια καινούργια αρχή. Τώρα κάθε αρχή και δύσκολη.
2: Ποτέ. Όταν είσαι ΠΑΟΚ, έχεις DNA ΠΑΟΚ και πιστεύεις ότι με τη δουλειά, μέσα από τη δουλειά,
0: ναι.
2: θα βγάλει αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε μια ομάδα, ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, το Ισπανικό.
0: Της Ισπανίας με την Οσασούνα, λες, άρα... Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα έχει πίεση και έχει κληρονομιά αυτός τώρα. Έχει από
2: γιατί
0: πίσω
2: ο Λουτσέσκου. Η Οσασούνα δεν έχει πίεση.
0: Η ίδια είναι, ρε, Γιώργο, η Οσασούνα με τον ΠΑΟΚ.
2: Χειρότερα είναι. Χειρότερα στην Παμπλώνα. Έχεις πάει στην Παμπλώνα. Έχεις πάει στην Παμπλώνα.
1: Καλά, εσείς οι δύο βλέπετε την πίεση του παρελθόντος. Εγώ να σας επαναφέρω λίγο στην πραγματικότητα. Σε ένα μήνα έχει ματς.
2: Στην Παμπλώνα, να σε υπενθυμίζω.
0: Σε ένα μήνα έχει ματς, Γιώργο. Καλά, λέει ο Δημήτρης.
1: Αυτή είναι η πίεση του μέλλοντος.
0: Δυναμό Κιέβου.
2: Ναι, θα δουλέψει ο ΠΑΟΚ. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια θα φύγει. Μέχρι 29 του μήνα που θα φύγει στην Ολλανδία, θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια.
0: Μια χαρά.
2: Θα παίξει με την Μπέβερντ Βέστερλο 1-4 του μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Άικλα να κάτσει 7, 11 με 20 και συνέχεια θα έρθει εδώ για να μονταριστεί, για να παίξει το πρώτο παιχνίδι, πρώτο δεύτερο παιχνίδι, 23 και 30 του μήνα με την Δυναμό ή με την Κλουζ.
0: Θα πας.
2: Ποιος θα πάει, ποιος ήρθε.
0: Στην προετοιμασία θα πας, θα ακολουθήσεις σαν ρεπόρτερ.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έλα
2: ρε
0: Γιώργο.
2: Και πώς έχω, έχω να πάω σε προετοιμασία εδώ και πάνω από 10 χρόνια.
0: Ωραία δεν ήταν όμως όταν πήγαινες.
2: Πολύ βροχή παιδιά, πολύ είχα συνηθίσει.
0: Α, μου τα μάρα, έχει δίκιο.
2: Συνέχεια πήγαινα όλο Ολλανδία, Ολλανδία εκεί στην, και πήγα στην Ολλανδία και...
0: Στο Κλάγκερφουρτ,
2: ναι, έδινα φοιτικά παιχνίδια
0: ναι.
2: εκεί στην,
0: ναι, ναι.
2: στο γήπεδο του Άγιαξ.
0: Του Άγιαξ. Το βοηθητικό.
2: Είναι, το προπονητικό κέντρο.
0: Ναι.
2: Και μετά από μία-δύο κληρώσεις πάλι με τον Άγιαξ γινόταν να πάω.
0: Δεν γίνονται αυτά. 4 ώρες έχει παίξει με τον Άγιαξ.
2: Ναι.
1: Ο Γιώργος Μήνος έχει παίξει περισσότερες φορές με τον Άγιαξ από οποιονδήποτε άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ στην ιστορία αυτού του κλάμπρε, παιδί μου.
2: Το γήπεδο του Γιώργα Κρουάφ εκεί
0: ναι.
2: με βροχή συνέχεια. Συνέχεια με βροχή. Να πας
0: Μουνταμάρα, καλοκαιριάτικα, ναι,
2: Ιούλιο, Αύγουστο. Πολύ βροχή, παιδιά. Πολύ βροχή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες, αλλά πολύ βροχή.
0: Μα τα ίδια. Μα γι' αυτό πάνε και ομάδες, γιατί έχει δροσιά, υποτίθεται, στο βορρά.
2: Ναι, αλλά όταν είχα πάει στο Μόναχο με, ναι. την, με την προετοιμασία του Ηρακλή, τότε ήταν προπονητής ο Γιάννης Κυράστας.
0: Α, και τότε ήταν πολύ ωραίες εποχές, Γιώργο μου.
2: Ο Ευάγγελος Μητυλιναίος.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι που ήμασταν μαζί κιόλας, εκεί είχε 37 βαθμούς Κελσίου στο Μόναχο, έξω από το Μόναχο.
0: Και το βράδυ είχε ζέστη, νομίζω, ε. Τόσο
2: εκεί ζέστη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήταν καυτό το βράδυ. Χάθηκαν
1: τα 3-5 πηγάδια εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι
2: αυτό είχε προτιμήσει ο Γιάννης Κυράσης, ο Αίμνησος.
0: Ο Αίμνησος Γιάννης Κυράσης, ναι, πράγματι. Και ο Ηρακλής τότε του Μητυλιναίου. Ο με το Μητυλιναίο, Γιώργο.
2: Γιατί μια χαρά πρόεδρος ήταν.
0: Ποιος?
2: Ο Ευάγγελος Μητυλιναίος.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι τώρα αυτή, Γιώργο.
2: Τέλος πάντων, εγώ δική μου άποψη, γιατί τον έχω ζήσει και είχα μιλήσει πολλές φορές και μιλάω πάντα, αλλά. Είναι καλός
0: άνθρωπος. Ο Μονεβασιώτης, καλός.
2: Πολύ καλός παράγοντας, αγαπάει την ομάδα, παθιασμένο για την ομάδα και πιστεύω ότι θα φέρει καλούς παίκτες, όχι παίκτες οι οποίοι κάνουν ένα εκατομμύριο, δύο, τρία, τέσσερα, αλλά παίκτες οι οποίοι θα κάνουν διαφορά.
0: Να το στείλω.
2: Το πώς θα το βρει, έχει τον Μπασινά, έχει τον Αμανατίδη, έχει τον Ζολτίδη, νομίζω ότι θα δουλεύει.
0: Είναι και ο ίδιος Μπαλαδόφατσα, του αρέσει να ασχολείται, νομίζω, ε.
2: Τα πάντα είναι, τα πάντα είναι.
0: Μάλιστα. Έγινε από, Γιώργο.
2: Από την Ριζούπολη και τον Αντρό, από τον Απόλλωνα Σμύρνης.
0: Ναι. Και τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Με...
2: Ναι, όχι το Απόλλωνα Σμύρνης.
0: Α, Απόλλωνα Σμύρνης, ναι. Σωστά, Ριζούπολη.
2: Στον Απόλλωνα ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να σε καλά.
1: Κάνα παιχτάκι και... Γιώργο από
0: Κάνα παιχτάκι αφού είπε Ελουστόντο.
1: Να ανακοινώσουμε τώρα.
0: Σάντα Μαρία, Ελουστόντο.
1: Χατζηδιάκο.
0: Χατζηδιάκο. Τι άλλο θες. Πεχταράδε.
2: Και περιμένω. Αναμονή χωρίς χρέωση.
0: Πεχταράδε.
1: Αναμονή χωρίς χρέωση. Όχι, Γιώργο. Ο χρόνο είναι πολύτιμο. Χρόνο δεν υπάρχει άπλετο.
0: Δεν πειράζει. Καμιά ομάδα δεν έχει κάνει μεταγραφές μέχρι τώρα. Μην τρελαίνεστε. Ο Ολυμπιακό πήρε το Μαφαίο και το Φορτούνι. Σιγά. Η ΑΕΚ ποιο πήρε.
1: Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει.
0: Ποιο πήρε.
1: Το θέμα είναι και τι ανάγκε έχει.
0: Στον Τεφράι που δεν τον πήρε ακόμα. Ορίστε.
2: Έναν Ουκρανό πήρε η ΑΕΚ. Πολύ καλό παίξι. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Τζάπρα και τον Πένια.
1: Τον Τζάπρα, τον Πένια, τον Τεφράι, τον Ετιέν Καμαρά.
0: Δεν πήρε τον Τεφράι ακόμα, πήρε τον Καμαρά χθε. Εντάξει, τι ο Παναθηναϊκός. Το τέταρτο είναι ρε παιδιά. Με τον Παναθηναϊκό θα συγκριθεί.
1: Όχι, να σου πω, δεν είναι μόνο η θέση. Με τον Παναθηναϊκό παίζει και λίγο νωρίτερα. Το πρόγραμμα
2: έχει. Χωρίς μαξιλαράκι, τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν χάσει, αποκλείεται από την Ευρώπη. Τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια για να παίξει
0: για να φτάσει στο League Face, εντάξει. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πόσα θέλει. Δύο.
1: ΠΑΟΚ έχει ένα μαξιλαράκι.
0: Τρία θέλει και ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά έχει και ένα μαξιλαράκι, επαναλαμβάνω.
0: Για να πάει στο Conference.
2: Τρεις ομάδες.
0: Τρία πουλάκια κάθονται. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Μήνο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει στον δεύτερο ή στον τρίτο, στο δεύτερο προκριματικό.
0: Στο δεύτερο προκριματικό, απλά λέμε ότι αν αποκλειστεί.
1: Τρίτος προκριματικός, play-off για να περάσει τέτοιο. Για να περάσει.
0: Τι είναι αυτό, Τσέγκε Βαρέβαλες. Πω.
1: Παρτιτζάνο. Κάπα κάπα, Κώστας Κούσης. Κώστας Κούσης εκπομπή.
0: Αρχίσαμε τους αγώνες πάλι την αλληλεγγύη.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δικαιωματιστές.
1: Αρχίζαμε τους αγώνες. Καλοκαίρι είναι προετοιμασία.
0: Τους αγώνες για μεταγραφές.
1: Σήμερα, δηλαδή.
0: Τους αγώνες για μεταγραφές.
1: Σήμερα ξεκινάει η ανηφόρα.
0: Δεν ασχολήθηκε μέχρι στιγμής.
1: Μόνο εμείς το λέμε.
0: Μόνο εμείς και ο Πίνος.
1: Μέχρι τις 6 είναι 3 ώρες.
0: Γι' αυτό που ξεχωρίζει η εκπομπή. Γι' αυτό ξεχωρίζει η εκπομπή μας. Γιατί αποκλειστικά δώσαμε την ώρα έναρξης της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.
1: Να σου πω και κάτι τώρα. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει γιατί είναι έτσι αγωνιστικό.
0: Δίνουμε αγώνα
1: και όλοι. Και δίνουμε αγώνα και για τα διαρκεία του Άρη, ας πούμε.
0: Θα τα διαφημίσουμε μετά το ημίωρο.
1: Να το ξαναβάλουμε το τραγούδι και δίνουμε αγώνα
0: δεν
1: και
0: μας βοηθάει, δεν μας βοηθάει ο φίλος μας ο Θόδωρος Καρυπίδης όμως. Δεν μας βοηθάει. Δεν μας βοηθάει, ρε φίλε. Κάνε κάτι, πες κάτι, βγες κάπου, κάνε μια συνέντευξη. Εδώ βγήκε ο προπονητής του Άρη, βγήκε σε ένα ποντ. Στο φίλο μου το Μίχο. Στο Lego Balls και έκανε μια ωραία συνέντευξη. Κάντε κάτι, βγείτε δημόσια, λίγο με τον κόσμο. Εκεί αυτά, κανένα παίκτη. Αυτός πώς το λένε, ο Μωρόν και τα λοιπά, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Πώς θα πάρουμε διαρκείας?
1: Δεν ξέρω, ο λαός έχει διάφορες παροιμίες οι οποίες ταιριάζουν.
0: Ο λαός είναι τρελαμένος του Άρη.
1: Ο λαός είναι τρελαμένος, αλλά λαός. Μήπως σου καν λάβεις παρά του μιέχοντος, λέει ο λαός.
0: Δηλαδή, δεν δίνω άμα δεν δω.
1: Όχι, το καν λάβεις παρά του μιέχοντος.
0: Δεν έχω για να κάνω.
1: Δεν μπορείς να πάρεις από αυτό που δεν έχει.
0: Καταρχήν στις μεταγραφές δεν τα δίνεις τα λεφτά όλα μπροστά. Θα κλείσει ένα παίκτη 800.000.
1: Okay.
0: Θα τον δώσει προκαταβολή 150.
1: Το ακούω αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι θέμα προγραμματισμού, λες εσύ περισσότερο.
0: Λέω ότι ας πούμε, αν έχεις 2 εκατομμύρια, θα μου πεις έχεις. Και τι είναι τα 2 εκατομμύρια, ρε Κούση? Στραγάλια. Αν έχεις 2 εκατομμύρια, κάνεις εύκολα 6 μεταγραφές. Τους φέρνεις εδώ δηλαδή. Τους πληρώνεις προκαταβολές, σπίτια, αυτά, αυτοκίνητα. Το manager τους, συμβόλαιο και τον πληρώνεις. Και μετά η επόμενη πληρωμή είναι 31.8, ας πούμε.
1: Πάντως είναι πάρα πάρα πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι τώρα να μπούμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε ένα στοίχημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μπούμε στα 4 κορυφαία δημοσιογραφικά site και να πατήσουμε τη λέξη κλειδί Άρης.
0: Να πατάω.
1: Εγώ
0: το.
1: Σου λέω,
0: μετά θα πάμε το
1: εγώ σου λέω ότι από τα 10 post που θα δεις, τα 9 θα είναι μπάσκετ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εννοείται. Τα 9 θα είναι μπάσκετ.
0: Μπασκετάρα, και σε λίγο θα έχουμε και τον Βασίλη να μας πει και περισσότερα για το μπάσκετ. Λογικό είναι. Ναι, αλλά στο μπάσκετ θα βλέπεις ότι ήρθε καινούργια διοίκηση. Χωσέ Πικουλίν Ορτίδη.
1: Εκεί έχοντος.
0: Δυστυχώς συγχωρέθηκε κι αυτός. Εκεί έχοντος. Εδώ παραμή έχοντος. Ναι, αλλά και όταν δεν έχεις πάλι, κάνεις κάτι, ρε φίλε. Κάτι. Τώρα περιμένει, λέει, να πουλήσει τον Διαντή. Θα μας τα πει ο Τάσος για να μήπως πάρει κανένα ρευστό. Λένε οι κακές γλώσσες, γιατί εμείς δεν υιοθετούμε. Για να κάνει αυτό που είπαμε, να δώσει προκαταβόλες, να πάρει μεταγραφές, παίκτες. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, αλλά εντάξει, είναι και νωρίς ακόμη σχετικά. Γιατί πάλι κάποιος θα πει ότι και τι κάνανε οι άλλες ομάδες. Το γνωστό αυτό το κλασικό στην Ελλάδα. Όταν σου λέω, Δημήτρη, τα γυαλιά σου είναι θολά γιατί τα καθάρισες, ξέρεις τι θα πεις.
1: Τι.
0: Ναι, και τα δικά σου είναι όμως.
1: Α, ναι, φυσικά.
0: Δεν λες ποτέ, με ακούλπα, ναι, η ευθύνη μου κτλ. Παιδιά, δεν παίξατε καλά χθες. Ναι, αλλά και εσείς δεν παίξατε καλά. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά. Ναι, αλλά και ο Άρης δεν παίζει καλά. Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός. Πάντα φταίνουν οι άλλοι. Πάντα κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι και δεν κοιτάμε ποτέ ότι ναι, δεν έπαιξε καλά. Πρέπει να βελτιωθώ. Με το ζόρι και ξύλινα και κλισέ. Την άλλη φορά είχαμε κάτι μηνύματα από Viber. Πώς είναι αυτή η δουλειά, για πες λίγο.
1: 69-30-078-228, 69-30-078-228 και μια τρίτη φορά, γιατί η επανάληψη είναι καλή.
0: Άρα στο Viber.
1: 69-30-078-228, ναι. Το αποθηκεύεται στο Viber, σας βγάζει στην επαφή 102.
0: Τώρα θα μπω.
1: Έτσι, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, ό,τι στέλνετε εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει ο συνάδελφος Κώστας Κούσης μπροστά του.
0: 102.
1: Και είναι πλέον δικιά του αρμοδιότητα.
0: Μελωδία,
1: να το ελέγχει.
0: Ναι, ναι, συνέχισε, ναι.
1: Έτσι, να το ελέγχει και να διαβάζει.
0: 100%.
1: Είναι και σωστά τα μηνύματα, βεβαίως, όταν διαβάζει στον αέρα. Γιατί βομολογίες, κατάρες και τέτοια πράγματα μακριά από εμάς.
0: Όχι, τέτοια θέλω.

0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ούτε
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Ακόμα.
1: Και εσύ είσαι.
0: Στην ΕΡΤ μέχρι στιγμής, ναι, αλλά λένε όλοι ότι τα πήρε ο Sky.
1: Να μην το προσωποποιήσω. Ο Ηρακλειδέας μπασκετόφιλος είναι στον αέρα από παντού, έτσι.
0: Γιατί,
1: γιατί και ο Ηρακλής και πλατφόρμα δεν θα κάνει στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ο Ηρακλειδέας γενικά, μπασκετόφιλος συγκεκριμένα, δεν ξέρει ούτε την μπάλα που θα βλέπει, ούτε τον μπάσκετ που θα βλέπει. Θα μου πεις, ξέρει κανείς άλλος
0: θα ανακοινωθεί, την ομάδα του. Θα ανακοινωθεί σε λίγο, έχω την εντύπωση.
1: Το... Γιατί υπάρχει σήμερα στον ΕΣΑ και...
0: Όχι. Το ξεκαθάρισμα του τηλεοπτικού σκηνικού, νομίζω, εγώ λέω μια δική μου εκτίμηση,
1: ναι,
0: ότι θα γίνει ένα μίξ.
1: Πάντως δώσανε και οι δύο πάρα πολλά λεφτά, αυξήσανε τις προσφορές τους. Η τελευταία υψηλότερη πρέπει να είναι από τον όμιλο Sky, από τον κύριο Αλαφούζα.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: λένε οι πληροφορίες.
1: Έτσι,
0: αλλά...
1: έκανε relance στη relance της ΕΡΤ, τέλος πάντων, και κάπου εκεί αναβλήθηκε και ένα διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑ και το οποίο και... το έχει σε κρεμότητα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα συγκερασμό στο τέλος.
1: Τι εννοείς?
0: Θα τα μοιραστούν. I think so. Εκτιμώ, δεν έχω πληροφορία.
1: Δεν, σου έχω εκτιμώ πει ότι αυτά τα μεσοβέζικα δεν μου αρέσουν καθόλου.
0: Ότι, δηλαδή, ότι κάποια παιχνίδια, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, κάποια παιχνίδια θα δείχνει και ο Sky. Και πιστεύω ότι θα πάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Να μόνο τον πάρει, αλλά να μην τον κλειδώσει πίσω από κάποια πλατφόρμα. Γιατί
0: ξέρω,
1: μετά δεν θα είναι θέμα ανταγωνισμού, ας πούμε.
0: Μετά δεν ξέρω τι και πώς.
1: Δηλαδή, αν είναι να βλέπουμε το ΠΑΟΚ Περιστέρι που λέει ο λόγος στην ελεύθερη τηλεόραση στην ΕΡΤ, αλλά το Άρης ΠΑΟΚ να πρέπει να πληρώσουμε 5 ευρώ.
0: Το Άρης ΠΑΟΚ γιατί?
1: Γιατί θα το δείχνει ο Sky και θα το έχει κλειδώσει
0: πίσω από κάποια
1: πλατφόρμα.
0: Όχι,
1: αυτό δεν θέλω εγώ.
0: Τον Παναθηναϊκό εγώ σου λέω θα πάρει. Λέω τώρα εγώ εκτίμηση.
1: Το Τζότ, όποιο θέλει να τον δει.
0: Το Παναθηναϊκό. Το συμφέρει και αυτό να το βάλει στο ελεύθερο Sky. Αν θέλει να κάνει όμως την πλατφόρμα που λένε ότι θέλει να κάνει,
1: ναι, γι' αυτό
0: τότε θα το κλειδώσει. Θα δίνεις 5 ευρώ και λένε ότι μπορεί να βλέπεις μόνο ένα παιχνίδι, να βλέπεις το μήνα. Δηλαδή, ξέρεις ότι έξω αυτά γίνονται ήδη. Εμείς είμαστε λίγο μπιου-μπιου και δεν τα έχουμε κάνει.
1: Όχι, δεν είμαστε μπιου-μπιου.
0: Είμαστε μπιου-μπιου.
1: Γιατί είμαστε μπιου-μπιου?
0: Τεχνικά είμαστε μπιου-μπιου.
1: Όχι, δεν είναι θέμα τεχνικά, είναι θέμα πόσες συνδρομές θες να πληρώνεις και αντέξεις το μήνα.
0: Και εδώ έχει άμα θες να πληρώσεις.
1: Εντάξει, άμα θες να πληρώσεις, μπορείς να πληρώσεις.
0: Για το αθλητικό περιεχόμενο.
1: Ναι, άπειρες συνδρομές.
0: Έξω έχει Canal Plus, Dario, Sur,
1: θέμα είναι ότι
0: αυτά.
1: Εδώ γενικά δεν θέλουμε και δεν έχουμε κιόλας να πληρώνουμε.
0: Ναι, έχει πλέον Disney, Antenna Plus, Prime Video. Έχει. Έχει άμα θες. Έχει Netflix, όπου ξεκινάει τώρα πάλι η ληστεία. Η ληστεία, Ηλία. Ξεκινάει η ληστεία, η νέα σειρά.
1: Ληστεία είναι αυτό για το οποίο θα μας κατηγορήσει,
0: ναι,
1: η Νίκη Χατζηδημητρίου.
0: Ναι, όντως, πάμε για τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά στα Σπάτα Αττικής. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τρεις συγκατηγορούμενοι για υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων. Ουρές οχημάτων σχηματίζονται και σήμερα στις εισόδους και εξόδους της χώρας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, ενώ ο οφειλόμενος φόρος είναι αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ως άτυπη δωρεά μπορεί να χαρακτηριστεί από την εφορία μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοίες. Εκ νέη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την

0: αντιπυρική περίοδο. Από αύριο η έλεγχη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών, με το νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβρη. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρομένα ενέργεια μέσα για από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αμερικανοί και Ιρανοί έκαναν αποδεκτό έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη συμφωνία σε διάστημα 2 μηνών. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν διανομή στη Θεσσαλονίκη με θεσμικά και μισθολογικά αιτήματα. Περισσότερες και αναλυτικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε στο δεύτερο ημίωρο 3-5-2, εδώ στον 102, Δευτέρας Παρασκευή Αθλητική Ενημέρωση. 3 με 5 βεβαίως, όπως πάντα, με τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο εδώ, οικοδεσπότη. Και βεβαίως πάμε να ξεδιαλύσουμε.
1: Εσύ είσαι ο οικοδεσπότης.
0: Εγώ είμαι δεσπότης Παναγιώτης.
1: Εσύ είσαι ο οικοδεσπότης. Κώστας Κούς, κάπα κάπα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Πακλατζή, ο οποίος θα μας βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο σχετικά με την αριανή δισεογραφία και το ρεπορτάζ.
2: Ναι. Τάσο. Γεια σου, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Τάσο, καλή εβδομάδα.
0: Είναι δύσκολο το έργο τώρα αυτές τις ημέρες, το έχουμε πει.
2: Τι περιμένετε να σας πω, κάτι καινούριο.
0: Βγήκαν τα διαρκείας.
2: Τα διαρκείας, ναι.
0: Υπήρχαν.
2: Τα διαρκείας από σήμερα είναι στην κυκλοφορία.
0: Να το, εντάξει.
2: Αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε και τι θα φέρει όλη αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει ανησυχήσει τον κόσμο της ομάδας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Και είναι λογικό, γιατί
0: εντάξει,
2: έχει καθυστερήσει.
0: Πέρασε ο καιρός, ναι.
2: Έχει καθυστερήσει ο προγραμματισμός. Τα διαρκείας νομίζω ότι είναι ίσονο σημασίας θέμα, γιατί
0: αργά
2: ή γρήγορα θα βγαίνανε. Το θέμα είναι τι ενδιαφέρον θα υπάρχει για αυτά τα διαρκείας, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το πόσο σύντομα θα μπορέσει ο Άρης να μπει σε μια κανονικότητα. Γιατί αυτό που βλέπουμε αυτό το χρονικό διάστημα θα λέγαμε ότι δεν ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες του κόσμου
0: mm-hmm.
2: με γνώμονα πάντα την τελευταία περσινή σεζόν η οποία ήταν μέτρια έως κακή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί τον κόσμο βλέποντας την μπασκετική ομάδα να κάνει κινήσεις, βλέποντας την να είναι σε μια περίοδο ίστρου και με τις κινήσεις που γίνονται και με το νέο προπονητή και με τις προσδοκίες που υπάρχουν για την αύξηση του Αλεξάνδρου, του Γκάλις Χολ, καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνεται η σύγκριση, φυσικά γίνεται η σύγκριση.
0: Μοιραία γίνεται η σύγκριση.
2: Έτσι, καταλαβαίνει κανείς το πόσο προβληματισμένος μπορεί να είναι ο φίλαθλος του Άρη, που υποστηρίζει την ομάδα του όπου και να παίζει σε οποιοδήποτε άθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν ξεχωρίζει το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Απλά το ποδόσφαιρο, επειδή είχε μια, θα έλεγα, κακή χρονιά που δεν την περίμενε κανείς να είναι τόσο κακή, έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Στο τέλος, ναι, ρε φίλε.
2: Και την έσωσε με την πέμπτη θέση. Ναι, εντάξει.
0: Όλα ανάποδα. Πέμπτος. Ούτε Ευρώπη, ούτε αυτά, ούτε αυτό και τραυματισμοί.
2: Μην ξεχνάμε ότι.
0: Και κύπελο.
2: Τελευταία αγωνιστική μπήκε στο 5-8. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι,
2: φυσικά
0: ναι,
2: είχαμε
0: ναι,
2: και
0: ναι.
2: μια τοποθέτηση δημόσια σε ίντερνετική σελίδα. Όχι σελίδα, τηλεόραση.
0: Εκπομπή.
2: Του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ναι, εκπομπή, ναι. Ναι εκπομπή. Στο Lego Balls.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, και άνοιξε λίγο τα χαρτιά του, είπε κάποια πράγματα, όχι ότι δεν τα γνωρίζαμε αυτά που είπε, τα περισσότερα, και καταλαβαίνουμε ότι και ο ίδιος βρίσκεται σε μια φάση όπου
0: δύσκολη.
2: Περιμένει και αυτός από τον Ρούμπερ Ρέγγες να δει το τι έχει κάνει, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο τεχνικός διευθυντής του Άρη
0: ναι.
2: μπορεί να μην βγαίνουν πράγματα προς τα έξω, αλλά δεν κάθεται ο ίδιος με σταυρωμένα χέρια σε καμία περίπτωση. Δουλεύει, έχει εντοπίσει κάποιους στόχους. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει ο Άρης να κινηθεί τάχιστα αλλά και προσεκτικά, γιατί η περσινή ανάλογη προετοιμασία για να δείξει κάποια ουσιαστικά στοιχεία η ομάδα στη διάρκεια της σεζόν απέτυχε. Και μάλιστα σε μια χρονιά πέρσι που υπήρχε και Ευρώπη. Φέτος είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Θεωρητικά πάντα έχει ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο, άντε 2 εβδομάδων.
0: Ναι.
2: Έχει αυτό το. Είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις θέσεις. Από τον κεντρικό αμυντικό, από τον τερματοφύλακα, από τους πλάγιους μπακ, από τους μέσους. Ίσως γίνονται και δεύτερες σκέψεις.
0: Ναι.
2: Ίσως θα γίνουν και δεύτερες σκέψεις. Για παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Γρηγορίου, αλλά δένονται με συμβόλαιο. Άρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε και από τη στιγμή που άλλες χρονιές, με βάση όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζουμε το τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ομάδας αυτή την εποχή, περνούσαν καθημερινά διάφορα ονόματα,
0: έτσι,
2: αλλά
0: ναι,
2: ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αλλά όχι. Υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό για παίκτες που ενδιαφέρεται ο Άρης. Υπήρχαν διάφορες πληροφορίες για ποδοσφαιριστές που όντως ο Άρης ενδιαφέρεται. Μπορεί να ενδιαφέρθηκε πολλές φορές και να μην υπήρξε συμφωνία. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, αλλά αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει μια ανηνεμία, δηλαδή κινείται φύλο. Φυσικά εδώ...
0: Το μόνο που θυμάμαι είναι ο Φούντας. Ο Φούντας.
2: Ναι, ο Φούντας, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Άρη, αλλά
0: αυτό,
2: δεν προχώρησε γρήγορα η συμφωνία. Δέχτηκε μια καλύτερη οικονομική προσφορά από τον Όφη και αποφάσισε να παραμείνει. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές έχουν και αυτοί από την πλευρά τους το δικό τους, τη δική τους λαχτάρα και ανυπομονησία από τη στιγμή που ένα συμβόλαιο τελειώνει. Έτσι,
0: ναι,
2: και αυτοί,
0: να κλείσουν, ναι,
2: να κλείσουν,
0: να τελειώνουν,
2: ξέρουν,
0: να ησυχάσουν,
2: να προγραμματίσουν,
0: ναι,
2: και το τι θα κάνουν,
0: τη
2: να ξέρουν
0: τους,
2: που θα βρίσκονται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για κανέναν. Όλοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και όσο γρηγορότερα λύνονται είναι καλύτερα. Και όταν είναι και καλό το συμβόλαιο, γιατί η επέκταση του έφερε περισσότερα χρήματα, υπάρχουν κάποια ονόματα που λένε ότι και δυνητικά μπορεί να είναι και στόχοι του Άρη, βλέπε Μαντσίνη για παράδειγμα. Ναι, ο Άρης μπορεί να πάει, το έχει ξανακάνει, δηλαδή να πηγαίνει σε επιλογές που τις είχε, κάποιοι παίκτες έφυγαν και επιστρέφουν, αλλά θα πρέπει να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι η διοίκηση άμεσα. Η υπόθεση του Ντιαντή ολοκληρώθηκε, θα μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία της ομάδας για να μπορέσει να κινηθεί, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω ότι περίμενε η διοίκηση αυτά τα χρήματα του Ντιαντή για να προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό να το σκεφτόμαστε έτσι, όταν ο Άρης που έχει ένα καλό συμβόλαιο τηλεοπτικό ακόμα και πέρσι, που είχε μείωση στα διαρκεία της τάξης του 20-25% με βάση τα τελευταία χρόνια και την παρουσία του κόσμου, είχε έσοδα πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό
0: τώρα
2: δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι, λογικό να περιμένει κάποια χρήματα από μια υπεραξία ενός ποδοσφαιριστικού
0: έφυγης
2: δανεικός. Απλά... ίσως είναι κάποια πράγματα που ακόμα δεν τα γνωρίζουμε, που έχουν φέρει αυτή τη στασιμότητα, αλλά νομίζω ότι είναι και θέμα χρόνου, παιδιά, το να μπει σε λειτουργία
0: όλο
2: αυτός ο
0: προγραμματισμός. Ναι. Κάτι πρέπει να κουνηθεί, δεν γίνεται. Ιούλιο πιάσαμε.
2: Δεν γίνεται, γιατί αρχές Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία.
0: Οπα.
2: Και θα πρέπει, γιατί θα γίνουν τα εργομετρικά και στη συνέχεια το πρώτο κομμάτι που θα πάει η ομάδα στην Πτολεμαϊδα. Καταλαβαίνουμε ότι με τόσα αγωνιστικά κενά που έχει η ομάδα για να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Μιλάω για να έχει ένα ρόστερ το οποίο θα βγάλει τη χρονιά. Με βάση όλα αυτά που έγιναν πέρσι και τις αγωνιστικές που είχε ακόμα και διψήφιο αριθμό τραυματιών και απουσιών, γιατί πέρσι αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει, να έχει μόνιμα 8, 6, 7 απόντες. Τα πράγματα κάπως διορθώθηκαν στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, στο τελευταίο τέταρτο θα έλεγα του πρωταθλήματος, όπου ο Γρηγορίου είχε εναλλακτικές.
0: Συλλομαζεύτηκαν λίγο οι παίκτες και μα γι' αυτό και κέρδιζε κιόλας.
2: Άρχισε να έχει επιλογές σωστά. Έβλεπε στον πάγκο παίκτες οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να ήταν και βασικοί. Οπότε αυτό βοηθάει. Το να έχει όμως κυρίως ο Χιμένεθ όλη τη χρονιά προβλήματα απουσιών της τάξης των 8 ποδοσφαιριστών, από τους οποίους οι 5 ήταν βασικοί, αυτό σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θυμάμαι, ο Άρης είχε 12 απουσίες στο παιχνίδι που έδωσε με τον Αστέρα στην Τρίπολη και παραδόξω εκείνο το παιχνίδι ο Άρης το κέρδισε. Ήρθε και η μεταγραφή ως δανεικού του Μόντσου, που ήταν ένας πολύ αξιόπιστος ποδοσφαιριστής στον χώρο του κέντρου. Έπαιζε και στο 6 και στο 8, οπότε χρειαζόταν βασικότατο στέλεχος της ομάδας. Και ήρθε αυτός ο προβληματισμός και για τους ανθρώπους της ομάδας, βλέποντας τον Άρη να έχει να κερδίσει στο Βικελίδης μήνες. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Άρης έκανε μόλις 2 νίκες εντός έδρας.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, που κάποτε λέγανε πάμε στο Χαριλάου και οχοχοχ και πώς θα περάσουμε.
2: Ναι, και αν συγκρίνει κανείς και με την εποχή του Μάτζιου, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, που τα ντέρμπι στο Βικελίδη ήταν ντέρμπι έπαιρνε βαθμούς και στα play-offs το 1-4, μάζευε τους ίδιους σχεδόν βαθμούς με τους υπόλοιπους. Μην ξεχνάμε ότι επί Μπούργος ο Άρης πήρε και τους περισσότερους βαθμούς το 1-4, έτσι. Τερμάτισε δεύτερος στην κανονική διάρκεια, τρίτος στα play-off. Και μετά είχε μια φθήνουσα πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί ή δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να το αποδεχτεί ο κόσμος. Και είναι ένα πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Τώρα, για να το μαζέψω και να βάλουμε
0: δύο τίτλους.
2: Ένα τέλος στην κουβέντα μας. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση θα αρχίσει να κινείται όλη η ιστορία που έχει να κάνει με την ενίσχυση αλλά και με τις αποδεσμεύσεις ενδεχομένως, γιατί θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Ο Μπουσάιτ, για παράδειγμα, δεν είναι μέσα στα σχέδια των ανθρώπων του Άρη. Έχει ένα συμβόλαιο το οποίο έγινε υπερβολικό για την παρουσία του, δεν βοήθησε καθόλου. Κάποιοι παίκτες έφυγαν, δεν ανανέωσαν. Βλέπε τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Αθανασιάδη. Ο Πέρεθ έφυγε. Να δούμε τι θα γίνει με Ζαμόρα, που είναι δανεικός, αν πουληθεί, αν γίνει τελικά η ενεργοποίηση της ρήτρας. Να δούμε τι θα γίνει αργότερα με το Μόντσου. Έχει δανεικούς παίκτες ο Άρης. Θα θέλει όμως οπωσδήποτε μια δεκάδα ποδοσφαιριστών για να καλύψει βασικά κενά, αλλά και κενά παικτών που θα μπορέσουν να έρθουν να βοηθήσουν από τον πάγκο.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Το μπάτζετ του Άρη, το αγωνιστικό, πόσο είναι? 15 εκατομμύρια, ας πούμε, 20, 10.
2: Πέρσι...
0: Δηλαδή μέσω ώρα, ας πούμε, κάθε παίκτης πόσο κοστίζει, 400.000, 300.
2: Κοίταξε, τα συμβόλαια πηγαίνουν από το συμβόλαιο του Μωρών, για παράδειγμα, που είναι στο εκατομμύριο, και φτάνει στα 2.250, ίσως και λίγο λιγότερα για κάποιους ποδοσφαιριστές που...
0: Άρα μέσω όρο 400-300, πες.
2: Ναι.
0: Τώρα, 25 μιλάμε... άτομα, 8 εκατομμύρια.
2: Και παραπάνω. Παραπάνω είναι το budget του Άρη. Πέρσι ήταν το μεγαλύτερο, το πιο ακριβό budget. Των χρόνων αυτών.
0: Ο Μωρό δεν πουλιέται, δεν μπορεί να τον πουλήσουμε κάπου.
2: Ο Μωρό είναι σε πόλεμο μέχρι το 27.
0: Να πουληθεί. Al Jazeera News δεν έχει καμία εκεί.
2: Ναι, αλλά αν αυτό το συζητούσαμε πέρσι, θα λέγαμε ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, αλλά αφού ζητούσε πολλά, λέει.
1: Στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό που είπε ο Γιώργος νωρίτερα από την ανάποδη. Είναι αναμονή με χρέωση. Με χρέωση εκατομμυρίων.
0: Όχι, είναι περιουσιακό στοιχείο, τον πουλήσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, αφού είμαστε δύσκολα. 4 εκατομμύρια. Τάκ. Βγήκε το μπάτζετ.
2: Αν έρθει πρόταση 4 εκατομμύρια.
0: Χοροπηδάμε.
1: Νομίζω ότι
2: θα γίνει αποδεκτή.
0: Μωρονάρα, ρε φίλε, γιατί είχε μια κακή χρονιά, δεν κατάλαβα.
2: Είχε κακή χρονιά ο Μωρόν.
0: Δεν το δει να πάσε.
1: Εδώ είναι, δίπλα είναι.
0: Ποιος, ο Μωρόν.
1: Οι γείτονες να.
0: Μωρονάρα.
1: Να βοηθήσουν, δε.
0: Ηρακλή Μωρόν, λες να πάει.
2: Δεν ξέρω αν πάει στον Ηρακλή Μωρόν. Τώρα δεν κάνουμε υποθέσεις. Ο Μωρόν είναι ένας παίκτης που δημιουργεί για τον εαυτό του, αλλά χρειάζεται και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέμε.
2: Πέρσι φάνηκε ξεκάθαρα ότι η ραχοκολιά της ομάδας άδειασε. Και θα πω τρεις παίκτες από τον τερματοφύλακα, τον Σιφουέντες και τον Νταρίντα. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν λάθος από την διοίκηση να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τουλάχιστον τον Νταρίντα θα μπορούσε να του κάνουν ένα μονοετές συμβόλαιο, ακόμα και δύο. Μην ξεχνάμε ότι ο Νταρίντα παίζει με την αρχή της Τσεχίας στο Μουντιάλ, έτσι. Θα του έκανε και εκπληκτική χρονιά. Και είναι ένα παίκτη που σπάνια τον βρίσκει. Είναι πολύ εργαλείο. Αυτοί του παίκτε θέλει ο Άρης, δηλαδή. Όχι μόνο διάστατο να παίζουν σε μια θέση, που να παίξουν σε ένα χώρο ευθύνη, να καλύψουν και μια και δεύτερη θέση εφόσον χρειαστεί, είτε μέσω εσωτερική αλλαγή, είτε στη βασική δεκάδα. Είναι δύσκολο το έργο του Γρηγορίου.
0: Δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο το έργο. Έδειξε όμω κάποια πράγματα σημαντικά στην διάρκεια του πρωταθλήματος, ακόμα και όταν η ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, να κερδίσει, οι τελικές της και συνολικά η εικόνα της ήταν πολύ καλύτερη, με αποτέλεσμα στο τέλος να κάνει αυτό το δεμαράζ των συνεχόμενων εικόνων, να πάρει την πέμπτη θέση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί όπως και να το κάνουμε. Έτσι, όπως και να το κάνουμε, και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί αρχίζουν τα περιθώρια και στενεύουν.
0: Ισχύει. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά γιατί να κάνουμε. Όποιος δεν γουστάρει, να πάει να αγοράσει την ΠΑΕ. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα. Καρυπίδη λέει φύγε. Πάνε, πάρτε. Έχεις? Όχι.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Άρα υπομένεις.
1: Έχω καταλάβει παρά του μία.
0: Ναι, υπομένεις.
1: Δεν πρόκειται.
0: Μα αφού όλος ο κόσμος κράζει, φύγε.
1: Και κανείς.
0: Θέλουμε κάτι καλύτερο. Τι φύγε, τι πάνε να πει θέλουμε κάτι καλύτερο. Πούντο. Για βρες το.
1: Με δίνει, είπαμε πίσω.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τον μπάσκετ πώς βρήκε. το μπάσκετ βρήκε. Και το μπάσκετ τόσα χρόνια έψαχνε και ήταν σε δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε Ηρακλή. Αμέσως μετά το τέλος της πρώτης ώρας θα έχουμε και Βασίλη Βλαχόπουλο να συνεχίσουμε με Άρη, αλλά μπασκετικό Άρη. Mm-hmm. Γιατί έχουμε.
1: Ηρακλή, τι θα μας πεις.
0: Ηρακλή έχει τόσες μεταγραφές. Ούτε μία.
1: Για πες.
0: Ούτε μία.
1: Ούτε μία.
0: Ούτε μία. Δεν πειράζει.
1: Πάντως,
0: έχουμε ανακοίνωση για τα φιλικά της ομάδας.
1: Ο Ηρακλής είναι ο μόνος ο οποίος έχει περιθώριο λάθος στις μεταγραφές.
0: Μην δίνεις χώρο χάρτη. Έπρεπε και ο Ηρακλής να κάνει. Απλά λέμε ότι επειδή δεν κάνανε οι άλλοι και είναι μια φάση αυτό που είπες και εσύ, τώρα είναι ας πούμε η κατηγορία καινούρια και θα γίνει και περιμένουμε κτλ. Λοιπόν, εγώ κρατάω λίγο έτσι μια στάση επιφυλακτική γιατί ξέρω ότι ο μεγαλομέτωχος είναι άνθρωπος. Πώς το λένε ρε παιδί μου, αυθόρμητος, απροσδόκητος.
1: Είναι καλό αυτό Κώστα.
0: Καμιά φορά όχι,
1: ναι.
0: Θα δούμε. Συνήθως ναι. Εντάξει, μέχρι στιγμής έχει κάνει πολλά ωραία αυθόρμητα.
1: Κατάλαβα, θα ξυπνήσεις πρωί και θα υπάρχουν τρεις παίκτες από τη Λιθουανία ήδη έτοιμοι ρε παιδί μου.
0: Α, το θυμόσαι να μπράβο.
1: Εννοείται ότι το θυμόμουν.
0: Έχω πάρει ένα παιχταρά μου, λέει από τη Λιθουανία, πάθεις πλάκα μου. Λέει. Εσύ λέει που τους ξέρεις κιόλας, λέει από την Ευρώπη. Θα πάθεις, λέει,
1: θα
0: πλάκα.
1: Θα βρει ο Ματσάρη καμιά πεντάρα από τη Λιθουανία να έχει έρθει.
0: Ο παίκτης ακόμη παίζει το παιδί, είμαστε φίλοι ακόμη στο Facebook κτλ. Εντβίνας Σέσκους λεγότανε. Τον ήξερες?
1: Όχι, έκανε όχι, καριέρα ποτέ. Πάντως έτσι. Εντάξει.
0: Έπαιξε μετά Κορέα, Φιλιππίνες, Λιθουανία, τώρα παίζει. Ναι, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδάκι, μια χαρά, όλα καλά. Καλό παιδί. Δεν ήταν παίκτης όμως για να σε ανεβάσει. Ξέρεις τώρα η Α2. Θέλει δύο κουτρουβάλες Αμερικανούς να την παίρνουν, να την μπουμπουνάνε, να βάζει από 30 ο καθένας, να βάλει και δύο Έλληνες να ρίχνουν ξύλο μέσα στη ρακέτα, αγκονιές, μπουνιές, κλωτσιές και να ανεβείς αυτό.
1: Η συνταγή της επιτυχίας σε 30 δευτερόλεπτα. Πώς ανεβάζει μια
0: μάρα την Α2
1: στην Α1.
0: Έχουμε φάει, τα σηκώτια μας τόσα χρόνια στα χωράφια τώρα, τι δεν το ξέρουμε. Τι θέλει, αυτό θέλει. Τόσα χρόνια φωνάζαμε.
1: Εκτός αν έχεις και ο ΠΚΠ τίποτα στα χωράφια εκεί. Οπότε έχεις ο ΠΚΠ και.
0: Θα δηλώσω τις ελιές.
1: Και δεν φοβάσαι.
0: Τέσσερα φιλικά ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Μπολόνια 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 22.
1: Σήμερα έχουμε 22. Σε ένα
0: άρα,
1: μήνα,
0: σε ένα
1: και
0: μήνα
1: τρεις μέρες.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς ο Ηρακλής.
1: Όχι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πολύ λιγότερο. Ναι. Πρέπει να έχεις ομάδα. Σε ένα μήνα παίζεις.
0: Ναι. Ο Άρης που λέγαμε πριν με τον Τάσο έχει και 20 παίκτες ενεργούς. Έχει συμβόλαια.
1: Υπάρχουν και δηλαδή. Αρκετά κιόλας.
0: Θα τους πάρει τηλέφωνο, παιδιά, αύριο 6 ώρα έχουν προπόνηση.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα του πούνε όλοι.
0: Ναι. Ο Ηρακλής έχει και ο Ηρακλής, αλλά λιγότερος.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει. Αλλά θέλει κιόλας, σε δύο ωρίτσες.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει 4 μεταγραφές αφού δεν τις άκουσες. Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκο και.
1: Όχι. Αυτοί είναι οι παίκτες που ακούστηκαν.
0: Ακούστηκαν. Πρώτα ακούγονται και μετά επιβεβαιώνονται. Μπολόνια 25 Ιουλίου, Παλέρμο 29 Ιουλίου, Πάρμα 2 Αυγούστου και Κρεμονέζε 6 Αυγούστου.
1: Όλα στην Ιταλία. Σε φάση θα είναι στην Ιταλία ο Ηρακλής, θα κάνει προετοιμασία στην Ιταλία και θα παίζει εκεί.
0: Χωρίς παίκτες.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι,
1: ο οργανισμός.
0: Κλάρα, αφού ματζάρι έχω, ρε
1: εντάξει,
0: φίλε.
1: Ναι, okay.
0: Ματζάρι έχω, ματζάρι.
1: Παίκτες να μανατζάρι ο ματζάρι έχει.
0: Η σημερινή είδηση, τέλος πάντων πληροφορία, γιατί η είδηση είναι πάντα όταν ανακοινώνονται από τις ομάδες, είπαμε. Η σημερινή πληροφορία είναι ότι ο Ηρακλής θα έχει δίδυμο ελληνικό κάτω από τα δοκάρια. Αθανασιάδη, Ηρακλάρα κτλ. Γιώργο Αθανασιάδη ήταν στον Άρη φέτος πολύ καλός. Και Τσιντότα. Αθανασιάδης Τσιντότας θα είναι το δίδυμο του Ηρακλή κάτω από τα γκολπόστ.
1: Τσιντότας μου κάνει και για πρώτος κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό. Καλό δίδυμο.
1: Καλό δίδυμο.
0: Καλό δίδυμο. Καλό δίδυμο. Ηρακλάρα, I love you. Αθανασιάδης Τσιντότας. Να πούμε ότι έκανε ένα ποστάρισμα ο Χάμοντ, ο οποίος αποχαιρετά την ομάδα. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ, σας αγαπώ κτλ. Ένας παίκτης καλός για Β' Εθνική θα παίξει στη Νίκη Βόλου, η οποία είναι από τα φαβορί για να ανέβει. Έφυγαν ήδη από τον Ηρακλή με τέτοιους ανάλογους αποχαιρετισμούς ο Μάναλης, ο Αναστασίου και ο Στουρνάρας, οπότε βλέπεις ότι αρχίζουμε, έχουμε μια ζύμωση και τα λοιπά, και όπως και στον Άρη ή τέλος πάντων λίγο καλύτερα από τον Άρη περιμένουμε τις ανακοινώσεις και τα λοιπά, και το Ματσάρι περιμένουμε. Ο Ματσάρι δεν ανακοινώθηκε η συμφωνία με μια φωτογραφία με τον τεράστιο πρόεδρο Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
1: Ναι, λοιπόν, ούτε ο Λύση πλάκα-πλάκα έχει ανακοινωθεί.
0: Ο Λύση πριν από λίγο είδα τώρα στο διαδίκτυο ότι υπέγραψε, λέει, μέχρι το 2028. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη όμως, όχι.
1: Okay, εντάξει.
0: Γιατί εμείς την ξέρουμε τη λύση και η λύση είναι να πάμε να ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για ακόμη περισσότερα νέα επί του αθλητικού και όχι μόνο σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, επί της Λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, που επιχειρεί με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πτώσεις και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε.

0: να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Ανά Μισελ Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο πενταμελές στρατιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πιο συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος των Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του K6 Μετεώρων και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, από όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές στα γυροωρινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει η Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι προβλέπονται και με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 4.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού. και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε. 3-5-2. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τι εδώ πανηγυρίζουν για τον Ομπράντοβιτς. Σε λίγο θα έχουμε Βασίλη Βλαχόπουλο να το σχολιάσουμε αυτό το σημαντικό γεγονός. Τι ακούμε τώρα, Σακύρα.
1: Σακύρα.
0: Σ' αρέσει το Μουντιάλ.
1: Στον Ομπράντοβιτς έχει κάνει ο μεταφραστής ένα λάθος.
0: Εντάξει, είπε Ολυμπιακό. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Η μεγαλύτερη ομάδα λέει πως νιώθει που είναι στην μεγαλύτερη ομάδα. Τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος δαγκώθηκε. Εμείς είμαστε με τους live μεταφραστές έτσι. Μαζί τους.
0: Για σκέψω εγώ που είμαι με τον Αταμάν και είμαι στον αέρα και φωνάζω. Όταν ήμουν με τον Αταμάν στην τηλεόραση, δεν ήταν. Φαντάσου εκείνο που μπορεί να κάνει μετάφραση. Και άντε τα αγγλικά του Αταμάν είναι Turkish English, κατάλαβε. Suddenly, Fenerbahce και τα λοιπά. Οι Αμερικάνοι.
1: Ξαφνικά έτσι όπω μίλησε, Αταμάν μου ήρθε η όρεξη να ψωνίσω χαλιά ένα πράγμα για το χειμώνα.
0: Everybody knows Fenerbahce, Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και να έχει από μέσα στο σκηνοθέτη να φωνάζει, στρίψε, κάνε λίγο δεξιά, το μικρόφωνο πιο πάνω και τέτοια. Και εσύ να λες και ο Αταμάν θα πει κάνα χοντρό πάλι.
1: Κάνα γαλλικό.
0: Ναι. Θα σκοθεί να φύγει, θα βρει εσένα. What kind of question is this? Και τα λοιπά.
1: Δεν έχω καμία τέτοια. Όχι. Δεν το έχει κάνει. Ποιο το έχει κάνει τελευταία που το σχολιάζαμε.
0: Το πρόβλημα με τον Αταμάν, τώρα που τελείωσε η χρονιά και μπορούμε να τα πούμε, είναι ότι ο Αταμάν με το που τελείωνε ο αγώνα στα εκτός έδρας παιχνίδια, εκεί που ήμουν εγώ δηλαδή. Είτε στο Παλατάκι, είτε με τον Άρη, είτε με τον Ηρακλή κτλ. Προφανώς λόγω της κατάστασης δεν ήθελε να γίνονται οι δηλώσεις μέσα στο παρκέ. Λογικό.
1: Η flash interview δηλαδή.
0: Η flash interview. Λογικό κατά μία τέτοια προσέγγιση. Ήθελε να γίνονται αμέσως και κάπου μέσα, κρυφά στα αποδυτήρια, ας πούμε, κάπου να μην φαίνεται. Λογικό κατά μία προσέγγιση, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε. Ξέρεις, τον βρίζουν, φωνάζουν την ώρα που κάνει τη συνέντευξη και τέτοια.
1: Ναι, για να περάσει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Για να περάσει,
1: ελληνικές, ναι.
0: Για να περάσει, όμως, επειδή υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Πρέπει να πάει η κάμερα, πρέπει να πάνε τα καλώδια, να πάνε τα φώτα, να πάνε οι βοηθοί, να πάνε τα παιδιά το συνεργείο.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι πάει, αυτό το λογικό.
0: Ναι.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, τώρα αυτό, εδώ τώρα μιλάμε στο Πάουξ Ότσα Αρένα, α πούμε, έχει και τόσο κόσμο. Να περάσουν τα μάτια, να περάσει ο κόσμος, να περάσουν οι άλλοι άνθρωποι του πάγκου του Παναθηναϊκού. Έτσι, να περάσει ο αξιοπρεπής κύριος που είναι στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να τους περάσει όλους αυτούς και να είναι έτοιμος με το μικρόφωνο. Και γιατί έλεγε το συνάδελφος από το γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού, κάνε τον Αταμάν, θα φύγει. Θα φύγει, να ξέρεις, λέει, θα φύγει, δεν θα κάτσει. Άσχετα αν είναι υποχρεωμένη. Και μια φορά αν είδες, σε τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Έφυγε. Σε αγώνα του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, κάπου στη Ρόδο, κάπου ήταν. Δεν έκανε δηλώσεις. Ήταν και θυμωμένος. Δεν έκανε δηλώσεις και είναι υποχρέωση στις ομάδες. Υπογράφει ότι πρέπει ο προπονητής να μείνει. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Ωραία
0: πράγματα. Ναι. Ωραία περάσαμε και αυτή τη χρονιά.
1: Τώρα με Ζότς.
0: Ο...
1: Εκεί με Λιτζανή.
0: Πουλημένος. Ηλία, μη γελάς. Ζότς, τώρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και θα ακούσουμε σε λίγο πώς θα περάσουμε.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2, λέγε.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα, να κάνω το disclaimer της εκπομπής.
0: Όπα.
1: Τυχαία.
0: Μην βάζεις άγνωστες στο κοινό.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Ναι.
1: Έτυχε.
0: Σε γνώρισα.
1: Εντελώς τυχαία έτυχε. Ναι. Το Simply the Best τραγούδι από την Τίνα Τέρνερ με σχόλιο για τον Ομπράντοβιτς. Δεν ήταν κάτι ηθελημένο. Ήτανε τυχαίο.
0: Ήταν τυχαίο.
1: Ήταν απλά το επόμενο τραγούδι στη λίστα. Εντάξει, δεν βάλαμε το Simply the Best υπονοώντας κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Βασίλη Βλαχόπουλε, συμφωνείς?
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς, αν δεν είναι τυχαίο, είναι λάθος.
0: Να το. Έτσι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι.
1: Εγώ για να σας συντριγκάρω είμαι εδώ, δεν το έχετε καταλάβει.
0: Βασίλη, είπε είναι ή δεν είναι?
1: Είναι, είπε.
2: Για είναι. Με βάση τους τίτλους.
0: Ναι, είναι.
2: Είναι ο κορυφαίος προπονητής της τελευταίας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε δεκαετία 70. Και 60 δεν τα ζήσαμε.
0: Τρία κονταετίας, από το 90 και μετά, 95.
2: Αλλά άμα πούμε από τα τελευταία 40 χρόνια είναι.
0: Είναι, ναι, είναι.
2: Δεν είναι. Αυτό μιλάνε οι Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει.
0: Είναι, είναι.
2: Με την Παρτιζάν, με την Πανταλώνα, με τη Ρεάλ, με τον Παναθηναϊκό, με τη Φενέρ Μπαξέ. Έχει τις περισσότερες κατακτήσεις από κάθε άλλο προπονητή.
0: Τι άλλο να κάνει?
2: Πάρα πολλές συμμετοχές. Τώρα δεν θυμάμαι πόσες συμμετοχές έχει σε Final Four της Euroleague. Με βάση τους αριθμούς είναι, δεν
0: είναι, ναι, είναι.
2: Μπορεί
0: είναι.
2: Κάτι να το αμφισβητήσει.
0: Είναι. Συμφωνείς με τον όλο θόρυβο αυτό και τον ενθουσιασμό που τον συνοδεύει όμως τώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό πάλι?
2: Όταν οι Αριανοί πήγανε στο αεροδρόμιο και πανηγυρίζαν για το Σπανούλι, κάποιοι λέγανε καλά, είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
0: Α, σωστό.
2: Όταν βλέπεις λοιπόν τους φίλους του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν στο ΆΚΑ για να υποδεχθούν τον Ομπράντοβιτς,
0: τι θα πούμε?
2: Καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος στο να πανηγυρίσει κάτι όταν νιώθει πληγωμένος
0: από όραμα,
2: μια απώλεια, από μια κακή χρονιά, ναι. Όταν βλέπει ένα όραμα επίσης, όπως συμβαίνει τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν διαφέρει ως προς την αντίδρασή του.
0: Ψυχολογία. Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Καταρχάς για τον Ομπράντοβιτς ήμασταν σίγουροι εδώ και πάρα πολύ καιρό
0: ότι θα γυρίσει
2: τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα μας προκαλέσει καμία έκπληξη αν δούμε και ιδιοκτησιακή αλλαγή στον Παναθηναϊκό.
0: Όπα.
2: Ή τουλάχιστον ιδιοκτησιακό μπάσιμο, μάλλον υποστήριξη. Να το πούμε κάπως έτσι. Για
0: οι Αμερικάνοι και τέτοια που λένε οι Αμερικάνοι.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία στους τελευταίους μήνες και περιμένουμε τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να δούμε τι θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό.
0: Θα ανεβεί το μπάτζετ όμως, λέει. Κι άλλο.
2: Θα εκτοξευτεί, πιστεύω, δεν φαίνεται ότι ανεβεί.
0: Όχι με τους Αμερικανούς, από μόνο του, και τώρα έτσι όπως είναι, λέει, υποσχέθηκε να το ανεβάσει πολύ.
2: Θα εκτοξευτεί, πιστεύω, τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
0: Κάτσε ρε Βασίλη, μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 8 παίκτες, 9 δεν έχει κορμό. Έχει ήδη.
2: Ναι.
0: Έχουν όλοι συμβόλαια, όλοι. Τι θα πάρει 3 παίκτες. 4.
2: Τα συμβόλαια υπάρχουν για να σπάνε.
0: Εντάξει, θα φύγει ο Σόρτς, ας πούμε. Οκ, okay. Έφυγε ο Σόρτς.
2: Ο Σόρτς έχει φύγει, έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια.
0: Ναι, έφυγε ο Σόρτς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι.
0: Θα φύγει ο Γκραντ, λέω εγώ.
2: Ο Γκραντ από τη στιγμή που προχώρησε σε πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή του γενικώς.
0: Άλλαξε μάνατζερ.
2: Όχι, αυτό ήταν το πιο light, ότι άλλαξε ατζέντη. Έκανε και άλλα πράγματα σε πολλές αλλαγές στη ζωή του. Εμένα μου έδειξε, μου έδωσε την εντύπωση ότι θα πάει στο Ντουμπάι.
0: Α, μπράβο, άρα πάει και ο Γκραντ. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι όσο και να το αυξήσει, δηλαδή θα πάρει 3-4 παίκτες. Για να τον ανεβάσει 10 εκατομμύρια, άρα ο κάθε ένας θα κάνει 3 εκατομμύρια. Άρα θα πάρει 3 παιχταράδες. Τι θα πάει?
2: Μα αυτό το συζητούσαμε με τον Δημήτρη την περασμένη εβδομάδα. Ότι πανηγυρίζουμε στην πόλη και λέμε ότι να ορίστε, ανεβάσαμε το μπάτζετ, οι ομάδες και τα λοιπά. Και ότι θα κοιτάξουν στα μάτια Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και λέω στον Δημήτρη, εντάξει, μην παίρνουμε κανέναν όρκο. Γιατί και άλλο ένα είναι στα 30 εκατομμύρια μπάτζετ και άλλο πάει στα 40 εκατομμύρια το μπάτζετ. Οπότε το μόνο που θα έχει γίνει θα έχει συρρυκνωθεί διαφορά. Όπως επίσης θα είναι και εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αγώνων, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια που παίζαν τα προηγούμενα χρόνια σκεφτόντουσαν, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θα φορτσάρω, ειδικά εντός έδρας, θα φορτσάρω ένα δεκάρι, θα πάρω μια διαφορά και θα τελειώσει το μάτς.
0: Ναι, αλλά φέτος έχασε ο Παναθηναϊκός και στον Άρη και από τον Ηρακλή έχασε. Δεν κατάλαβα.
2: Τον Κολοσσό έχασε ο
0: Παναθηναϊκός. Άρα η ψαλίδα έχει κλείσει ήδη.
2: Όχι, θα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Καλά, πέρσι ο Παναθηναϊκός τώρα θα μπορούσε να το κερδίσει οποιοδήποτε.
0: Αφού δεν ήταν ομάδα άλλο,
2: από τον Γενάρη και μετά, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα.
0: Δεν
2: όλοι μετρούσαν αντίστροφα.
0: Ισχύει.
2: Για το πώς θα τελειώσει η χρονιά. Και η έκπληξη στον Παναθηναϊκό ήταν ο τρόπος που ολοκλήρωσε τη χρονιά. Υπό την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. και άξιζε, για μένα μπορεί να άξιζε και το πρωτάθλημα.
0: Θα μπορούσε να είναι, ναι, καλή.
1: Η Βαλένθια τι μπάτζετ είχε πέρσι?
0: 6 εκατομμύρια.
1: Η Βαλένθια τι μπάτζετ είχε
0: 6 εκατομμύρια. 8.
2: Δημήτρη, μην το κοιτάς αυτό. Μπορεί μια ομάδα να μην έχει μεγάλο μπάτζετ.
1: Ναι, αλλά είναι μαγικά. Απλά συζητάμε τώρα και λέγοντας ότι έχουμε μειώσει την ψαλίδα οι ομάδες Θεσσαλονίκη σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Με το μυαλό μας.
1: Με το μυαλό μας το κάνουμε και όντως καλά
0: όχι,
1: κάνουμε.
0: Αλλά θέλουμε να μειώσουμε την ψαλίδα.
1: Θα πρέπει στην άκρη του μυαλού μας να σκεφτούμε ότι και ομάδες χωρίς μπάτζετ, αντίστοιχο με το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως η Βαλένθια, ήταν άκρως ανταγωνιστικές. Άκρως ανταγωνιστικές.
0: Από ό,τι μου λέει εδώ ο συνεργάτης μου, 9,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 9,5 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ του Άρη του φέτος, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη. Έτσι.
0: Μεικτό όμως και τα άλλα. Οπότε πες ότι είναι 8.
2: Ναι, μην κάνετε 7,5. Αυτό το λάθος. Το ξαναλέω, δεν με αφήνετε.
0: Ναι, δεν
2: μην
0: είναι.
2: Κάνετε αυτό το λάθος.
0: Άλλο νούμερα,
2: να
0: χτίζει
2: μια ομάδα, άλλο να χτίζει μια ομάδα 3 χρόνια. Εντάξει, και να φτάνει στην ομάδα
0: σωστό
2: του πίκτης,
0: ναι,
2: και άλλο
0: εντάξει
2: να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Δηλαδή τώρα, επειδή είπατε τον Άρη, ο Δημητρίγεβιτς θα έρθει φέτος, ο Μόργαν επίσης,
0: όλοι,
2: ο Μοκόκα,
0: ναι,
2: ο Λιντέλ, ναι, ο Μπίρτς, ο ψηλός που θα έρθει, ο Λαρετζάκης ο Αμερικανός.
0: Ο Τολιόπουλος.
2: Ορίστε.
0: Ο Τολιόπουλος.
2: Δεν ξέρουμε. Ο Χαραλαμπόπουλος. Θέλω να πω ότι φτιάχνει μια ομάδα σχεδόν από μηδενική βάση. Η Βαλένθια, ο Μπαντιό, ο Κάμερον Τέιλορ.
0: Δεν ήταν τώρα.
2: Είναι καιρό, ας πούμε. Παίζουμε καιρό και η Βαλένθια. Πέτυχε πράγματα με αυτή την ομάδα. Και κατάφερε να οδηγήσει 5-6 παίκτες σε ένα σύμπαν της καριέρας τους. Και τώρα, ας πούμε, αν οι παίκτες της Βαλένθια βγουν στην αγορά, που έχουν βγει και έχουν κλείσει, ο Μοντέρο δεν θα πάρει το μισό εκατομμύριο από τη Βαλένθια, από τον Ολυμπιακό. Γιατί τόσα πήρε στη Βαλένθια, πλέον πάει επί 3, επί 4,
0: ναι,
2: αλλά άλλη αξία τους.
0: Ναι,
2: και ναι, το Γιώπουλος στον Άρη σε μια χρονιά ήταν επί 25, μετά πήγε 50, μετά πήγε 230 και στον Παναθηναϊκό πήγε 500. Και εφόσον μείνει στον Παναθηναϊκό θα πάρει 850.
0: Και στον Άρη θέλω να πω ότι
2: δεν είναι το ίδιο. Άλλο έχω μπάτζετ 9,5 εκατομμύρια,
0: ναι, ναι,
2: με μια ομάδα
0: στην
2: οποία δουλεύω 2-3 χρόνια. Και άλλο έχω μια ομάδα που φτιάχνω τώρα, που θα πληρώσει και υπεραξία. Γιατί όπως βλέπεις είχε γίνει χαρά τον μάνατζερ
0: στη
2: Θεσσαλονίκη. Όποιο παίκτη έχουν να σπρώξουν,
0: ναι,
2: ενδιαφέρεται ο Άρης, ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πάντως ένα παίκτη θέλει ο Άρης για να κλείσει το ρόστερ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, τουλάχιστον δύο.
0: Δύο.
2: Τουλάχιστον δύο.
0: Μπορεί και τρεις.
2: Τουλάχιστον δύο. Πρόσεξε να δεις, ή θα πάρει Αμερικανό πλάγιο ή το Λαρετζάκι, δηλαδή για το 2-3. Θα πάρει σίγουρα ένα ψηλό ακόμα, ένα πενταροτεσάρι, να μπορεί να παίξει δηλαδή και στις δύο θέσεις. Και νομίζω ότι θα αφήσει και μια απόφαση για τα
1: φιλικά. Συγγνώμη, πες τα λίγο πάλι και η Βασίλη.
0: Σουτέρ τριάρι έχει. Σουτέρ,
2: όχι, εγώ είμαι
0: σουτέρ
2: του να πάρει ένα σουτέρ τριάρι.
0: Βέβαια, σουτέρ θέλει, δεν έχει σουτ.
2: Εγώ είπα Λαρετζάκης ή Αμερικανός τριάρι.
0: Όχι Λαρετζάκης.
1: Ο σουτέρ, ναι.
2: Ένα ψηλό πενταροτεσάρι.
0: Οκ. Έχει Μπέρτ.
2: Περιμένουμε να δούμε την απόφαση του
0: Θανάση. Μπέρτ, σανούλεται το κούμπο. Είναι η
2: Περιμένουμε την απόφαση του Θανάση, το κούμπο.
0: Θα έρθει ο Θανάση.
2: Το πώς θα λειτουργήσει.
0: Ο Γιάννης λέει θα πάει στη Βοστόνη, στο Μαϊάμι. Έκλεισε.
2: Ναι, έτσι λέτε.
0: Είναι
2: ναι,
0: στην τελική ευθεία το trade, μεγάλο trade. Ή θα πάει στη Βοστόνη και θα πάρει το Μιλγόκι, το Τζέιλεν Μπράουν. Δεν το έδινα εγώ ποτέ αυτό, τέλος πάντων. Ή θα πάει στο Μαϊάμι για να γίνει συμπαίκτης με τον Μπάμα Ντεμπάγιο, με τον οποίο είναι στην ίδια θέση ουσιαστικά. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Οπότε μήπως πάει και ο Θανάσης εκεί, η Βασίλη, γι' αυτό το λέω.
2: Αυτό λέω. Ναι. Ο Θανάσης δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Υπάρχει μια βιασύνη γενικώ στα μίντια, γιατί ο καθένας ψάχνει τα αποκλειστικά του.
0: Καλά, ναι,
2: ο Θανάσης σε μια πρόσφατη συνάντηση που έγινε μεταξύ φίλων κτλ. Ο Θανάσης είπε ότι παιδιά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν έχω δεδομένα μπροστά μου για να αποφασίσω, ναι, για το αν θα επιστρέψω στην Ελλάδα ή αν θα πάω με τον Γιάννη, αν θα παραμείνω με τον Γιάννη στην Αμερική.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία φάση τώρα. Θανάσης, Κώστας, Σπανούλης, Σιάο, είναι φάση που
1: εντάξει,
0: δεν είναι το γλυκό.
1: Okay, εμένα,
0: γιατί?
1: Με όλο το σεβασμό δεν,
0: τι δεν?
1: Δεν θέλω.
0: Τι δεν θέλεις?
1: Δηλαδή ο άνθρωπος έχει το μυαλό του στον αδελφό του και στο NBA. Δεν είναι πλέον εμφανές αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια?
0: Έχει κι άλλον αδελφό.
1: Ναι, εντάξει, έχει κι άλλον
0: θα
1: αδελφό.
0: Είναι με το μικρό αδελφό.
1: Άμα είναι να σκέφτεται για το πότε θα προλάβει το αεροσκάφος για να πάει να δει το μεγάλο αδελφό, ας πούμε, στην
0: Βοστόνη. Ο Γιάννης είναι μέγα στάρ.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Είναι μέγα στάρ πλέον ο Γιάννης. Είναι μέσα στους τρεις καλύτερους.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι και άλλο πράγμα παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν μπει ο Θανάσης μέσα, ο Άρης αυτομάτως θα έχει τριαρτεσάρια το Χαραλαμπόπουλο, το Θανάση, το Λιντέλ, το Ψηλό που θα πάρει. Και βέβαια του Νούα το θέμα είναι ανοιχτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ο Λιντέλ μου κάνει εμένα πιο 5, πιο 4-5, Βασίλη.
2: Έχει. Όχι, ο Λιντέλ εμένα μου πάνε καθαρό 4-3. Καθαρό 4-3.
0: Ενστάσει σου τάρει τα τρίποντα. Ενστάσει σου τάρει τα τρίποντα. Ο Νουά είναι πολύ
2: καλύτερος. Ναι, όχι, δεν είναι 3. Δεν είναι 3.
0: Ο 3 δεν είναι, όχι.
2: Ο Λιντέλ βασικά είναι κλασικό 4.
0: Έτσι, 4.
2: Απλά λέω ότι άμα χρειαστεί να παίξει, πιο πολύ να παίξει το 3 και λιγότερο στο 5. Δεν έχει τον όγκο για να το κάνει.
0: Ναι, είπαμε δεν έχει σούτα, αλλά είναι και ο Χαραλαμπόπουλος 4-3 έγινε.
2: Ο Χαραλαμπόπουλος αποκτήθηκε για να παίξει το 3.
0: 3, ναι, 3. Ναι. Άρα έχει Χαραλαμπόπουλο 3. Έχει λίγο ο Κόκα.
1: Και ψάχνει κιόλα.
0: Έχει λίγο ο Κόκα.
2: Και ο Μοκόκα παίζει στο 2 και παίζει στο 3. Και ο Μοκόκα παίζει στο 2-3.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει με τον, με τον Νούα. Έχει μέχρι τις 5
1: Ιουλίου. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ. Τι ακριβώς γίνεται με τον Νούα, τον καλύτερο παίκτη πέρσι? Υπάρχει μια δυστοκία, α πούμε. Δεν θέλει να μείνει. Και για ποιο λόγο?
2: Όχι, δεν κατάλαβε. Τώρα αυτή τη στιγμή. Θα σας πω πώς έχει ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή ξεκαθάρισε λίγο την κατάσταση.
2: Ο Νούα, το συμβόλαιο του προβλέπει να βγει από αυτό σε περίπτωση που καλυφθεί το, η ρήτρα,
0: ναι,
2: των 237.000, να σου πω και λεπτομέρειες, από ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: Okay.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Είχε μια βεβαιότητα, ή τουλάχιστον αυτή του καλλιεργήθηκε,
0: έτσι νόμιζε,
2: μέσα,
0: ναι,
2: από το Γάλλο ατζέντη του,
0: ναι,
2: ότι θα έχει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Όντως είχε μια πρόταση από τη Χαποέλ Τελαβίβ, αλλά δεν είχε ενδιαφέρον, και θεωρούταν δεδομένο επίσης ότι θα, τον, θα του κατέθεται πρόταση και η Βιλερμπάν. Όταν ο Νούα, έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Νούα το τελευταίο διάστημα στον Άρη ήταν, δεν λέω ότι δεν έπαιζε καλά το παιδί, εντάξει, έπαιξε καταπληκτικά στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, αλλά είχε μια σιγουριά ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν μίλησε με την Βιλερμπάν και διαπίστωσε ότι ο χρόνος συμμετοχής του και αγωνιστικός του ρόλος θα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που φαντάζεται, δηλαδή θα έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο και όχι τα λεπτά συμμετοχής που είχε στον Άρη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω να έχει 30 λεπτά, αλλά θα έχει γενικώς πολύ υποστηρικτικό ρόλο. Άρχισε να το ξανασκέφτεται. Στο μεσοδιάστημα ο Άρης,
0: μήνο, ναι. Πήρε άλλο.
2: Είχε, όχι, ο Άρης στο μεσοδιάστημα είπε ότι να προχωρήσουμε σε νέα αναπροσαρμογή του συμβολαίου με μεγαλύτερες απολαβές, ούτως ώστε να βγει από το μυαλό σου η Ευρωλίγκα.
0: Να βγάλουμε το out.
2: Ναι, εκεί, σε εκείνο το διάστημα ο παίκτης ήταν ξανά υπέρ της Ευρωλίγκα. Πράγμα το οποίο σιγά σιγά άρχισε, θα το πω κάπως κομψά, να φέρει κάποια σύννεφα σε αυτή τη σχέση. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα όπου ο Άρης του λέει ότι κοίτα να δεις, δεν θα έχεις βασικό ρόλο. Άλλο ρόλο έχεις πέρσι σε μια ομάδα η οποία έχει 2,5 εκατομμύρια budget και έχει μια ανταγωνιστική πορεία, και άλλο ρόλο σε μια ομάδα η οποία θα μπει στο παρκέ για να πάρει το EuroCup, να το διεκδικήσει δηλαδή το EuroCup. Και πλέον είμαστε σε

0: με τον Άρη. Και έχει δικαίωμα εξόδου από αυτό μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: 22 έχουμε σήμερα. 22
0: σήμερα έχουμε 22, ναι, δύο εβδομάδες. Ναι.
2: Βλέπω σύννεφα πάντως αρκετά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως το βλέπω εγώ, παιδιά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Κακώς μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία ο Γάλλος ο ατζέντης να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν το είχε εξασφαλισμένο.
1: Δεν ήταν, ναι, ναι.
0: Ή δεν ήταν σίγουρο,
1: δεν ήταν
0: ότι θα ικανοποιεί τον παίκτη.
2: Καλλιεργήθηκε προσδοκία μετά, μεγάλη.
0: Μπράβο. Μετά ο Άρης άλλαξε τη στάση του. Σου λέει ότι όχι, πάω παίρνω το Λιντέλ. Γιατί ο Λιντέλ είναι 4. Είναι καθαρό 4. Και δεν είναι ο Λιντέλ παίκτη των 200-300 χιλιάδων. Δεν γίνεται να δίνει κοντά ένα εκατομμύριο σε έναν παίκτη για να είναι δεύτερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα για μένα να μπουν αυτά τα σύννεφα που λέγαμε. Η ιδανική λύση, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ο Νούα να μείνει. Και το λέω ιδανική λύση για ποιο λόγο.
1: Ναι, αλλά να μείνει να είναι και με κίνητρο όμως, να θέλει να γουστάρει. Ναι,
2: αυτό.
1: Να μείνει ευχαριστημένο.
0: Να είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει στην Ευρώπη. Μπορεί να έρθει και να κάνει παπάδες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έρθει και να χρειαστεί χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε ο Άρης, ο Ρεϊσόν Τέρι.
1: Ο παιχτάρα.
0: Ναι, δεν το είδαμε όμως.
1: Ποτέ.
0: δεν το είδαμε ποτέ. Είχε όλο το potential, αλλά δεν είχε τίποτε άλλο. Δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρότι το παιδί από πανεπιστήμια έκανε πράγματα και θάματα. Και αυτό είχε κοστίσει στον Άρη.
1: Λοιπόν, Βασίλη, βάλε άνω τελεία.
0: Όχι,
2: και κάτω τελεία να βάλω.
1: Βάλε άνω τελεία να τον ακούσουμε για τον Μόργαν. Τον πήραμε και δεν είπαμε λέξη για τον Μόργαν.
2: Α, θα περιμένει τους τίτλους.
1: Βασίλη,
2: μπορεί.
1: Θες να περιμένεις, μπορείς.
2: Μπορείς.
0: Όχι, έχω δουλίτσα, παιδιά.
1: Έλα, ρε, Βασίλη.
0: Θα σας πω απλά για τον Μόργαν.
1: Πες μας για τον Μόργαν.
0: 30 δεύτερα. Είναι σύμβολο συνεργασία, είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση.
1: Είναι σκόρερ, είναι σκόρερ.
0: Είναι και σκόρερ. Φέτος δοκιμάστηκε σε διαφορετικό ρόλο σε ρόλο δίπλα στον Κάρσεν Έντουαρτς. Εντάξει, είναι μια επιλογή η οποία για μένα κάνει τη διαφορά.
1: Καλή είναι, ναι, καλή.
0: Επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Είναι καλός παίκτης. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Να είστε καλά,
1: καλή συνέχεια. Για χαρά. Πάμε για τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η φωτιά στο κάμπο των Σπάτων Αττικής. Δεν κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός της εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντζ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο το οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοίς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα έβαλε το αγαπημένο μου χαλί. Να το, αυτό είναι.
1: Αύριο θα σε βάλω βουβουζέλες. Βουβουζέλες θα σε βάλω αύριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο ημίωρο. 3-5-2. Ακούσαμε τα νέα του μπασκετικού Άρη. Και για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχει αναμονή για έναν παίκτη. Έτσι, ένας έχει απομείνει.
1: Το τριάρι είναι και στον ΠΑΟΚ, νομίζω.
0: Ελπίζω να μην είναι κριάρι μόνο.
1: Για πες μου τώρα, η παρουσία του Τρινκέρι και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
0: Πολύ καλή.
1: Σε κάνουν να πιστεύεις ότι θα είναι κριάρι το τριάρι?
0: Όχι. Απλά δεν θα είναι αυτοί που λένε, αυτός που λένε, που νομίζει ο κόσμος, που το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι δημοσιογράφοι. Μάλλον, συγγνώμη, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι. Κάποιοι που νομίζουν ότι είναι δημοσιογράφοι και έχουν γίνει ρεπόρτερ.
1: Άνα, γεια σου, πες τα σωστά.
0: Γιατί έχει διαφορά μερικές φορές. Μην τους βάζουμε όλους το ίδιο αυτό.
1: Που θεωρούν ότι δεν είμαστε όλοι. Με τριψάρκος του Μάικλ Τζόρνταν, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα στον κόσμο ότι περιμένουν. Γιατί...
1: Ο Μπράιαν Τζόρνταν.
0: Ναι. ο ΠΑΟΚ ψάχνει όχι φανταχτερό όνομα κτλ. Το σίγουρο ότι ψάχνει όμως έναν καλό παίκτη. Αυτό ξέρω εγώ, ότι ψάχνουν έναν παίκτη καλό. Ένα παίκτη καλό.
1: Όλη η πορεία στις μεταγραφές έχει δείξει αυτό. Ότι...
0: Ναι, όχι φανταχτερό. Μπορεί να μην είναι χεζόνια, αλλά να είναι, ας πούμε, ένας παίκτης ο οποίος θα είναι καλός. Με την πλήρη έννοια της λέξεως. Ναι, λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε όμως. Αφήνουμε τον μπάσκετ. Έχουμε Θόδωρο Χατζηπαντέλη.
1: Όχι, γιατί... ρε φίλε, αυτά τα λέμε νωρίτερα. Ρε,
0: έχουμε Τίοντορ Χατζηπαντέλη.
1: Τένις live. Περίμενε. Όποτε είναι να βγει ο Χατζηπαντέλη να με ενημερώνει.
0: Τίοντορ Χατζηπαντέλη. Because, γιατί έχει να μας ενημερώσει για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο βόλεϊ, όπου είπαμε ότι θέλαμε να πάρουμε αίτητες νίκες και τα λοιπά. Θα μας εξηγήσει τώρα τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αλλά και για να μας πει για την μάστιγα, όχι ακόμα, των ελληνικών θαλασσών, που τώρα αρχίζει και γίνεται της μόδας. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαντελή, τι κάνετε, γεια σας.
1: Για το λαγοκέφαλο θα μας πει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θόδωρε, προκριματικά Wimbledon, Κομεσάνα Κάνας αυτή τη στιγμή είναι στο, όχι φίλε μου, είναι στο 2-3, όχι, ναι. Τι 2-3, τι βλέπω εγώ, ναι. Είναι 1-1 σετ, 2-3 στα games,
0: ναι.
1: Στο δεύτερο σετ,
0: μάλιστα,
1: ναι. Και Γκουριέρι Γκοφάν, πάλι προκριματική Wimbledon. Και εδώ στο 1-1, μεγάλες μάχες, τιτάνιες τα προκριματικά του Wimbledon.
2: Γκόφι, όχι Γκοφάν.
1: Γκοφάν, από το Βέλγιο.
2: Α, μάλιστα.
1: Άλλος είναι αυτός. Τώρα είναι ακόμα προκριματικά, δεν έχουν μπει τα μεγάλα ονόματα. Απλά επειδή μου έχει ζητήσει να σε ενημερώνω για το τένις, όποτε μιλάμε.
2: Καλά, και πολύ καλά κάνεις. Είδες τι έπαθε η Σαπαλέγκα,
1: Τι έπαθε η φίλη μου.
2: Αποκλείστηκε στο προηγούμενο τουρνουά 500, στο οποίο συμμετείχε, στα ημιτελικά. Αυτό ήταν τεράστια έκπληξη.
1: Εννοείται. Θα βρεθεί στην, ναι, Αθήνα, έτσι, παρέα με τον Τζόκοβιτς, για να ξεπεράσει την αποτυχία και τον Στέφανο.
2: Εντάξει, θα το βρει από άλλο, φαντάζομαι.
1: Ωραία, πες μας για το λαγοκέφαλο τώρα.
0: Και για το χοντροκέφαλο να μας πεις.
2: Για τη μάστιγα των ελληνικών θαλασσών.
0: Γιατί γίνεται, ρε παιδιά, έπιασες.
2: Κυνηγούσα, δύο λαγοκέφαλους κυνηγούσα.
0: Πού τους βρήκες?
1: Θόδωρε, τους επικήρυξαν, λέει, το Υπουργείο Εμπορικής να τους
2: επικήρυξαν. Ακριβώς, 4 ευρώ το κιλό, αλλά είναι λίγο.
1: Είναι λίγο.
0: 4 ευρώ το κιλό.
2: Δεν δέχονται οι σαράντες με 4 ευρώ το κιλό. Θέλουν παραπάνω.
1: Θέλουν παραπάνω.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Αυτό ισχύει και για τους ιδιώτες. Δηλαδή, αν πάω εγώ τρεις λαγοκέφαλους στο λιμεναρχείο, θα μου τους μετρήσει και θα μου βάλει
0: 4 ευρώ
1: το κιλό.
2: Δεν είναι.
1: Ψαροντούφεκο, ρε φίλε, πώς να το πιάσω.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι, τι ψαροντούφεκο.
2: Δεν είναι εύκολο να τους πιάσει. Είναι συνήθως στα βαθιά, αλλά βγαίνουν, ναι, και στα ρηχά. Γενικά είναι προβληματικό ψάρι και δεν υπάρχει εύκολα...
0: Είναι δηλητηριώδες.
2: Είναι δηλητηριώδες. Ναι.
0: Δεν κάνει να το φας.
1: Δεν κάνει σίγουρα να το φας. Έχει κάποια τοξίνη, η οποία όμως δεν περνάει. Και, δηλαδή, για να μην τώρα τρελαθεί ο κόσμος που μας,
0: ναι,
1: ακούει.
0: Για να πω, για πες μας, ναι,
1: το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως δηλητηριώδες, δεν σημαίνει ότι σε δαγκώνει
0: και τελείωσες.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Πρέπει να το φας.
2: Όχι.
1: Αν το φας.
0: Πρέπει να το φας. Να το. Ναι. Α, ελικόπτερο είναι. Α, ώστε έτσι. Τελικά τους έπιασες, ναι, τους δύο.
2: Αν το φας, τότε μπορεί και να πεθάνεις. Δηλαδή είναι τοξικό τελείως.
0: Όπου χτύπα ξύλο.
2: Αλλά έχει δύο μεγάλους εχθρούς.
0: Ναι.
2: Τη χελώνα καρέτα-καρέτα.
0: Εξαφανίστηκε.
2: Και ένα ακόμα ψάρι. Αυτά είναι τα μόνα δύο που μπορούν να το εξολοθρεύσουν.
0: Που το τρώνε.
2: Η ζαργάνα. Η ζαργάνα.
1: Ωραία, να κάνω καλλιέργεια, ναι, ζαργάνα.
2: Όχι, σα φαίνεται αυτό. Ναι, αλλά πρέπει
0: η ζαργάνα είναι πιο μικρή από το λαγοκέφαλο.
1: Πώ τον τρώει?
2: Δεν έχει σημασία.
0: Πώ τον τρώει? Α, τα τρώει, τρώει τα μωρά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Προχτές διάβασα ότι πιάστηκε μία ζαργάνα μεγάλη,
0: ναι,
2: η οποία είχε στο στομάχι τη 300 έμβρια από λαγοκέφαλο.
0: Α, πέρασε από κοπάδι.
2: και τα μάτια σε όλα, αλλά την πιάσανε.
0: Ούτε ο Σερ Ρίτσαρντ Ατένμπορο δεν θα τα έλεγε.
1: Αλλά την πιάσανε.
0: National Geographic.
1: Έπρεπε να τιμήσει ένα και να την αφήσουν πάλι μέσα.
0: Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό το ντοκιμαντέρ πραγματικά. Τους λαγοκέφαλους να τρώνε ζαργανάκια. Τις ζαργάνες να τρώνε λαγοκεφαλάκια.
2: Τις ζαργάνες και τις καρέτα-καρέτα πρέπει πλέον να τις προσέχουμε, να τις προφυλάξουμε.
0: Τι ζούμε. Ναι. Κύριε Θόδωρε, πείτε μας λίγο για το βόλε, τι γίνεται τελικά, προκριθήκαμε.
2: Βεβαίως, να πούμε. Κοίταξε, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και η Εθνική Ανδρών και η Εθνική Γυναικών έκαναν 5 νίκες και 1 ήττα και αποκλείστηκαν στο τσακ, είναι πραγματικά κάτι που πονάει. Δηλαδή λες καλύτερα να βγω 15ος. Ναι. Τις 28 ομάδες από τον αυγό 5ος και 7ος, έτσι.
0: Ναι, αλλά αφού το ξέραμε ότι θέλαμε 6-6. Το ξέραμε.
2: Το ξέραμε, ακριβώς.
0: Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Η Εθνική Ανδρών θα μπορούσε και με 5-1, ναι, να, επειδή είχε 5 καθαρές νίκες, να πετύχει το στόχο.
0: Και έχασε 3-2.
2: Αλλά... δεν σ' άκουσα.
0: Και έχασε 3-2.
2: Έχασε σε ένα παιχνίδι, ναι, με τη Σουηδία, ακριβώς 3-2. Όταν είχε πάρει εκείνο το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι κόστησε, δηλαδή παίρνει το πρώτο, ήταν το πρώτο παιχνίδι
0: του τουρνουά,
2: το European League. Παίρνει το πρώτο σε 25-19, 25-23 το δεύτερο και χάνει το τρίτο 27-25. Αν το έπαιρνε εκείνο και είχε και 3-0 τη Σουηδία, ήμασταν στην τετράδα. Και φυσικά απευθείας πρόκριση και στην επόμενη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική Ανδρών με τις δύο, αλλά επειδή στους άνδρες τα πράγματα είναι λίγο πιο, ήταν πιο ρευστά, περιμέναμε ότι θα κάνουν και οι άλλες μεγάλες ομάδες κάποιες ήττες και έγινε αυτό πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι τελικά δεν έφτασε από στην πέμπτη θέση, τερμάτισε και πραγματικά είναι πολύ κρίμα, πολύ κρίμα δηλαδή για μια θέση. Τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν με το Λοξεμβούργο, το οποίο κέρδισε στον πόντο και τα 3 σετ. Αλλά εντάξει, το Λουξεμβούργο είναι μια ομάδα η οποία, όσο και αν φαίνεται αδύναμη, έχει παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Οπότε δεν είναι παίκτες που δεν έχουν εμπειρία.
0: Δεν είναι
2: έτσι, γιατί λέμε Λουξεμβούργο καμιά φορά και λέμε εντάξει, σιγά το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Πολύ καλά στάθηκε η εθνική μας ομάδα και των γυναικών βέβαια, η οποία στο τελευταίο τουρνουά κατάφερε και νίκησε. Με πολύ καλή απόδοση την Εστονία. Ωστόσο αυτή ήταν με 3-2 από την Λετωνία, ήταν αυτή που της τύχησε.
0: Ναι. Κρίμα,
2: αν εντάξει, είχε καταφέρει να κερδίσει έστω και με 3-2, ίσως να είχε ελπίδες. Νομίζω ότι πέμπτη πάλι θα τερμάτιζε και αυτή. Ήθελε καθαρή νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, το πρόσημο είναι θετικό, γιατί και οι άντρες και οι γυναίκες σε αυτή τη διοργάνωση που συμμετείχαν και πέρσι, τερμάτισαν πολύ ψηλότερα και με πολύ καλύτερα σκορ. Δηλαδή 5-1, δεν έκαναν πέρσι 5 νίκες ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες. Άρα λοιπόν το πρόσημο είναι θετικό και για τις δύο εθνικές ομάδες, ειδικά για την Εθνική Γυναικών, η οποία είναι ανανεωμένη. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 6 κορίτσια τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα. Δεν έπαιξαν όλες βέβαια στην Εξάδα, αλλά είναι σίγουρα κάτι το οποίο αφήνει ελπίδες για τα επόμενα τουρνουά. Βέβαια, οι εθνικοί μας και οι δύο εθνικές θα πρέπει πλέον να παίξουν προκριματικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για να προκριθούν. Αλλά σίγουρο είναι ότι ανεβαίνουν στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με αυτές τις νίκες και τις θέσεις που τερμάτισαν στο European League. Θα έχουν καλύτερους αντιπάλους, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, στις επόμενες προκριματικές φάσεις του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Πάρα πολύ.
2: Αυτά όσον αφορά το beach volley συνεχίζεται, αλλά
0: αυτό θα ρωτήσω
2: εκεί νομίζω ότι εντάξει, ολοκληρώθηκε και στη Νίο το δεύτερο τουρνουά. Τώρα έχουμε δύο τουρνουά τα οποία γίνονται στην Αθήνα και πάμε στο μεγάλο τελικό που θα γίνει στο Σύνταγμα, όπως και στην Αριστοτέλους παίρνουν και στο Σύνταγμα Άμμο,
0: ωραία,
2: για να γίνει εκεί η τελική φάση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εντός των τυχών δεν έχουμε κάτι. Γίνονται κάποιες κινήσεις από τις ομάδες, αλλά νωρίς ακόμη, πιστεύω, για μεταγραφικά και τα λοιπά, ενώ για το βόλι.
2: Ναι, είναι σίγουρο ότι και οι δύο ομάδες που συμμετέχουν, ο ΠΑΟ και ο Άρης, στη μεγάλη κατηγορία την καινούρια χρονιά στο βόλι των ανδρών, θα είναι ουσιαστικά καινούργιες ομάδες. Δηλαδή,
0: θα έχουμε αλλαγές πολλές, ναι.
2: Ναι, σχεδόν το 80% των παικτών τους. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ και των δύο ομάδων, που βέβαια εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι και του χρόνου θα διεκδικήσει, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα την οικονομική την να οικονομική. Μπορεί να παίρνει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι υψηλής αξίας. Για τον Άρη θα δούμε, γιατί είναι μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία και σίγουρα φαντάζομαι ότι ο πρωταρχικός στόχος θα είναι να φτιάξει ένα ρόστερ για να πάει όσο καλύτερα μπορεί στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
1: Κύριε Χατζηπαντελή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Συνεχίζει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Χάθηκε έτσι απλά.
0: Ούτε για δεν μας είπε.
1: Ούτε για τίποτα.
0: Τον κυνηγάει ένας λαγοκέφαλος.
1: Στο μεταξύ, με τι τους κυνηγάει τους λαγοκέφαλους?
0: Όχι, ο Ηλίας τον έκλεισε. Ο Ηλίας τον έκλεισε.
2: Εδώ είμαι.
0: Νάτος. Κύριε Θόδωρε, εδώ είστε.
1: Ο Ηλίας είναι ευγενικός
2: άνθρωπος. Εδώ είμαι, σας ακούω.
0: Πω, πω. Και εμείς λέμε σας έκλεισε ο Ηλίας.
1: Τον κυνηγούσε τόση ώρα και ήταν κάτω από το νερό. Τώρα έβγαλε το κεφάλι πάνω από το νερό και μιλάει.
0: Είναι καλύτερο,
2: και εμφανίστηκα.
0: Είναι καλύτερο να ασχολούμαστε με λαγό.
2: Ναι. Οφείλω να φέρω τη βουβουζέλα που μου είχε φέρει ο Γιώργος Ομίνος από την Νότιο Αφρική για να παίξω στο τρομπέτα στην εκπομπή. Στο Δημήτρη το υποσχέθηκα. Όταν θα έχουμε μαζί μια εκπομπή θα τη φέρω.
0: Την Παρασκευή που θα είμαι εγώ, μπορείτε να έρθετε κι εσείς να κάνουμε εδώ τρίο καντσόνε και να φέρετε και τη βουβουζέλα.
1: Α, επίσης, ναι. Εγώ αύριο.
0: Δεν θα είμαι εδώ.
1: Δεν θα είμαι εδώ. Επομένως, όποιος από τους δύο θέλει μπορεί να έρθει να κάνει παρέα στο Βασίλη.
0: Ο ΒΒ κάνει εκπομπή.
1: Ο ΒΒ, ναι.
0: Αύριο εγώ θα.
2: Ο ΒΒ
0: έχει εκπομπή αύριο. Αλλά ναι, είναι μια καλή ιδέα. Γιατί όχι, θα το θέσουμε.
1: Να το θέσετε.
0: Λοιπόν, πάντως κύριε Θόδωρε, είναι καλύτερο να κυνηγάς λαγοκέφαλους παρά ανεγκέφαλους, θερμοκέφαλους, χοντροκέφαλους.
1: Ω, εννοείται. Τέλειο. Υιοθετώ. Πλήρως υιοθετώ.
0: Καλύτερα λαγοκέφαλους παρά ανεγκέφαλους.
1: Γιατί ο ανεγκέφαλος ούτε μισό ευρώ δεν πιάνει το κιλό.
0: Έτσι, ρε, τίποτα.
1: Ενώ ο λαγοκέφαλος το παίρνει το τετράγωνο.
0: Ναι, αλλά δημιουργεί καταστάσεις και κλίμα. Ναι. Ενώ ο λαγοκέφαλος το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι έτσι λίγο μια αναταραχή.
1: Άσε που ο ανεγκέφαλος είναι κιόλας και πρέπει να είναι του τέτοιου, του αφρού. Είναι...
0: Αφρόψαρο.
1: Είναι στα ριχά, πιάνεται εύκολα ο ανεγκέφαλος.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θόδωρη για το
1: ρεπορτάζ. Να σε καλά, αύριο Θόδωρη.
2: Γεια σας, καλή.
0: Ο Ηλίας έχει παρασυρθεί εδώ από κάτι ράφτες που βλέπει που κυκλοφορούν. Και.
1: Τι παίζουμε σήμερα, παίζουμε.
0: Και κόβει ακροατές, κόβει συνεντευξιαζόμενους, κόβει τα. Και τι δεν τα πάντα κόβει.
1: Παίζεις Messi goal για ρεκόρ σήμερα.
0: Όλοι θα παίξουν, ε.
1: Ε?
0: 8 η ώρα.
1: Το παίζεις Messi goal για ρεκόρ.
0: Όλοι, ναι, αλλά. Ναι, θα βάλει.
1: Εγώ λέω μην το ξεκινήσει και το βάλει τίποτα στο 80 έτσι για την πλάκα.
0: Όχι, μα αφού. Ωραία, Δημήτρη, μην είσαι romantic. Don't be so naive. Αφού είναι όλα πλερεό από τους σπόνσορες. Εδώ κάνανε διάλειμμα ενυδάτωσης σε αγώνες που έχει 30 βαθμούς.
1: Στο μεταξύ αυτό το λέμε διάλειμμα ενυδάτωσης. Ναι. Και τους φαντάζομαι
0: hydration, με μάσκες.
1: Να βάζουν μάσκες. Τι ενυδάτωση, ρε,
0: με μάσκες που με στέλνουν οι δικές μου να πάω να πάρω μάσκες κορεάτικες που είναι της μόδας και φοράνε στο πρόσωπο και τα λοιπά.
1: Περιμένουν τα cooling break τα κορίτσια σου για να βάζουν και αυτές τις μάσκες και να κάνουν διάλειμμα.
0: Εν τω μεταξύ το διάλειμμα ενυδάτωσης ξέρεις τι ήταν? Ένας εύσχυμος τρόπος για να πέσουν οι χορηγοί.
1: Κάνουμε ένα break για διαφημίσεις, ναι. Επειδή αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε, σου λέει κάνα cooling.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχει time out όπως έχει στο μπάσκετ και στο baseball. Έχουν κάνει το baseball, κρατάει 9 ώρες ο αγώνας. 9-11 innings έχουν. Λοιπόν, οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτά με τα innings στο baseball, όταν λέει ορολογία θυμάτων που δεν έχω.
0: Καλά, ρε φίλε. Second base. Second base παίζω, δηλαδή έλεος.
1: Παίζει και baseball.
0: Ναι, έλεος. Ναι, αφού ασχολούμαι με μπάζα. Baseball. Baseball, με base. Λοιπόν, ο Μέση, ναι, ο Μέση 8 η ώρα είναι η σέντρα, να πούμε για τους φίλους. Προφανώς και όλος ο πλανήτης θα βλέπει αυτό. Μετά και το Γαλλία θα δούμε Μπαπέ. Και υπάρχει ένα καλό στοίχημα συνδυαστικό. Όχι ότι εμείς υιοθετούμε ή προωθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ή οθούμε. Ναι. Λέμε όμως ότι θα είναι, ας πούμε, ένας ωραίος συνδυασμός να βάλει γκολ ο Μέση,
1: ναι.
0: Να βάλει γκολ ο Εμπαπέ,
1: ναι.
0: Και να βάλει γκολ και ο Χάλαντ.
1: Ω, και η Νορβηγία Σενεγάλη στις 6 ημερώματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ποιος κάθεται μέχρι τις 5 για να δει αν βγήκε το στοίχημα και αν το πιάσε.
0: Εξυπνάς το πρωί και βλέπεις τέτοιο.
1: Και
0: το βλέπεις πράσινο και χαίρεσαι.
1: Να δούνε φοβερό.
0: Αλγερία, το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι. Θέλω να δω ποιος αξιοπρεπής ήρωας συνάδελφος θα το μεταδώσει. Τι είναι, ποιο είναι, Αλγερία.
1: Η Ορδανία, Αλγερία.
0: Ο πόλεμος των 7 ημερών. Τα τάγκς. Μόνο αυτό.
1: Ωραίο, μου άρεσε αυτό που είπες πάντως.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
0: Το δίνουν ήδη, δεν κάνω τον έξυπνο. Το ήδη υπάρχει.
1: Δηλαδή, αν βάλω εγώ ένα ευρώ σε αυτό, ποιο είναι το max.
0: 6. 6 γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλο, δεν είναι και μικρό, γιατί είναι αρκετά πιθανό τώρα. Εντάξει, βάζουν όλοι αυτήν την γκολ.
1: Ναι,
0: ο Μέση έβαλε 3. Ο Μπεπέ 2 και ο
1: Χάλαντ 2.
0: Και ο Χάλαντ 2. Άρα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε βλέπεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και σου λέει βάλτε το συνδυαστικό, μην πάνε και παίξουν όλοι μόνο κούκι το Μέση και το κλειδώσω κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει. Δεν.
0: Είναι ο Μέση.
1: Είναι ο Μέση.
0: Και όλοι θα βάλουν Μέση. Λοιπόν, και επειδή τώρα με προκάλεσε.
1: Εμείς εδώ έχουμε και λύση όμως εκτός από Μέση.
0: Ναι, γιατί από το πέταλο θα αρχίσει η
1: και
0: κανονική
1: σε
0: λύση.
1: Μία ώρα από τώρα περίπου ξεκινάει και επίσημα η καινούργια σεζόν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ρε,
1: σημείς, 6 ώρα δεν είπαμε.
0: Στεναχωρέθηκες τώρα.
1: Δηλαδή. Εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Ανατριχιάσαμε.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς αυτές τις στιγμές.
0: Θα μιλήσει ο, δεν θα μιλήσει ο έτσι.
1: Ο Λυσί.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι πώς θα μιλήσει.
0: Αυτό πάλι που δεν.
1: Συνάδελφοι θα υπάρχουν.
0: Αυτό. Που πλέον πηγαίναμε, τρέχαμε απ' έξω και αυτό περιμέναμε έξω από τα ποδητήρια.
1: Κάνα
0: με τις ώρες, μέσα στα χώματα. Μέχρι και εγώ έχω πάει μέσα στην ελευθεροτυπία, στη Μεσύμβρια.
1: Άσε και εκεί πολύ κουνούπι εκεί, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά κάτι τι κάνεις. Στο Ρίσιο πηγαίναμε εκεί, Ηρακλή, Χορτατζίδες, στο Ιβανόφιο απ' έξω, στο Παλέ. Σκαρφαλώναμε στο Παλέ και βλέπαμε κρυφά τον Ιωαννίδη που κάνει με το Βίλτζερ και το Μισούνοφ ατομικές. Και γράφαμε την άλλη μέρα ατομικές, δουλεύει κτλ. Έτσι βγαίνει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν ανακοίνωσε τίποτα η ΠΑΕ. Παιδιά, έχουμε τίποτα ΠΑΟΚ να πούμε. Δεν είπε κάτι η ΠΑΕ, δεν είπε κάτι η ΚΑΕ. Δηλαδή περιμένουμε να πούμε τις ομάδες. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σκοράρει ο Μέση. Τελικό αποτέλεσμα μείον 1 και goal over 2,5. Ένα συνδυαστικό τώρα από μια εταιρεία, όνομα και μη χωριό. 3,66.
1: Εγώ το εξάρι.
0: Σου άρεσε.
1: Μου άρεσε, ναι. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
0: Καλό.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλλά ένας από τους τρεις, τέλος πάντων θα μου πεις, γι' αυτό το λένε τζόγο.
1: Ο πιο επίφοβος πάντως από τους τρεις.
0: Ποιος είναι, ο Εμπαπέ, εγώ λέω.
1: Ο Εμπαπέ είναι, ναι. Δεν μου εμπνέει καμία ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Και απορώ πως έβαλε και 2 γκολ. Και βάζει 80 γκολ τη χρονιά και πάντα εγώ λέω ότι αυτός είναι μπιου. Λοιπόν.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Με αυτά και με εκείνα, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο.
1: Έχουμε. Ναι. Ναι, ένα τρίλεπτο.
0: Είπαμε και για το Μουντιάλ. Θυμίζω και πάλι 8 η ώρα. 12 η ώρα το βράδυ έχουμε Γαλλία-Ιράκ. Δεν χάνετε το παιχνίδι αυτό. Ο Ιράκ, που κατατρεγμένος λόσκευτη, ταλαιπωρημένος. Πω, τι είναι αυτό. Λοιπόν, και στις 3 η ώρα έχουμε τη ματσάρα Νορβηγία-Σενεγάλη. Ματσάρα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν αυτό που είπες, υπάρχουν πολλοί που ξυπνάνε και τα βλέπουν. Κανονίζουν το πρόγραμμά τους. Κοιμούνται 11 η ώρα, ας πούμε. 11 η ώρα θα κοιμηθώ. 10.
1: Τώρα τι παραγγέλνεις 3 η ώρα, ρε παιδιά, τι παραγγέλνεις.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Κάνεις ένα δροσιστικό στο σπίτι.
1: Παραγγέλνεις. Δηλαδή, Νορβηγία. Λέμε να πούμε τώρα έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία από
0: Νάτσος,
1: την
0: Ελλάδα. Νάτσος.
1: Σιδερίδης, έτσι.
0: Ναι.
1: Βάζεις 2,5 ώρα
0: ναι, ναι.
1: Ξυπνητήρι, 3 η ώρα έχει μάτς στο Μουντιάλ.
0: Έχεις φάει.
1: Εξημερώματα 3 η ώρα.
0: Ναι.
1: Να δεις τώρα Νορβηγία Σενεγάλη. Θα πάρεις μπύρα ή φρέντο εσπρέσο.
0: Μπύρα.
1: Μπουγάτσα,
0: μπουγάτσα κακάο.
1: Μπουγάτσα κακάο.
0: Μπουγάτσα κακάο. Σερπαντίνα με τον Κώστα Κούση κάθε Παρασκευή 4 μέρες.
1: Πριονοκορδέλα δεν τέτοιο. Πριονοκορδέλα δεδομένη δηλαδή.
0: Σερπαντίνα, η νέα εκπομπή στον 102. Αλλά είσαι σπίτι.
1: Ναι, σωστά, είσαι σπίτι, ναι.
0: Νάτσος με τσένταρ λιωμένο. Αναψυκτικό light zero, ξέρω εγώ και τέτοια. Και το βλέπεις, ξύπνησες. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είμαστε και μια ηλικία.
1: Εκτός και αν κάνεις τη μετάδοση, οπότε σφίγγεις δύο τεκιλίτσες.
0: Δεν
1: μπαμ, 3 ώρα για να αντέξεις.
0: Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε πλέον, άσε, γεράσαμε. 6 ώρα ξυπνάμε. Αυτά που λέγαμε οι παππούδες και οι γέροι και τα λοιπά. 6 ώρα ξυπνάω. Τάγκ το μάτι έτσι. 6 ώρα. Κοιμάμαι 2-3 και 6 ώρα ξυπνάω.
1: Έτσι πρέπει.
0: Τι έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Αντιστρόφως ανάλογα πάνε αυτά.
0: Πω.
1: Μικρό το μάτι, μεγάλο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το χρόνο ύπνου θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, 100%.
1: Λοιπόν, εγώ θα ακολουθήσω
0: άσπρο μαλλί,
1: τη σιδερίδια μέθοδο.
0: Κακά μαντάτα στο μαλλί, Δημήτρη.
1: Τη σιδερίδια μέθοδο θα ακολουθήσω εγώ, μπουγατσούλα. Και η σωστή αναλογία της μπουγάτσας τώρα, γιατί τα λέμε όλα, και εδώ δεν θέλω καμία αντίρρηση.
0: Μισή και μισή.
1: Τι μισή-μισή, ρε φίλε, μισή. Τώρα. Σε παρακαλώ, μια μισή-μισή είναι η σωστή.
0: Α, δύο κιόλα.
1: Μια μισή τυρί, μισή γλυκιά.
0: Τυρί, ναι, συμφωνώ. Κιμά. Έτσι και έτσι.
1: Και ο Κιμάς θα φέρει την πύρα μετά. Κακάο με κοιμάγεσαι τώρα.
0: Από τι εκπομπή πάλι κάναμε. Από όλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κώστα την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, Friday. Friday, I'm in love.
1: Κώστας Κούσης.
0: Εσείς μείνετε συντονισμένοι βεβαίως στον 102. Αύριο η αθλητική ενημέρωση και πάλι στο γνωστό ραντεβού στις 3. Και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
1: παρέα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι για το Qatar Gate είναι μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντζέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από 112 σήμανε για τη φωτιά και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκθεση στο Ακρέφνιο Βιωτίας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, ενώ και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στον πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και 5 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 βουφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, σύμπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20η στη θέση με τις έτσι πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα, αλλά αυτά είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε προσωπικά μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνησή του και στο κέντρο και έβλεπα στον περιφερειακό πριν ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις Οικές και μετά. Φτάνει μέχρι που φτάνει, πηγαίνει. Έχει γενικά δρόμο εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι και την Ευκαρπία. Σήμερα λοιπόν 22 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και κυρίως εκεί στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα, γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Αυτή είναι η Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102.3, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν τουλάχιστον εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας, ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσων αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αιθρίες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ να σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, summer wine, με την υπέροχη φωνή του Βάλω για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με αλλοίς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έσυ ο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα

0: τις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girls just wanna have fun. Διότι σήμερα έχει γενέθλια. Αναφέρομαι στη Cindy Lauper, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girls just wanna have fun, το Time After Time και πολλά πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα, που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Cindy Lauper, παρέα και με τον Jimmy Somerville, ο οποίος είναι σκοτσέζος, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, James William Somerville κατά κόσμο. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961, γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Communards και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου, νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη, ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα, και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχει εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, να γεια σου. Αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με το καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες Σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης. Από τις 6 έως τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης, με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας, που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το Ιωβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει, στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια, το έχω ξαναπεί, να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησα ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου. Και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την προώθηση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού να γέραστη, μπράβο τους, να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mindset, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6. Την Δώρα τη Δαβίδου που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7 και την φιλενάδα μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα τη γύλισε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έτσι μου δείχνει τουλάχιστον εδώ η σφαίρα μου, αλλά μου ήρθε ξαφνικά εξαιρετικά επίγον πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε όλα στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο κινητό και σε σένα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με Brian Adams, Heaven, στις 6 ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι. Μέρη προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είσαι ωραίος. Χρήστος Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Είστε όλοι πολύ ωραίοι, εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή περιφερειακώς βαίνουμε καλά και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest, το opening act, στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα, ιστορική rock band όπως σας έχουμε πει. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula. Και στην... Εντάξει, εμείς περνάμε ωραία εδώ και βγαίνει προς τα έξω. Dracula, Dracula, θα ακουστεί πάρα πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Αχ, μου στείλε και φωτογραφία ο Στάθης μου. Καλησπέρα, λέει, από αμαξοστάσιο ακούμε. Τι κούκλος είσαι, Στάθη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ακούμε Τάλεϊ Μπάλα και Τράκουλα και αμέσως μετά ακούμε Bad Dreams από Teddy Swims, διότι είναι στη θέση νούμερο 4. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, είναι η Taylor Swift και στην τρίτη θέση Ζέινα και το Τζανάντο.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτός είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τεστ είναι τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική. Θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια κι άλλος τραγουδιστής σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 ως την αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δε φοράμε βέβαια, το Papillon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσάιρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά δεν απειλεί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες τέλος πάντων και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Μισκατήρι. Καλάμε, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγανε, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ΟΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρι καμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν το αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό, είναι η αλήθεια, και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ., πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228. Στο 2313 338 420 μιλάμε απευθείας μαζί.

προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φύλαμα Κόμμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε όταν αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε έτσι στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών album charts με το Fallen. Είναι το πρώτο στούντιο album του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες, το συγκροτήματος, το οποίο έχει κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους album με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ ωραίο όλο το αλμπουμάκι και έτσι και πιανιστικό και αιχμηρό και rock. Οπότε με Evanescence και Bring Me to Life θα ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα ξέρεις, κάνω και άλλες 2 ώρες εκπομπή και εσύ το ίδιο, μαζί μου, εννοείται. Λοιπόν, Bring Me to Life και Immortal, αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε λίγα λεπτά αύριο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τσαΐρια της Περαιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δίβερο σκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση ή οτιδήποτε επιλείψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστέρευλων πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτέμβρη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ή θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δυο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, οι διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαζίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της Ιταλικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως ουδής μπορεί να αμφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνι. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ματσίνι δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας, ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνι ξεκινήσαμε, ο οποίος Μπελίνι για τον Ματσίνι μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου, ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα. Παρόλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο ιταλικό αύριο. Ο Ματσίνι γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Via Lomellina της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη μάλλον, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά θρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι, πουλούσαν τα ρολόγια τους, τα γυαλιά τους για 2-3 χρήματα επιβίωσης. Επηρεάστηκε βαθιά από την εικόνα. Ήθελε να φύγει μαζί τους, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα, και άρχισε να ντύνεται στα μαύρα σε ένδειξη πένθους για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Ένα χρώμα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Νοέμβριο του 1823, ο 18χρονος πλέον Ματσίνι είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας. Συνελήφθη
τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο της Αγχωριός, Καρμπονάρος, παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον Ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν Χωριός την ιστορική οργάνωση La Giovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Τζερουζαλέμ, Τζερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρόλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίνη, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θηλυκό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνη», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της νεαρής Ιταλίας και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε. Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάνδρεια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη τη νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου το Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των Καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια. Μείνεται σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα κύματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή του Μεγάλου Δερίου Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή εθνική οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Keir Starmer. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλληλείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζιάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Di Pescatore Gnobile, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες

του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαββόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνη μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνη, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνη, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως, αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Di una letteratura europea», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή, ή το «Η Ιταλική λογοτεχνία από τα 1830», καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία, αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην Ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν συνδυαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία della Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Ματσίνη είναι φανερή σε όλα τα έργα του, με μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ματσίνη δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί. Γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεμβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη, το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της Δημοκρατικής Εθνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον Ματσίνη, θα έφερνε μόνον η πίστη σε έναν θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούργια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για το Ματσίνη, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή.
δοσμένη από αυτόν ακριβώς, το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολλοί από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ρομπεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Ματσίνη. Έχει αλλάξει πλέον, έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το «La Speranza più soave» από την όπερα «Semiramide» του Ροσίνη, μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Ματσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ροσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Ματσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίβια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Ματσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Ματσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Ματσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Ματσίνη στο Σόλοθουρν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό «Νεαρή Ελβετία». Οι Ελβετοί τον απελάβουν στη Γαλλία. Είπαμε όμως, η Γαλλία είναι πλέον φιλομοναρχική. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Παρισιού στις 5 Ιουλίου και φυλακίζεται. Γιατί? Γιατί τον Απρίλιο είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης εξέγερσης των εργατών της Λιόν που πνίγηκε στο αίμα από το στρατό του Λουδοβίκου Φιλίππου. Όταν βγήκε από τις φυλακές του Παρισιού, ακολούθησε είτε το δρόμο προς την Ελβετία είτε αυτόν προς τη Γαλλία, ζώντας σε μια συνεχή κίνηση για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Ματσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνο, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της Νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει η κληρική και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουνε τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της τότε, ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Ματσίνη είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτος στο να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρ Εμμανουέλε. Ο Ματσίνη από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Ματσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρ Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Ματσίνη παραιτήθηκε
με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870 και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνι είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιρ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρτ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα. Απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την εθνική, από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνι δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείται ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη με την αμνηστία που δόθηκε έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown, στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνι θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στον Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι, ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το απόγευμα κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διοδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που ενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδη, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τη συνομιλία στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: caravan in the house.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστού.

0: χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους.

0: Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της Διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου, στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθυρίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο, πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στο δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσανε κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια, στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποιούσε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο, έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει, είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο οι πυροσβεστικοί αλλά όσο και τα εναέρια μέσα ότι είναι σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξ' το. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν κι άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα είναι οι επιλαχόντες, θα δώσουν κι άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το Ερτέκο. Μπορείς να βγεις έξω, να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις τη νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το Ερτέκο. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930-07-8228 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να αναπλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

me. Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι. Όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες, τράκαρε σε ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να τη γλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, και μαζί με τον συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω: με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, να πει: δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας. Και να μην, τρέχει, και να μην, να μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχτηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10:41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα? Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Ούτε τα μισά, λέει, από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο, λέει, οι έλεγχοι από τους Δήμους, αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα, και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου. Δηλαδή λέει κάποιος γειτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση, ας πούμε, μιας φωτιάς που θα ανάψει. Εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπή στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν εύκολα. Μόλις 14,2% λέει ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον εκείνο όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πουλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίζει είτε δεν τον χωρίζει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως λέει τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργεί πρόβλημα, λέει, με τη σύντροφό τους. Και εσείς οι σύντροφοι λίγο να είστε λίγο πιο ανεκτικοί, ο άνθρωπος δεν το κάνει από επιλογή, το κάνει επειδή πρέπει. Τέλος, ποια άλλα επαγγέλματα? Τα τουριστικά επαγγέλματα ακολουθούν με 37%. 37% των ανθρώπων που δουλεύει κάπου αλλού για 5-6 μήνες σε τουριστικό επάγγελμα, συνήθως, λέει, χωρίζει και διαλύεται ο γάμος. Αυτά είναι τα επαγγέλματα που μένουν μαζί, είναι σταθερά, και αυτά είναι που χωρίζουν. Εγώ έχω να πω ότι και μια παράμετρο δεν σας έδωσα. Οι προγραμματιστές που σας ανέφερα ότι δεν χωρίζουν, είναι όμως το επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο RT2 Sports και δεν πρέπει να τα... Από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα, πέρασε τον Κλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το έχει κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ, έπαιξε συντηρητικά, ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλη μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ. Με νίκη περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Στις 3 δυνατό παιχνίδι, η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο, απ' την άλλη, προβληματίζει. Έφερε 0-0 με το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατέβασε τα στόρια Κουρτουά. Αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2,5 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Fly Over. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο budget. Ο κ. Γιαννακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα C-Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα C-Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. «Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το C-Track των νέων επιβατών, ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή, έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του». Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα σαν αθλήτρια άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό, μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων, δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι στη δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς, γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Χθες ήταν η γιορτή του πατέρα και αν ξεχάσατε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και να πείτε ένα ευχαριστώ στον πατέρα σας, και σήμερα δεν είναι αργά, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε του ευχαριστώ για όλα. 22 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1633, όπου μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει το Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Σας πάω στο 1986, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού, αυτό το περίφημο γκολ που ήταν χέρι, αλλά τον χάρισε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Πολλά από τα κτίρια που βλέπετε, τα παλιά, τα επιβλητικά, τα έχει κάνει ο Τσίλερ.

Το 1906 γεννήθηκε ο αυστριακός σκηνοθέτης ο Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood, κέρδισε 6 βραβεία Oscar, είχε συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχετε δει σίγουρα ταινία του, δηλαδή τις περισσότερες ταινίες με την Marilyn Monroe τις έχει κάνει αυτός, το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Τελευταίο Ατού, το Μητροτέζα, πάρα πολλές ταινίες, το Σαμπρίνα. Πολλές από τις ταινίες του έγιναν remake στη νέα εποχή. Επηρέασε όσο λίγη το Hollywood ο Billy Wilder. Γενέθλια έχει σήμερα και γίνεται 76 ετών η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητά της και την ευκολία του να παίξει οποιονδήποτε ρόλο της δοθεί. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός όλων των εποχών. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε να λέμε κάποιο νέο ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός και πάντα να λέμε ότι παλαιότεροι είναι στην κορυφή. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό. Έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ. Έχει φύγει σπίτι της με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου. Και το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης, αν και εκγενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη ζέστη. Θερμοκρασίες από 35 μέχρι και 42-43 κατέγραψαν στο Παρίσι σήμερα. Και πηδάνε στο Σικουάνα, σε ό,τι βρούνε. Συντριβάνια, λίμνες, στάσιμα νερά βουτάνε για να δροσιστούν. Βάζουν τα ρούχα τους στο ψυγείο και στην κατάψυξη και μετά τα φοράνε. Είναι πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τους βόρειο-ευρωπαίους. Ειδικά στο Λονδίνο, παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Γινόταν σπάνια και κρατούσε ελάχιστες ώρες. Προειδοποιούν οι ειδικοί ότι οι καύσονες ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική Ευρώπη και βορειότερα, και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να αρχίζουν να συνηθίζουν στο να αλλάξουν τα σπίτια τους, δηλαδή να τοποθετήσουν ανεμιστήρες και air condition, συσκευές air condition. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά τα πράγματα, θα μάθουν και αυτοί τι θα πει ζέστη. Φανταστείτε εμάς τώρα του Θεσσαλονίκη, στο πρώτο 45 να αρχίσουμε να πηδάμε στο λιμάνι, στο θερμαϊκό. Απίστευτα πράγματα. Έρχονται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι ελέγχοι και τα πρόστιμα. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί και ένας πολίτης και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει.

0: Τέκο App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι δεν υπερβάλλουν, κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Στη Γαλλία θα σας πω συγκεκριμένα που δύο φίλοι μου βρέθηκαν στο Παρίσι για μια συναυλία και είπαν ότι πραγματικά είναι σαν το καύσωνα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέτοια ήταν η αίσθηση. Γιατί είναι και διαφορετική, παιδιά, η αίσθηση που νιώθεις τη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, περισσότερα τα κτίρια. Είναι αλλιώς. Και πραγματικά, λέει, σε εξαντλούσε η υπερβολική θερμοκρασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχουν πάει εκατοντάδες άνθρωποι και βουτάνε στο Σικουάνα. Το Μουντιάλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και περισσότερο θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Απασχολεί πολύ κόσμο, το βλέπουνε, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις που βλέπουμε τα νούμερα. Πάμε να δούμε μερικά νούμερα οικονομικά γύρω από το Μουντιάλ και πώς επηρεάζει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη ζωή του κόσμου. Λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ και κατά τη διάρκεια, οι πωλήσεις των τηλεοράσεων άνω των 65 ιντσών, ξέρετε αυτές οι μεγάλες για να βλέπουν καλύτερα τον αγώνα, αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα και κατά 28% παγκοσμίως. Αν παρατηρήσετε και στις διαφημίσεις, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις που δείχνουν μεγάλες τηλεοράσεις, τώρα τα δείχνουν πριν τους αγώνες, για να μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε και εσείς μία. Τι άλλο έχει συμβεί? Την ώρα, λέει, του αγώνα, η αύξηση στο delivery στις ΗΠΑ, τις ώρες του αγώνα, αυξήθηκε κατά 50%. Και οι Αμερικανοί δεν είναι και ο λαός που φημίζεται ότι παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Ενώ, λέει, η κατανάλωση της μπύρας στις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 80%. Δηλαδή τρώνε και πίνουν μπύρες την ώρα του αγώνα οι Αμερικανοί. Ένα άλλο ωραίο στατιστικό που βρήκα, που αφορά το βέβαια προηγούμενα Μουντιάλ, είναι ότι στη Λατινική Αμερική την περίοδο των αγώνων αυξάνονται οι εγκυμοσύνες. Κάτι τους πιάνει, φαίνεται, τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους και τεκνοποιούν μετά από κάθε νίκη. Γι' αυτό, λέει, και έχει βγει ο όρος «παιδιά του Μουντιάλ» και αναφέρεται σε παιδιά που η σύλληψή τους έγινε μετά από κάποιο αγώνα την περίοδο του Μουντιάλ. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα παιδιά.

Λένε πως τα προβλήματα μιας κοινωνίας φαίνονται με μεγεθυντικό φακό στις σχολικές αίθουσες και στα σχολεία μας. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε πρόβλημα. Φέτος, τη σχολική χρονιά δηλαδή, τη φετινή, δόθηκαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού του τηλέφωνου. Όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται το να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, ειδικά την ώρα του μαθήματος. Και η αύξηση στις αποβολές για το κινητό τηλέφωνο ήταν αισθητά μεγάλη, καθώς πρόπερση είχαν δοθεί μόλις 14.806 ποινές αποβολής. Περίπου 120 μαθητές τη μέρα τιμωρούνται επειδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 76 μαθητές που τιμωρούνταν την ημέρα. Πάμε να δούμε και μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Το 80% των εφήβων ηλικίας 14 έως 17 ετών είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο και το παραδέχονται κιόλας. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορά που συνδέεται με την ψηφιακή εξάρτηση. Δηλαδή, βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και αναστατώνονται, το κουβαλάνε όλη τη μέρα και επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Βλέπουν κάτι και στεναχωριούνται, είναι καταθλιπτικοί όλη την ημέρα, την υπόλοιπη ημέρα. Επηρεάζεται το πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται από αυτά που βλέπουν στα social media. 76,6% των παιδιών από 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αν φύγει από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο νιώθει ανασφαλής και νευρικός, ενώ αν το αντιληφθεί ακόμα και σε απόσταση μισής ώρας από το σπίτι γυρνάει για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. 20% των εφήβων παραμελεί βασικές δραστηριότητες, δηλαδή να βγει να παίξει με φίλους, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να έχει κάποιο άλλο χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική κτλ. Εξαιτίας της ενασχόλησής του και του εθισμού του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, σε πιο απλά ελληνικά, προτιμάει να σκορπάει 2 και 3 ώρες την ημέρα στο κινητό του τηλέφωνο και να κουνάει το δάχτυλο πάνω κάτω για να βλέπει συνεχόμενα βίντεο ανεφουσίας, από το να πάει να αθληθεί και να ασχοληθεί με κάποιο άλλο χόμπι.

Για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, καλά τα πήγαμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τέλειωσε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σαββίδης για 2 ώρες ήταν στον ήχο. Τώρα έχει φύγει και τον έχει αντικαταστήσει ο Φάνης Ολιάκος. Μην ξεχνάτε, σε λίγο ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Ένα εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους, από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Αλλά στις 3 η ώρα έχει το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία-Σενεγάλη. Θα γίνει πραγματικά σφαγή για το ποιος θα πάρει την νίκη. Σας θέλουμε και αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10, να είστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαιά κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover ισχύει ήδη από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

αρμονίες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.